Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελαν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.

Ότι σκεύος εκλογής μη εστιούτος, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιόντε Ισραήλ. Στο υπερό της Ιερουσαλήμ δεν ήταν παρόν. Την αισθητή εν πυρήνες γλώσσες παρουσία του Παναγίου Πνεύματος δεν την είδε. Ούτε άκουσε την καθά περφερωμένης βιαίας πνοής κάθοδό του. Δεν δέχθηκε.

και εκεί τη δημιουργική και συνεκτική ενέργειά του, ο Σαύλος θα δεχθεί την προσωπική του Πεντηκοστή σε άλλο χρόνο, σε άλλο χώρο, με άλλο τρόπο, στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Εκεί του έστησε καρτέρι ο Θεός Κυνηγός, ο Διοκόμενος Χριστός. Τότε ο θεϊκός πυνθύρας ανάβει μέσα του την ιερή φλόγα της Πεντηκοστής και ο ζηλωτής Φαρισαίος γίνεται σκεύος εκλογής του Θεού. Ο επιφανής Εβραίος, κορυφαίος των Αποστόλων, ο διώκτης των χριστιανών, χαρά και καύχημα και ανάπαυση των πιστών. Ο Ρωμαίος πολίτης, ο ελληνιστής, δούλος Ιησού Χριστού, γιατί ο Παύλος τα θεωρεί σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό.

Η απόλυτη απορρόφηση του ατομικού εγώ μέσα στο Χριστό αποτελεί το πνευματικό πυρήνα της ύπαρξής του, το μυστικό του μεγαλείου του, την κινητήρια δύναμη του υπεράνθρωπου έργου του Ευαγγελισμού των Εθνών. Από τώρα και σ' όλη του τη ζωή, με το Χριστό και εν το Χριστό συμπάσχει, συναποθνίσκει, συνθάπτεται, αλλά και συνανίσταται, συζεί, συνδοξάζεται. Τα ιεραποστολικά του βήματα οργώνουν και την ελληνική γη, όταν με όραμα ο Θεός τον καλεί. Διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Δεν είναι πρόσκληση απλή, είναι η φωνή του Θεού, η φωνή της Ελλάδος, η φωνή της Ευρώπης. Και ο μεγάλος Απόστολος πειθαρχεί. Μετά το σαφ της υποταγής, μεθώσεις οπειλός το κεραμί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η κόπη ουσε κοπίασεν εν το Ευαγγελίο του Χριστού πολύ. Οι δυσκολίες αφάνταστες, η κίνδυνη της Ιεραποστολής μεγάλη, τολμηρό το εγχείρημα να κηρύξει Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν. Έρχεται σε σύγκρουση με το οργανωμένο κακό, με το θρησκευτικό κατεστημένο, τον Ιουδαϊκό φανατισμό, τον Αθηναϊκό σκεπτικισμό, την ειδωλολατρική δυσιδαιμονία. Πολεμά με την κακία, με τα συμφέροντα, τη διαφθορά του πλούτου, τη μοναξιά, την αποθάρρυνση. Αλεντού τη πάσην υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Το κήρυγμά του στις συναγωγές, στις αγορές, στις γειτονιές, στα ιερά απλώνεται και καρποφορεί. Οι λιχνίες των εκκλησιών που ιδρύει στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, ανάβουν από την ίδια ιερή φωτιά της Πεντηκοστής για να καίνε έως συντελείας του αιώνος.

Εν κυρίω έχει κάθε δικαίωμα να καυχάται. Αν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να καυχηθεί ότι ήφανε τον καλλιτεχνικό τάπητα του δυτικού πολιτισμού χρησιμοποιώντας το θεϊκό στιμόνι, αυτός είναι ο σκηνοποιός της Ταρσού. Και η Ελλάδα χαίρει και καυχάται, γιατί ο Απόστολος των Εθνών την έβγαλε από το σκοτάδι των ειδώλων και του αγνωστικισμού και την παρέδωσε στο μεγαλείο του προορισμού της. Δύο χιλιάδες χρόνια περίπου μετά Χριστόν στην Ελλάδα και τιμά η Ελλαδική Εκκλησία τον ιδρυτή και θεμελιωτή της Απόστολο Παύλο και σεμνύνεται στη μνήμη του και λαμπρύνει την εορτή του. Όμως η φωνή του Παύλου απέριτη ηχή. Την παρακαταθήκη της Ορθοδοξίας φυλάξατε, το πυρ της προσωπικής σας πεντηκοστής κρατήσατε. Έλληνες, γρηγορείτε.

Από τις προσευχές του Αποστόλου Παύλου. Προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχοι 3 έως 17 και κεφάλαιο 3, στίχοι 14 έως 21.

Ας είσαι ευλογητός, Κύριε, Θεέ και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας ευλόγησες με κάθε είδους ευλογία. Με τον Χριστό μας χάρισες τόσες ευλογίες πνευματικές που απολαμβάνουμε εδώ, αλλά και τόσες άλλες που μας περιμένουν να τις απολαύσουμε στον ουρανό. Πριν γίνει ο κόσμος, μας είχες διαλέξει εν Χριστώ για να είμαστε Άγιοι και άμμομοι κατ' ενώπιόν Σου εν αγάπη. Και από τότε μας προώρησες να μας κάνεις παιδιά Σου δια του Ιησού Χριστού. Διότι έτσι το ήθελε η αγάπη Σου και έτσι ευχαριστιόταν. Δόξα στη χάρη Σου, Θεέ και Πατέρα, που μας έδωσες πλούσια όταν ήρθες στον κόσμο ο αγαπημένος Σου Υιός. Αυτός μας απολύτρωσε με το αίμα Του, μας έδωσε την άφεση των αμαρτιών μας με την πλούσια χάρη Του, που την έδωσε σε μας περίσσια με κάθε σοφία και φρόνηση. Αυτός ευδόκησε να μας γνωρίσει το μυστικό Του θέλημα. Αυτή την ευδοκία Εσύ, Πατέρα Ουράνιε, την είχες προσχεδιάσει εν Χριστώ για να πραγματοποιηθεί όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ώστε τα πάντα, επουράνια και επίγεια, να ενωθούν με κεφαλή το Χριστό. Σε Αυτόν ανήκουμε. Είμαστε κληρονομιά Του όλοι όσοι στηρίξαμε την ελπίδα μας στο Χριστό. Μας είχες προορίσει κατά το σχέδιό Σου Εσύ, Κύριε, που κάνεις τα πάντα όπως θέλεις και αποφασίζεις, για να είμαστε ο ένδοξος έπαινος του Χριστού. Κύριε, είναι τόσες ψυχές που άκουσαν το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας, και πίστεψαν στο Χριστό και σφραγίστηκαν με το Άγιο Πνεύμα που είχε υποσχεθεί ο Χριστός, το οποίο είναι η προκαταβολή της κληρονομίας μας, για να αποκτήσουμε την απολύτρωση και να Τον υμνολογούμε δοξάζοντάς Τον. Κι εγώ, Κύριε, ακούγοντας την πίστη αυτών των ανθρώπων στον Κύριο Ιησού και την αγάπη Του σε όλους τους Αγίους, ακατάπαυστα σε ευχαριστώ για αυτούς, καθώς τους μνημονεύω στις προσευχές μου. Και σε παρακαλώ, Θεέ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Πατέρα της δόξης, να τους δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να σε γνωρίσουν βαθιά. Γι' αυτό λυγίζω τα γόνατά μου μπροστά σε σένα, Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, από τον οποίο παίρνει το όνομά Του κάθε γένος επουράνιο και επίγειο. Και σε παρακαλώ για εκείνους τους οποίους αποκάλυψα τα μυστήριά Σου. Δώσε τους, Κύριε, τον ένδοξο πλούτο Σου, για να ενισχυθεί με τη δύναμή Σου ο εσωτερικός τους άνθρωπος, και με την πίστη να κατοικήσει μέσα τους ο Χριστός. Ρίζωσε και θεμελίωσέ τους την αγάπη, για να μπορέσουν μαζί με όλους τους Αγίους να καταλάβουν ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το βάθος της αγάπης του Χριστού, και να αξιωθούν να γνωρίσουν την αγάπη του Χριστού που ξεπερνά κάθε γνώση. Έτσι θα είναι ολοκληρωμένη με όλη την πληρότητα του Θεού.

Αυτά σου ζητώ για τους Αγίους σου. Αλλά εσύ, Κύριε, έχεις τη δύναμη να κάνεις περίσσια πολύ περισσότερα από όσα εμείς σου ζητούμε ή σκεφτόμαστε, όπως το βλέπουμε στη δύναμη που ενεργείται μέσα μας. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία σου, σε σένα ανήκει η δόξα εν Χριστώ Ιησού, σε όλες τις γενιές, στον αιώνα των αιώνων. Αμήν.

Ο Πέτρος, ο μαθητής βράχος Θεμέλιο. Ο Πέτρος, αγαπητοί μας φίλοι, αγνή και απλή ψυχή, είχε ρωτήσει κάποτε τον Κύριό του: «Εμείς τα αφήσαμε όλα όσα είχαμε και σ' ακολουθήσαμε πιστή μαθητές σου. Για αυτή μας τη χειρονομία, τι αμοιβή θα μας δοθεί?» Και ο δίκαιος Κύριος του μίλησε τότε για την αμοιβή που περίμενε τους μαθητές, μα και τον Πέτρο, εν την Παλιγγενεσία, τον καιρό που θα γινόταν αναμόρφωση και ξαναγέννημα του κόσμου, με τη Δευτέρα του παρουσία και την Ανάσταση των νεκρών. Με την ευκαιρία αυτή όμως, πρόσθεσε πως και καθένας που θυσιάζει γι' αυτόν οτιδήποτε, θα το πάρει πίσω και σε αυτόν τον κόσμο στο πολλαπλάσιο. Στην περίπτωση του θείου Πέτρου, την επίγεια αμοιβή του μπορούμε όλοι μας να την πιάνουμε με τα δάχτυλά μας και να την ψηλαφούμε. Είπαμε πως ο Πέτρος τα έδωσε όλα: άνεση, επάγγελμα, ιδιοκτησία, οικογένεια, τελικά και τη ζωή του την έδωσε για τον Χριστό. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι στη Βαβυλώνα Ρώμη, όταν αυτοκράτορας ήταν ο σκληρός και πορωμένος Νέρον, πέθανε καρφωμένος πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του ο Πέτρος. Και ο Κύριος του πώς τον πλήρωσε? Το είδαμε τι τιμητικό έργο του είχε αναθέσει. Ο Πέτρος περισσότερο από κάθε άλλον κάλεσε τον Ισραήλ σε μετάνοια. Ο Πέτρος άνοιξε και τη θύρα της Εκκλησίας να μπουν εκτός από τον Ισραήλ και τα άλλα έθνη. Αυτός με τις θεόπνευστες δημιουργίες του μένει αιώνιος διδάσκαλος της χριστιανοσύνης που το διαλαλεί: «Ουκ έστιν εν άλλο ουδενή η σωτηρία. Κανένας άλλος δεν δίνει τη σωτηρία στον πεσμένο άνθρωπο εκτός από τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο και Θεό». Όμως ο άνθρωπος της θράσεως, ο Πέτρος, δόρισε στην οικουμένη δώρο πολυτιμότατο και τις δυο καθολικές του επιστολές. Αυτές γράφτηκαν για να στηρίξουν τους χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας, όπου φαίνεται είχαν ιδρυθεί από τον ίδιο ή συνεργούς του χριστιανικές εκκλησίες. Οι επιστολές γράφτηκαν στα τέλη της ζωής του Αποστόλου. Με αυτές βέβαια μιλάει το Άγιο Πνεύμα, αλλά και η φλογερή όσο και τρυφερή καρδιά του πρωτοκορυφαίου. Αποπνέουν πίστη και ευσέβεια και ελπίδα και περιέχουν οδηγίες και παραγγέλματα για μια ζωή ανώτερη, πνευματική, που οφείλει να είναι ζωή μίμηση του Χριστού. Εις τούτο γαρεκλήθητε ότι και Χριστός έπαθεν υπερημών ή μήνυ πολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύχνεσιν αυτού, δηλώνει καθαρά. Ο θείος Πέτρος παρουσιάζει ακόμη με τρόπο σοφό ποια είναι η ελευθερία που οφείλει να κερδίζει και να απολαβαίνει ο χριστιανός. Αφού λοιπόν δίνει την οδηγία να είναι νομοταγής η πιστή στο Χριστό, τους καθιστά και προσεκτικούς μπροστά στους υφάλους που απειλούν να συντρίψουν το σκάφος της πραγματικής ελευθερίας. «Υποτάγεται πάση ανθρωπίνη κτήση δια των Κύριων. Υποταχθείτε σύμφωνα με την παραγγελία του Κυρίου σε κάθε αρχή και εξουσία που οι άνθρωποι έχουν εγκαταστήσει. Υποταχθείτε όμως ως ελεύθεροι και μη ως επικάλυμα έχοντες της κακίας την ελευθερίαν». Πραγματική ελευθερία είναι η ελευθερία από την κακία και κάθε απρέπεια. Να προσέξουν λοιπόν οι χριστιανοί μη τυχόν την ελευθερία την χρησιμοποιήσουν σαν πρόσχημα και πρόφαση, σαν επικάλυμα, γράφει, της κακίας τους και της απειθαρχίας τους. Και μεγάλες όμως δογματικές αλήθειες τονίζει και σαφηνίζει στις επιστολές του ο θείος Πέτρος. Έτσι αυτός μας έκαμε γνωστό ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο θανατωθής μεν σαρκή, ζωοποιηθής δε πνεύματι, ενώ και της εμφυλακή πνεύμαση πορευθής εκήρυξεν. Με την θεωμένη ψυχή του ο Κύριος μας, λέει, γεμάτη ζωοποιώ δύναμη, ανεξάντλητη, αμέσως μετά το θάνατό του, πορεύθηκε στις ψυχές της φυλακισμένες στον Άδη και τους κήρυξε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας.
Ακόμη μας μιλάει με έναν συγκεκριμένο τρόπο για το τέλος του υλικού κόσμου και την έλευση του κριτού Χριστού. «Θα έρθει», μας λέει, «η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της κρίσεως και της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, σαν κλέφτη στη νύχτα, έξαφνα και απροειδοποίητα. Αυτή τη φοβερή ημέρα και ώρα, οι ουρανοί με βουή και πάταγο τρομακτικό θα πάρουν τέλος. Τα ουράνια σώματα θα καούν και θα διαλυθούν. Φυσικά και η γη και όσα υπάρχουν πάνω σε αυτή θα καούν, ώστε τίποτε να μην μείνει από αυτά». Και στο στίχο 12 της δεύτερης επιστολής του, στο τρίτο κεφάλαιο, επανέρχεται στη φοβερή εικόνα της συντελείας. «Ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται». Όμως η καταστροφή του υλικού κόσμου δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Εμείς οι χριστιανοί, σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού, «καινούς ουρανούς και γην καινήν προσδοκόμεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί». Περιμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούργια γη, όπου η αρετή και η αγιότητα μόνιμα θα κατοικεί. Αλλά τα όσα θεία, όσα υψηλά και θαυμαστά περιέχουν οι επιστολές του Θείου Πέτρου, μπορεί καθένας να το πληροφορηθεί, διαβάζοντάς τις με προσοχή και με την αίσθηση ότι ακούει τον πρωτοκορυφαίο να τον διδάσκει. Αυτόν που ο Χριστός τον ετοίμησε με την αγάπη του και τη φιλία του, που τον έκαμε πέτρα πολύτιμη και θεμέλιο και στήλο και στεφάνι της εκκλησίας του, και του υποσχέθηκε στη μέλουσα κρίση να τον βάλει και αυτόν πάνω σε θρόνο κριτού να κρίνει μια από τις φυλές του Ισραήλ. Είναι ο Πέτρος εκείνος που η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, μαζί με τον ουρανομίκη Παύλο, τους τιμά σαν πρωτοκορυφαίους από τους Αγίους Αποστόλους και τους έχει δόξα της, ευλογία της, καύχημα, στήριγμα και ισχύ της.

Παύλος, ο ελαχιστότερος και ο πρώτος. Ο Παύλος, πριν γίνει χριστιανός, αγαπούσε το λαό του, τους Εβραίους. Το καμάρωνε που ήταν γνήσιος Εβραίος εξ Εβραίων. Για το λαό του, για τις παραδόσεις και την πίστη του λαού του, ήταν πρόθυμος όλα να τα προσφέρει. Είναι χριστιανά τα χείλη και δεν μολύνονται από το ψέμα ή την κάποια ανακρίβεια που βεβαιώνουν. Και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερο ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων. Ξεπερνούσα μέσα στο γένος μου τους συνομιλίκους μου όλους σε ζήλο για τις εθνικές μας παραδόσεις και τις επιδόσεις του Ιουδαϊσμού. Σαν έγινε χριστιανός, μειώθηκε τάχα η αγάπη του για τους ομοεθνείς του Ισραηλίτες. Αλλά ήταν δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο, τη στιγμή που για τους χριστιανούς η αγάπη είναι το ιδιαίτερο γνώρισμά τους και καθήκον τους απαράβατο, χρέος τους ανεξόφλητο και ισόβιο μάλιστα προς όλους. Και σαν χριστιανός, πολύ και τρυφερά αγαπάει τους συμφιλέτες του ο Παύλος. Πόθος του να τους γνωστοποιήσει ό,τι ο ίδιος εγνώρισε. Να τους κάνει μετόχους και κοινωνούς του πλούτου που εκέρδισε. Αμέσως έπειτα, από την επιστροφή του στη Δαμασκό, μπαίνει στις συναγωγές να φανερώσει στους συμπατριώτες του την αλήθεια που δώρο ουρανόσταλτο του δωρήθηκε. Ο Ιησούς τους εκήρυτε, ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Πιστέψτε αδελφοί στον Ιησού, σωθείτε γιατί αυτός μόνο σώζει. Και βέβαια οι φανατικοί Εβραίοι για απάντηση στην έκκλησή του πήραν την απόφαση να τον δολοφονήσουν. Με κίνδυνο εγκλήτωσε τη ζωή του στη Δαμασκό ο Παύλος και πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα. Γνωρίζεται με τους Αποστόλους. Και εδώ με θάρρος δίνει τη μαρτυρία του και καλεί τους συμπατριώτες του να τον μιμηθούν και να επιστρέψουν και αυτοί στο Χριστό και τη σωτηρία. Ιδιαίτερα ανοίγει συζητήσεις και συζητάει να πείσει αυτούς που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Αλλά πάλι η ίδια απάντηση, η απόφαση να τον θανατώσουν. Βέβαια η πρόνοια του Θεού και των αδελφών του χριστιανών, η αγάπη, τον γλιτώνουν ξανά και τον στέλνουν να ασφαλιστεί στην πατρίδα του την Ταρσό. Όταν αργότερα το Πνεύμα ξεχωρίζει τον Παύλο για το έργο της Ιεραποστολής, πάλι ο Απόστολος τις συναγωγές πρώτες τις επισκέπτεται και τους αμετριώτες του πρώτους θα τους προσκαλέσει στη σωτηρία. Όμως οι Ιουδαίοι στην πλειοψηφία τους έμειναν οι αντιδραστικοί στη Θεία Κλίση. Γι' αυτό και εμίσησαν τον Παύλο. Τον εμίσησαν με το φοβερότερο μίσος που μπορεί να μισήσει άνθρωπος άνθρωπον. Έτσι, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, σηκώνουν διωγμό φοβερό εναντίον του. Στα Λύστρα μάλιστα η αντίδρασή τους έκαμε τους ιδωλολάτρες να λιθοβολήσουν τον Απόστολο και κατά τη γνώμη τους νεκρό να τον σύρουν και να τον πετάξουν έξω από την πόλη τους για να κρύψουν το έγκλημά τους. Αλλά η Ιουδαϊκή αντίδραση και το μαύρο μίσος του χρυσοκτώνου λαού μένει σε όλους τους τόπους αμύωτο για τον πριν διώκτη Απόστολο. Υπό Ιουδαίων 540 παραμίαν έλαβον, θα γράψει αργότερα. Το μίσος αυτό μπορεί να το σπουδάσει κανείς διαβάζοντας με προσοχή το 21ο, 22ο και 23ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων.

λοιπόν σε αυτό το δαιμονικό και αδυσόπιτο ιουδαϊκό μίσος, ο Παύλος, εν σάρκωση της αγάπης, συνέχεια απαντάει με στοργή και αγάπη. Βέβαια δεν κάνει καμιά υποχώρηση στις ιδέες του απέναντι στους κληρημένους διώκτες του και ούτε στιγμή δεν υποστέλει τη σημαία του. Όμως η καρδιά του τους πονάει, τους κλαίει. Στέλνει για αυτούς στον ουρανό τις θερμότερες δεήσεις και οικετήριες. Αλλά να ακούσουμε τη δική του φωνή καλύτερα. «Αλήθεια λέω», εξομολογέται, «έχω τη μαρτυρία της συνειδήσεώς μου που τη φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, ότι λύπη μη εστί μεγάλη και αδιάλειπτο σωτήνει την καρδία μου. Η απιστία των συμπατριωτών μου και αντίδρασή του στο Ευαγγέλιο του Χριστού μου δημιουργεί μεγάλη λύπη. Η θλίψη, η οθύνη και ο πόνος μου για το κατάντημά τους είναι ασταμάτητα. Γιατί βρίσκονται μακριά από τη σωτηρία και το Χριστό αυτοί που είναι απόγονοι του ευλογημένου Ιακώβ, του Ισραήλ, που τους έκαμε λαό του και τους υιοθέτησε ο Θεός, που συνήψε μαζί τους επίσημες συμφωνίες και τους εχάρισε το νόμο του και τους έδωκε τις μεγάλες και ιερές υποσχέσεις. Αυτοί που είχαν πατέρες τους ανθρώπους τρανούς και διαλεχτούς, αγαπημένους από το Θεό και από τους οποίους κατάγεται ο Χριστός. Πόση στοργή, πόση αγάπη κρύβουν οι αποστολικοί του τη λόγη. Όμως, ανάμεσά τους και αυτός που ούτε η πιο τολμηρή φαντασία θα τον υποψιαζόταν ποτέ. Το ξέρουμε πως αγάπη του Παύλου, πλούτος, θησαυρός το ακριβώς, λατρεία του και ζωή του ήταν ο Χριστός. Για να κερδίσει το Χριστό του, όλα τα καλά του κόσμου τα είχε αρνηθεί και τα βλέπε σαν άχρηστα σκύβαλα. Ναι, κι όμως, προκειμένου να σώσει τους πατριώτες του, αν ήταν ποτέ δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, και η θυσία του να έφερνε τη σωτηρία τους, θα το δεχόταν περισσότερο, το ευχόταν να χάσει το Χριστό του ο ίδιος και να χαθεί τον αιώνιο χαμό, παρά εκείνοι χωρίς το Χριστό να πορεύονται για την κόλαση την αιώνια. Ακούστε τον καταπληκτικό λόγο της αγάπης του για τους Ιουδαίους. «Ευχόμαι γαραυτός εγώ ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα». Αλήθεια, πόσο δυνατά, πόσο άγια αγαπούσε τους ανάξιους της αγάπης του συμπατριώτες του, που πολλές φορές είχαν ορκιστεί το θάνατό του και πολλές φορές τον είχαν παραδώσει σε βαζανισμούς και δαρμούς, που τελικά έγιναν η αιτία να αποκεφαλιστεί από τον έρωνα.

Γιατί έπεσε ο Απόστολος? Ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της Οικουμένης διδάσκαλη, το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη Οικουμένη δωρήσαστε, και τες ψυχές ημών, το Μέγα Έλεος. Ψάλλει η Εκκλησία του Χριστού σήμερα, που τιμάται η μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων, Πέτρου και Παύλου. Στην ιερή τους μνήμη και γιορτή αξίζει να θυμηθούμε κάποια ιδιαίτερα περιστατικά, όχι τόσο από την παγκόσμια ακτινοβολία και δράση τους, αλλά από την ιδιωτική τους ζωή, πολύ διδακτικά και ωφέλιμα για τον πνευματικό μας αγώνα. Ξεχωρίσουμε από τις επιστολές του Μεγάλου Φωτίου την υπαριθμόν 178 απάντηση Αμφιλοχείου Μητροπολίτη Κυζίκου, ο οποίος ενδιαφέρθη να μάθει πώς ο Απόστολος Πέτρος, ο κορυφαίος του χορού των μαθητών του Κυρίου, με προβολήν οικουμενική συνεχωρήθη να πέσει στην τριπλήν άρνηση κατά το φρικτόν πάθος του Κυρίου. Η απάντηση του Ιερού Φωτίου πολύ αξιόλογη. Επιτρέπει ο Κύριος να πέσει ο Πέτρος, ώστε σύμφωνα με τη δική του πείρα, της πτώσεως, να είναι φιλάνθρωπος και επιοικής σε αυτούς που μετανοούν για όσα αμάρτησαν. Διότι, αν και μετά την απόλαυση μιας τόσο μεγάλης συγνώμης για το τόσο βαρύ του αμάρτημα της αρνήσεως, εν τούτης εθέρισε την ζωή του Ανανία και της συντρόφου του με μια αδυσόπιτη και ορμητική δίκη, ποιος τόπος θα χωρούσε το ζήλο του, εάν κρατούσε σε όλη του τη ζωή ακέραιη και καθαρή τη φλόγα του πόθου του προς τον Κύριον? Γι' αυτό λοιπόν ο Σωτήρ και Θεός όλων των ανθρώπων αφήνει τον ένα να πέσει, για να δείξει στους πολλούς με το περιστατικό του ενός ότι είναι ανεξάντλητο το πέλαγος της φιλανθρωπίας του, αφού αφήνει να ξεχυλίζουν οι πηγές της συμπαθίας και του ελέους του για να αντλούμε από αυτές. Και επιπλέον, για να έχει τη δυνατότητα ο μαθητής για αυτά τα υπεράνθρωπα έργα τα οποία φέρει εις πέρας, να αποδίδει την αιτίαν στου Θεού τη χάρη μάλλον, παρά να θεωρεί ως αίτιο των κατορθωμάτων του την άψογη ζωή του. Διότι το χάρισμα του να θαυματουργεί κανείς γρήγορα οδηγεί σε ματαιοδοξία, έπαρση και υπερηφάνεια, αν δεν ελκύεται προς τη μετριοπάθεια. Γι' αυτό και λέει ο Σωτήρ: «Μη χαίρετε ότι τα δαιμόνια υποτάσσετε ημίν, αλλά ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής». Και πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα, ούτως ο ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν, και ερώ αυτής, ουκ είδα ημάς. Γι' αυτό και ο Παύλος αφήνεται από το Θεό να παλεύει με μερικούς πειρασμούς, για να μην υπερυψώνεται, να μην φουσκώνει.

Κι αν θέλεις, έγινε η πτώσης, ώστε κατόπιν, ενώ θε σηκώνει τις φοβερές εκείνες απειλές που θα αντιμετωπίσει και τους πικρούς διωγμούς και τις μύριες φαγές, με ακλόνει το θάρρος ο κορυφαίος Απόστολος να προσκαλεί τους διώκτες του να θαυμάζουν τη συμμαχία του Κυρίου. Και καθώς αυτοί βλέπουν εκείνον που κατέπεσε με την άρνηση από τις φωνές μιας υπηρετριούλας να γίνεται τόσο αμετακίνητος απέναντι σε τόσο μεγάλα παθήματα, να μπορεί να τους ελκύει προς το μέγα μυστήριον της Ιουδαϊκής ταπεινότητος. Είναι και ένας τέταρτος λόγος, το λαμπρό και μέγα παράδειγμα της ψυχικής ωφελίας, δηλαδή για τις επόμενες γενιές. Τι υπάρχει λαμπρότερο προηγούμενο από τον κορυφαίο, όταν κάποιος παγιδευτεί σε πτώση από την αδυναμία ενώ θέλει να αναστηλωθεί προς την τελειότητα? Διότι βέβαια, εάν ο κορυφαίος των μαθητών μετά από τόσο μεγάλες δυνάμεις, εκ των οποίων άλλες μεν είδε και άλλες έκαμε ο ίδιος, μετά από τέτοια διδασκαλία του Κυρίου, μετά από τόσο πλούσια και ποικίλη γνωριμία του διδασκάλου, τρεις φορές τον αρνήθηκε, κι όμως με τη μετάνοια και τα θερμά του δάκρυα όχι μόνο το αμάρτημα εκαθάρισε, αλλά και προς το ίδιον αποστολικόν αξίωμα ξαναγύρωσε με τη συγνώμη που του έδωσε η φιλανθρωπία του Κυρίου. Δεν πρέπει κι εγώ να ρεθυμώ και να καταπίπτω όταν γλιστρώ από αδυναμία, αλλά το συντομότερο να σηκώνομαι προς μετάνοιαν και κατανοών τον πλούτο της Χριστότητος του Κυρίου, να αναθέτω με συντριβή καρδίας όλον τον εαυτό μου σε Αυτόν που βάσταξε πάνω Του όλες τις αθλειότητές μας και τις ασθένειες.

Οι χριστιανοί γι' αυτό λέγονται χριστιανοί, γιατί έχουν κερδίσει την ιδιαίτερη προσωπική τους γνωριμία με τον Χριστό. Μαθαίνουν κάθε μέρα καλύτερα, βαθύτερα και πληρέστερα ποιος είναι, τι είναι, τι έχει, τι δίνει, αλλά και τι ζητάει από τους δικούς του ο Χριστός. Βεβαίως τούτο το μεγάλο και πανθαύμαστο έργο της στενής γνωριμίας που είναι δόσιμο στο Χριστό και κέρδος του πολυτίμου Μαργαρίτου Χριστού, το εργάζεται ο Παράκλητος, το Πανάγιο Πνεύμα, με τη θεϊκή του σοφία, δύναμη και χάρη. Όμως ο Θεός, το Πνεύμα, στο έργο του να χριστοποιήσει και θεοποιήσει τον άνθρωπο, χρησιμοποιεί δεξιά του όργανα τους τελειοποιημένους χριστιανούς, που τους βάζει να δίνουν με λόγο και έργο τη μαρτυρία τους για το σωτήρα Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό. Ανάμεσα σε αυτούς τους μάρτυρες του Χριστού, ξεχωριστή θέση κατέχουν οι πρώτοι μαθητές και Απόστολοι του Κυρίου και μάλιστα οι 12 διαλεκτοί του. Και διαλεκτός από τους διαλεκτούς μαθητάς και Αποστόλους του Χριστού, ο Σιμεών ή Σίμων, ο γιος του Ιωνά από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, που ο καρδιογνώστης Ιησούς από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας του τον μετονόμασε σε Κηφά, που στα ελληνικά εξηγείται Πέτρος, Πέτρα, Βράχος.

Ο Σίμων Πέτρος έχει το ξεχωριστό γνώρισμα ότι ανέβηκε στην πιο ψηλή κορυφή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου, όχι μέσα από έναν δρόμο ίσιο και ομαλό, μα από δρόμο τραχύτατο, με φοβερά ανεβοκατεβάσματα και με θανατερούς τους κινδύνους. Πρώτα-πρώτα, ο Πέτρος δεν είναι σαν τον Ιωάννη ή τον Παύλο, που έζησαν παρθένοι και δεν έκαναν δική τους οικογένεια. Προέρχεται από το χώρο των εγγάμων. Ακόμη ο Πέτρος δεν έμεινε ο ασάλευτος στην αγάπη του και αφοσίωση στο διδάσκαλό του, όπως

Του Ιωάννης, αλλά δοκίμασε κλονισμούς και είχε και την τραγική πτώση του που τον έκανε να χύσει πικρά και πύρινα δάκρυα. Αλλά για τις μεταπτώσεις του, τις ήττες του, που πάντα μεταμορφώνονταν σε νίκες, γίνεται σε εμάς τους αμαρτωλούς πολύ πολύ οικείος ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος και δάσκαλος πιστικός, που μας καλεί στιγμή να μην δειλιάσουμε και να μην παρατήσουμε τον αγώνα μας, αλλά συνέχεια να προστρέχουμε στον ένα και μοναδικό Ιησού, που ξέρει και από το πιο δύσχριστο υλικό να μορφώνει προσωπικότητες με την πληρότητα και την ακτινοβολία του Θείου Πέτρου.

αλλά ας συμβαθύνουμε όσο μας επιτρέπουν οι φτωχές δυνάμεις μας στο θαύμα που λέγεται Απόστολος Πέτρος. Η Καινή Διαθήκη έχει διασώσει πολλά περιστατικά από τη ζωή του Πέτρου, περισσότερα από κάθε άλλο ακολούθου του Χριστού. Μας έχει διασώσει και την ιστορική στιγμή που ο Απόστολος πρωτοπλησίασε το μεγάλο αναμενόμενο σωτήρα του κόσμου, Υιό του Θεού. Βέβαια ο Πέτρος δεν πήγε αυτόκλητος κοντά σε εκείνον που τον έδειξε με το δάχτυλο στα πλήθη ο βαπτιστής Ιωάννης και τον διακήρυξε αμνό του Θεού. Οδηγήθηκε από τον πρωτόκλητο μαθητή του Χριστού Ανδρέα, τον αδελφό του. Όμως τα λόγια με τα οποία ο Ανδρέας κάλεσε κοντά στον Ιησού τον αδελφό του μαρτυρούν και τον δυο τους την πατροπαράδοτη ευσέβεια και την πίστη τους ζωντανή στις υποσχέσεις του Θεού «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». «Αδελφέ μου», του φωνάζει κατενθουσιασμένος, «μάθε το μεγάλο και ευχάριστο νέο. Βρήκαμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, βρίσκεται κοντά μας. Μπορείς και εσύ και τώρα μάλιστα να τον δεις, να τον γνωρίσεις, το Μεσσία, εκείνον που ο Άγιος Θεός μας τον υποσχέθηκε σωτήρα του έθνους μας και του κόσμου». Και ο Ανδρέας τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε το μεγαλύτερο αδελφό του κοντά στον Κύριό μας. Και ας ήταν η ώρα περασμένη, άρχιζε να νυχτώνει. Ο Πέτρος, με ζωντανεμένη την ελπίδα αλλά και με τη σχετική περιέργεια, κοιτάζει ερευνητικά τώρα τον νέο διδάσκαλο. Προσπαθεί με το βλέμμα να κρίνει το λόγο του αδελφού του. Είναι στα αλήθεια ο νέος αυτός δάσκαλος ο ποθητός Μεσσίας? Αλλά δεν προφταίνει να προχωρήσει στην έρευνά του και χάνει κάθε πρωτοβουλία ο ψαράς της Τιβεριάδος κοντά σε εκείνον που, κι αν είναι νέος στην ηλικία και συνηθισμένος στην εμφάνιση άνθρωπος, δεν πάβει να είναι ο παλαιός των ημερών, ο άναρχος και αιώνιος, με την παγνωσία του, τα θάνατα σχέδια και τις αποφάσεις της αγάπης του. Τον κοιτάζει στα μάτια ο Ιησούς και με τόνο του μιλάει. «Δε μου είσαι καθόλου άγνωστος, καλά σε γνωρίζω. Είσαι εσύ ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά. Γνωρίζω ακόμα ότι θα αλλάξεις όνομα. Από εδώ και μπρος θα σου ονομάζουν οι άνθρωποι Κυφά, Πέτρο, γιατί θα είσαι στερεός σαν την πέτρα και το βράχο στην πίστη σου». Ο λόγος του Κυρίου είναι προφητεία, που την επαλήθευσή της όμως δεν τη διαπίστωσε πάνω στα πράγματα μόνο ο Σίμων, ο απλός αλιές της Τιβεριάδος, αλλά και τα μέτρητα πλήθη των ανθρώπων και μάλιστα των χριστιανών που με σχετική προσοχή θα μελετούν τη δημιουργική και σταθερή προς τα ύψη πορεία της ζωής του Θείου Αποστόλου.

Ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί φίλοι, είναι θερμός, είναι σταθερός. Όταν μιλάει, το στόμα του γίνεται κρουνός, από που ρέει το βαθύ του αίσθημα, η αγάπη της καρδιάς του για τον Χριστό. Όμως το ελάττωμά του μένει και φαίνεται καθαρότερα τις τελευταίες ώρες της ζωής του Κυρίου. Είναι η πεποίθηση στη σκέψη του, η εμπιστοσύνη στην κρίση του και η προσκόλληση στο ανθρώπινο θέλημά του. Δέστε τον. Ο διδάσκαλος εγείρεται εκ του δείπνου και τίθησε τα ημάτια και λαβών λέντιον διέζωσε εαυτόν. Ήτα βάλει είδωρ εις τον υπτήρα, κήρυξα τον ύπτην τους πόδας των μαθητών και εκμάσιν το λεντίο ο ειν διεζωσμένος. Οι μαθητές έχουν στρωθεί στο τραπέζι όπου θα φάγουν το δείπνο των μυστικών. Και χωρίς να το περιμένει κανείς τους, ο Κύριος Ιησούς, σοβαρός, θεοπρεπής, σηκώνεται από το τραπέζι. Βγάζει τα εξωτερικά του ενδύματα. Ζώνεται μια προσθέλα. Ρίχνει νερό στη λεκάνη του νηψίματος και σαν δούλος ταπεινός αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σφονκίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Βέβαια οι μαθητές τα χάνουν και μένουν με το στόμα κλειστό μπροστά στην τόση στοργή του, στην τόση ταπεινοσύνη του.

Οι μαθητές, αλλά όχι και όλοι, μόνον ο Πέτρος από τους μαθητές ξεχωρίζει. Διαμαρτύρεται. «Συ Κύριε, ο Υιός του Θεού, θα μου νύψεις τα πόδια?» Και δέχεται την απάντηση με τρόπο ήπιο και συγκαταβατικό. «Πέτρο, την έννοια και σημασία αυτού που κάνω εγώ τώρα δεν είσαι σε θέση να εννοήσεις, αργότερα όμως θα τα καταλάβεις όλα». Και ο Πέτρος δεν υποχωρεί. «Ου μην ύψεις τους πόδες μου εις τον αιώνα». «Όχι Κύριε, ποτέ δεν θα το δεχτώ να μου πλύνεις τα πόδια». Πήρε την απάντηση όμως που τον καθήλωσε. «Αν αρνηθείς να σου πλύνω τα πόδια, γνώριζέ το, δεν έχεις θέση ούτε τώρα ούτε ύστερότερα μαζί μου». Υποχώρησε ο μαθητής, να μην έχει θέση κοντά στο λατρευτό του διδάσκαλο. «Κύριε, αφού είναι έτσι, τότε όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι μου λούσε». Πάντως την υπεποίθησή του την είχε δείξει και θα συνέχιζε πάλι τις δύσκολες αυτές ώρες να τη δείχνει.

σηκώθηκαν από την τράπεζα τη μυστική και οι μνήσαντες εξήλθουν εις το όρος των ελαιών. Τότε ο Κύριος τους φανερώνει καθαρά τι θα συμβεί έπειτα από λίγο. «Εσείς απόψε θα κλονιστείτε», τους λέει, «στην πίστη σας εμένα». «Γιατί θα πραγματοποιηθεί αυτό που έχει γράψει ο προφήτης? Θα αφήσω να χτυπηθεί ο ποιμένας και θα σκορπίσουν τα πρόβατα του κοπαδιού. Όμως, όταν αναστηθώ, θα σας προλάβω στη Γαλιλαία και θα σας συνάξω πάλι γύρω μου». Έπρεπε να μείνουν όλοι βουβοί στο φοβερό λόγο του διδασκάλου. «Θα κλονίζονταν», το είπε κατηγορηματικά. «Θα κλονίζονταν όλοι τους». Τι πτώση, τι κατάντημα να κλονιστούν, να λυγίσουν αυτοί που όλα τα είχαν αρνηθεί για χάρη του. Αλλά ο Πέτρος πάλι θα παρουσιαστεί με τις αντιρρήσεις του. «Οι πάντες σκανδαλιστήσονται ενσύ, εγώ δε ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι». «Κι αν όλοι οι κύριοι σκανδαλιστούν και κλονιστούν στην πίστη τους στο ιερό πρόσωπό σου, εγώ όμως ποτέ δεν θα κλονιστώ». «Ω Θεέ Απόστολε, να αντιλέγεις το μόνο αγαθό που και την ώρα αυτή θέλει να σε προφυλάξει από τη φοβερή πτώση». «Πέτρο», το απαντά σταθερά ο Κύριος, «ο Σατανάς ζήτησε να σας ταράξει και να κλονίσει, όπως ταράζετε και εσύετε το σιτάρι όταν κοσκινίζετε μέσα στο κόσκινο. Εγώ όμως παρακάλεσα για σένα τον πατέρα μου να μην χάσεις την πίστη σου. Και εσύ, όταν με τη μετάνοιά σου επιστρέψεις και αποκατασταθείς το αποστολικό σου αξίωμα, χύνες τους αδελφούς σου υπόδειγμα μετανοίας και στήριξέ τους με το λόγο σου και το παράδειγμά σου». Αλλά ο Πέτρος δεν καταλαβαίνει τίποτε. «Κύριε», απαντάει, «μετά σου έτοιμο σημεί και εις φυλακήν και εις θάνατον πορεύεστε». Και ο Κύριος, ειρηνικός όσο και σταθερός, λέει το λόγο του κεραυνό που έπρεπε να συνταράξει το μαθητή. «Πέτρο, είπες πως κι αν όλοι λυγίσουν, σύ θα μείνεις ορθός, ότι είσαι έτοιμος μαζί μου να πορευθείς στη φυλακή και στο θάνατο. Άκου, μόνο την αλήθεια σου λέω. Αυτήν τη νύχτα, πριν λαλήσει ο πετεινός, διαλαλώντας τον ερχομό της καινούργιας ημέρας, θα με αρνηθείς 3 φορές.

Αλλά ο εγωισμός, φίλοι μας, με όποια μορφή και αν παρουσιάζεται, τυφλώνει τον όποιο άνθρωπο, έστω κι αν είναι αυτός ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος. Έτσι, σκοτισμένος από τη μεγάλη εκτίμηση στον εαυτό του, δεν βλέπει ο Απόστολος τον κίνδυνο που τον ζυγώνει. Δεν ταπεινώνεται. Δεν ζητάει με κραυγή ισχυρή τη βοήθεια του μόνου δυνατού, αλλά προβάλλει με πείσμα το δικό του. «Όχι, δεν θα σε αρνηθώ. Ακόμα κι αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, θα σου μείνω πιστός και δεν θα σε αρνηθώ». Με το γεμάτο αυτοπεποίθηση λόγω του, παρέσυρε και τους άλλους μαθητές να δηλώσουν πως ποτέ κι αυτοί δεν θα αρνούνταν τον υπεραγαπητό διδάσκαλο και κύριό τους.

Και πάλι ο Ιησούς με ιδιαίτερη φροντίδα θα κοιτάξει να φυλάξει τον Πέτρο του που κινδύνευε τον έσχατο κίνδυνο. Μια και τα Άγια Πάθη του αρχίζουν και η πόνη της ψυχής των περισφύγων από παντού θα καταφύγει στην προσευχή, την πιο θερμή προσευχή που έγινε ποτέ στην ιστορία του κόσμου. Παίρνει κοντά του μάρτυρες της αγωνίας του τους τρεις εκλεκτούς του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Τους καλεί, καθώς εκείνος θα προσεύχεται, και αυτοί να γρυπνούν και να προσεύχονται, γιατί φοβερός και τρομερός, σαν την καταιγίδα ερχόταν ο πειρασμός. Όμως οι μαθητές δεν το κατόρθωσαν να κρατήσουν τα μάτια τους ανοιχτά και τους νίκησε ο ύπνος. Όταν γύρισε κοντά τους και τους βρήκε κοιμισμένους, είπε με παράπονο στον Πέτρο με το πρόθυμο πνεύμα, αλλά και το αδύνατο σώμα. «Ούτως, ούκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε μετε μου. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αυτή είναι, Πέτρο, η αφοσίωση και η αγάπη σας, που ως και το θάνατο θα φτάσει. Αυτή είναι η δύναμή σας. Ούτε μια ώρα δεν μπορείτε να γρυπνήσετε μαζί μου. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε να μην σας παρασύρει ο πειρασμός στην άρνηση». Όμως, κάποτε τα λόγια δεν φτάνουν να φέρουν τη διόρθωση. Θα χρειαστούν και τα γεγονότα να γίνουν δάσκαλος του αδυνάτου ανθρώπου. Γεγονότα κάποτε φρικτά.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

θα μου επιτρέψουν οι μεγαλύτεροι στην ηλικία να απευθύνω το λόγο σήμερα στα αγαπημένα μας παιδιά που συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας σήμερα και κοσμούν και στολίζουν και συμβουλίζουν τα αγγελούδια του ουρανού. Η σημερινή γιορτή, παιδιά, είναι αφιερωμένη σε δύο πρόσωπα. Είναι οι δύο πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, οι οποίοι ήσαν 12 στον αριθμό και τους οποίους εξέλεξε ο Κυριός μας να εμπιστευθεί την αλήθεια του Ευαγγελίου και να τους αναθέσει το αποστολικό έργο που είχε ανάγκη η Εκκλησία μας για να ξαπλώσει τα όρια της Βασιλείας του Θεού. Ο ένας από τους δυο είναι ο Απόστολος Πέτρος, που είναι ο πρώτος που κλήθηκε μαζί με τον αδελφό του τον Ανδρέα και είναι η πρώτη διάδα, και η δεύτερη διάδα ήταν ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, τα γνωστά παιδιά του Ζεβεδαίου. Αυτοί απετέλεσαν την πρώτη αποστολική ομάδα. Ο Απόστολος Πέτρος είναι αυτός που αγαπούσε τον Χριστό πολύ, ή το ενθωσιώδης, τον αρνήθηκε κάποτε σε κρίσιμες στιγμές που περνούσε ο Χριστός μας όταν ήταν δέσμιος και υπόδικος και βασανιζόμενος και υβριζόμενος και διωκόμενος από το θρησκευτικό κατεστημένο της Ιερουσαλήμ. Είναι ο γνωστός αρνητής, ο οποίος χωρίς σοβαρό λόγο, λόγω της φοβίας του, αρνήθηκε τον Χριστό. Και ενώ έλεγε ότι «Κύριε, εγώ είμαι έτοιμος μαζί σου να πεθάνω και το αίμα μου να χύσω και τη ζωή μου να θυσιάσω για σένα». Και ο Κύριος του είπε, τι του είπε, θυμάται κανένα από τα παιδιά? Για λέγε, φώναξε δυνατά από εκεί κάτω να ακούσω. Ναι, ναι, εσύ που σήκωσες το χεράκι σου. Θα μ' αρνηθείς τρεις φορές πριν αλέκτορ φωνήσε με. Πριν αλέκτορ φωνήσε. Και όντως έτσι έγινε. Και όταν αρνήθηκε το Χριστό, ελάλησε ο πετεινός και τότε εξελθών έξω έκλαυσε πικρός. Η μετάνοια του γίνεται δεκτή, δεν εκπίπτει το αποστολικού αξιώματος και ο Πέτρος εργάζεται με γενναιότητα, με θάρρος, με αποφασιστικότητα και δίδει τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Όμως εμείς, παιδιά, πρέπει να το ομολογήσουμε. Έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Απόστολο Παύλο. Και θα σας πω γιατί. Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, στις ημέρες του Χριστού ασφαλώς. Η Ταρσός ήταν κατοικημένη σχεδόν από Έλληνες και μόνον. Τα ακούσατε? Σχεδόν από Έλληνες και μόνο. Είναι από τα αγιασμένα εκείνα χώματα που οι Έλληνες δέχονται το Ευαγγέλιο, αποδέχονται το κήρυγμα και δίδουν και αυτοί την ομολογία της πίστεως και συντελούν στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού. Για να συμπληρώσει τις σπουδές του, ο Σαύλος, αυτό ήταν το όνομά του πρώτα,
έρχεται στα Ιεροσόλυμα και γίνεται μαθητής στη σχολή του Γαμαλιήλ. Εκεί έμαθε πολλά για τον νόμο, τον νόμο το Μωσαϊκό, και ήταν φανατικός οπαδός και πιστός στηρητής του νόμου του Μωσαϊκού. Όμως σε κάποια στιγμή δεν ήταν απλώς ένας αδρανής οπαδός του νόμου, αλλά ήταν και ένας επιθετικός διώκτης των χριστιανών. Ο Γαμαλιήλ, ξέρετε, ήταν ένας συνετός δάσκαλος και είναι αυτός που είπε στο συνέδριο ότι μην τους καταδικάζετε σε θάνατο τους Αποστόλους. Εάν είναι ανθρώπινο το έργο που κάνουν, θα σβήσει από μόνο του. Εάν είναι όμως θεϊκόν, τότε να προσέξουμε να μην ευρεθόμεν και θεομάχοι, να μην πολεμήσουμε το Θεό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Απόστολος Παύλος, ο Σαύλος μέχρι πρότινος, ήταν φοβερός διώκτης και θεομάχος. Όποιος υβρίζει τον Χριστό, όποιος πολεμάει τον Χριστό, παιδιά, όποιος διασύρει τον Χριστό, όποιος κατηγορεί την Εκκλησία, όποιος τα βάζει με τους Αποστόλους, με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, χωρίς να το αντιληφθεί, γίνεται θεομάχος. Και ήταν θεομάχος, ήταν διώκτης. Έτρεχε στα σπίτια, στις γειτονιές, και όπου έβρισκε χριστιανούς, τους έπιανε, τους έδαινε, τους πήγαινε στο συνέδριο, τους έριχνε στη φυλακή, και αισθάνεται μία ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Πότε? Όταν και ο ίδιος βασάνιζε τους χριστιανούς. Ο Σαύλος, εφοδιασμένος με γράμματα των αρχιερέων, πορευόταν στη Δαμασκό. Να κάνει τι? Να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Ενώ πλησίαζε προς την Δαμασκό, εκεί ξαφνικά μία λάμψη τον κάλυψε και μία φωνή ακούστηκε: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Σκληρών προς κέντρα αλακτίζει». «Ποιος είσαι, Κύριε? Ποιος είσαι εσύ που σε διώκω?» Γίνεται ένας διάλογος. Αντιλαμβάνεται το λάθος του, μετανοεί ειλικρινά και από εκεί και πέρα πάβει να είναι διώκτης, αλλά γίνεται ένας υπέρμαχος κήρυκας του Ευαγγελίου του Χριστού. Το όνομα Παύλος ήταν αγαπητό, αλλά και το όνομα Σαύλος ήταν μισητό. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών. Άλλαξε το όνομα, άλλαξε ζωή, άλλαξε τρόπο σκέψεως. Και εδώ είναι το μεγαλείο της πίστεώς μας. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, παιδιά, το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ένα ανθρώπινο οικοδόμημα. Βλέπετε, η Εκκλησία είναι αυτή που παίρνει και μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Παίρνει το λύκο και τον κάνει αρνή. Παίρνει το διώκτη και τον κάνει απόστολο. Παίρνει τον υπερήφανο και τον κάνει ταπεινό. Παίρνει τον άνθρωπο που έχει στην καρδιά του τοποθετήσει το μίσος, φωλιάζει το μίσος μέσα του και τον γεμίζει με αγάπη. Παίρνει έναν άνθρωπο γεμάτο από αδυναμίες και τον κάνει άγιο. Επομένως, όπως βλέπετε, το θαυμαστό αυτό, το θαυμαστό αυτό γεγονός της αλλαγής του Αποστόλου Παύλου, ναι, αποδεικνύει ότι ο χριστιανισμός είναι η αποκάλυψη, η αληθινή.
Ο χριστιανισμός είναι μια τεράστια δύναμη που φωτίζει τη σκέψη του ανθρώπου, που δυναμώνει τη θέληση του ανθρώπου, που μεταβάλλει τον άνθρωπο από κακό σε αγαθό και του δίνει τη δυνατότητα να κερδίζει τη βασιλεία των ουρανών. Αλλαγή σημαντική στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Και έκανε, παιδιά, τρεις μεγάλες περιοδίες. Πήγε στην Κύπρο, συνδέεται με τον Βαρνάβα, με την πρώτη εκκλησία, με τους επισκόπους της εποχής εκείνης. Κηρύττει, διδάσκει, μάχεται θαραλέα και είναι αποφασισμένος τα πάντα να θυσιάσει. Πολλές φορές αναβάγησε, πολλές φορές διώχθηκε, πολλές φορές εγκαταλείφθηκε, πολλές φορές στο βυθό βρέθηκε, αλλά όμως, παιδιά, ο Απόστολος Παύλος ανάμεσα σε όλους τους κινδύνους αυτούς δεν υποχώρησε. Ο ίδιος εργαζότανε ως σκηνοποιός και έτρεφε με τα χέρια του και με την εργασία του και με τον υδρότο του και τον εαυτό του, αλλά συγχρόνως έτρεφε και αυτούς που ήταν μαζί του. Κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο δεν επιβάρυνε κανένα. Δεν χρησιμοποίησε το διακόνημά του να ζει εις βάρος άλλων και να πλουτίζει εις βάρος άλλων ανθρώπων. Και πέρασε στη Μικρά Ασία, παιδιά, στις τρεις μεγάλες περιοδίες και βρέθηκε και στην Τροάδα και βρέθηκε και στους Φιλίππους. Είδατε εκεί που ήταν στην Τροάδα, άκουσε μια φωνή, δέχθηκε έναν άνδρα Μακεδόνα, του μιλούσε στα ελληνικά. Δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη γλώσσα τότε που να μπορούσε να το μιλήσει. Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Έλα, σε περιμένουμε στη Μακεδονία. Και το όραμα αυτό το θεώρησε φωνή του Θεού και πέρασε στους Φιλίππους και κήρυξε το Ευαγγέλιο με θάρρος και παρησία. Αλλά βλέπετε, παιδιά, εκεί που υπάρχει δράσης υπάρχει και αντίδρασης. Δημιούργησε πρόβλημα. Κηρύττει σε μια ομάδα γυναικών σε ένα κήπο που ήταν έξω από τους Φιλίππους, παρά το Ζυγάκτη ποταμό, και πιστεύει η Αγία Λιδία, που και εμείς φέρουμε το όνομά της εδώ ως κέντρο και ως αδελφό της, και όχι μόνον, κήρυξε και σε άλλους κατοίκους των Φιλίππων. Προκάλεσε όμως την αντίδραση. Εκεί βρήκε μια μαντευωμένη, μια κοπέλα που την είχαν τα αφεντικά και την εκμεταλλευότανε. Ήτανε το medium της εποχής εκείνης και την απελευθέρωσε. Αλλά όμως αυτή, το θύμα αυτό που είχαν, το εκμεταλλευόταν, βγάζανε χρήματα, συγκρούντα τα συμφέροντα εδώ, και τον καταγγέλουν και στις αρχές του τόπου ότι αυτός αναστατώνει την πόλη μας, Κηρύττει αντίθετα πράγματα και είναι εχθρή της κρατικής εξουσίας, και τον ρίχνουν στη φυλακή. Και εκεί, παιδιά, η φυλακή μεταβάλλεται σε Ναΐσκο, που όλη τη νύχτα ακούγονται ψαλμωδίες. Για πρώτη φορά οι δεσμοφύλακες άκουγαν ψαλμωδίες από τους δεσμίους, δηλαδή από τους φυλακισμένους. Και έγινε το γνωστό περιστατικό, γίνεται σεισμός και στη συνέχεια προσπάθησαν να κακοποιήσουν τον Απόστολο Παύλο, αλλά ο Απόστολος Παύλος ήξερε να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Λέει, μη τολμήστε και αγγίξτε τα χέρια σας επάνω μας, γιατί εγώ είμαι Ρωμαίος πολίτης. Και έτσι τον διώχνουν από τους Φιλίππους, δεν τον βασανίζουν, τον ελευθερώνουν. Πέρασε από εδώ, από την Αμφίπολη, κάπου από εδώ θα πρέπει να πέρασε, γιατί εδώ που είμαστε φαίνεται ότι ήταν κατοικημένος χώρος και ακόμα υπάρχουν υπολείμματα, και η αρχαιολογική υπηρεσία τα διερευνά αυτά να δούμε τι ήταν ακριβώς εδώ. Πέρασε από την περιοχή αυτή, πήγε στην Απολωνία, από την Απολωνία ανέβηκε πάνω στο βουνό της Θεσσαλονίκης, στο Χορτιάτι, και από εκεί αγνάντεψε τη Θεσσαλονίκη, ήδη απέναντι το Δωδεκάθιο του Ολύμπου, που να ήξευρε ότι στο βουνό αυτό κατοικούσαν οι ψεύτικοι θεοί, και το έσυσε και τον γκρέμισε με τα κηρύγματα που έκανε στη Θεσσαλονίκη.
Τον διώκουν από τη Θεσσαλονίκη, μεταβαίνει στη Βέρεια. Τον διώκουν από τη Βέρεια, πηγαίνει στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Και τελικά ο Απόστολος Παύλος, δεμένος, κάνει το τελευταίο του ταξίδι στη Ρώμη, φυλακίζεται και κατορθώνει και μέσα στα ανάκτορα ακόμη να κηρύξει το Ευαγγέλιο, και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σιγά σιγά σύεται από τα θεμέλια της, γιατί ο χριστιανισμός, το Ευαγγέλιο, είναι μία επανάσταση της αγάπης, επανάσταση της αλήθειας, και οι μεγάλοι επαναστάτες ήτανε οι Απόστολοι του Χριστού, οι οποίοι κήρυξαν το μήνυμα του Ευαγγελίου και έφεραν το μήνυμα της αγάπης, το πιο επαναστατικό μήνυμα, που είναι ισχυρότερο και από τις ατομικές και υδρογονικές βόμβες. Και έτσι σιγά σιγά οι ρίζες της ιδωλατρίας κόβονται και ανθεί και καρποφορεί το δέντρο της πίστεώς μας. Όλη η ζωή του ήταν μια μαρτυρία και ένα μαρτύριο. Και το μήνυμα, παιδιά, που παίρνουμε όλοι μας σήμερα είναι ποιο? Ότι τα πρότυπά μας είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι ήρωες της πίστεως. Αυτοί που αντιμετώπισαν ένα πλήθος προβλημάτων και δεν λύγησαν και δεν εγκατέλειψαν τις θέσεις των και δεν πρόδωσαν τον Χριστό, ομολόγησαν την πίστη και με το αίμα τους επεσφράγισαν τα δικά τους πιστεύματα. Το μήνυμα, επαναλαμβάνω παιδιά, που μας στέλνει σήμερα ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος, είναι και εμείς να γίνουμε Απόστολοι. Απόστολοι της αλήθειας, Απόστολοι της αγάπης, Απόστολοι της δικαιοσύνης, Απόστολοι του φωτός, Απόστολοι ενός καλύτερου και όμορφου κόσμου που εμείς καλούμεθα να ζήσουμε. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού θα τα βρούμε όλα, παιδιά. Έξω από την Εκκλησία του Χριστού όλα θα τα χάσουμε, και τα παρόντα και τα μέλλοντα. Κρατάτε, παιδιά, την πίστη σας στο Θεό. Σέβεστε τους γονείς σας. Προσεύχεστε και το πρωί και το βράδυ. Κρατάτε μια όμορφη και ωραία ζωή που βρίσκουμε μέσα στην πίστη μας, στο Ευαγγέλιο, στην Εκκλησία μας. Να είμαστε όλοι μας, παιδιά, πρώτη παρετής, υπόδειγμα αγιότητος, και τότε θα είμαστε πραγματικά οι άγγελοι της χαράς και οι Απόστολοι της αγάπης του Χριστού. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
4: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα τη αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επ' εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύναχριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσ' μη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγιές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγιέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ημητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσσω τα σπήλας, ασύ μόνος οι δημιούργοι σας και εισέρχει έρχη με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέρχει έρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ασύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεις και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και εφρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένεα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλοπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και το μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συ. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρ το σόν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει η τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου. Ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναμναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν απ' όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μία νοδό η πορευόμενη ενώ με Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολάς σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτων. εν το συντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέσχει εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη, ψυχή μου ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδεία βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επί με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τι εντολέ σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα του πόδε μου ει τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου κύριε πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσω μετά του δούλου σου κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεού και εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθαντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύησαι εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε οντελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ της βασιλείας ούκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή η λέγουσα, η δου ον υφείο σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα

0: Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεό ικτηρίσε ημά και ευλογήσε ημά, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημά και ελεήσε ημά. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούς η διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπρον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλων τον πόδο σου, μη δεν εστάξει ο φυλάσσου σε, ιδούν εστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε η επιχείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας.

0: των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Νήστητε Κύριε τον απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως.

0: των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάστης εν Χριστώ ημών Αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών Στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων. Τον ημίν. Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους. Και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας φίλοι μας και αδερφή Αθηνά.
0: Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Με κάποιες εξαιρέσεις, όπως σήμερα το απόγευμα, παραδείγματος χάρη, που θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό από την πόλη της Έδεσας, από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης, επί τη ορτή των Αγίων Αναργύρων.
1: Μεγάλες γιορτές αυτές τις μέρες, αγαπητοί μας φίλοι, και πολλές οι απευθείας μεταδόσεις που παρακολουθείτε από το ραδιόφωνο μας. Και σήμερα μεγάλη γιορτή, 30 Ιουνίου, μια μέρα μετά την ημέρα τη γιορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χθες έληξε η νηστεία που είχαμε, η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα τιμούμε τη σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Και θυμόμαστε τους 12 ανθρώπους που αναμόγλευσαν την οικουμένη. Τους 12 γίγαντες που άλλαξαν τον κόσμο, που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας, γιατί ήταν οι αμέσως διάδοχοι του Χριστού μας στο κηρυκτικό του έργο και με το λόγο τους, με το παράδειγμά τους, με τα ταξίδια τους σε κάθε γωνιά της γης μετέφεραν το Άγιο Μήνυμα του Ευαγγελίου. Και βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς τιμούμε ξεχωριστά τους Αποστόλους έναν έναν την ημέρα της μνήμης του, συνήθως του θανάτου του, της κοιμήσεως του, αλλά σήμερα τιμούμε τη σύναξή τους όλους μαζί για να δείξουμε την ενότητά τους. Το έργο που έκαναν, το έκαναν όλοι μαζί και όχι σαν μονάδες, σαν ανεξάρτητοι αγωνιστές, αλλά όλοι μαζί ως διάδοχοι του Χριστού μας, ως απεσταλμένοι του Χριστού μας στον κόσμο, ανέλαβαν αυτό το τεράστιο έργο να φωτίσουν την οικουμένη. Και από εκεί και πέρα ακολούθησαν οι Ισαπόστολοι, οι Ιεραπόστολοι, δηλαδή οι διάδοχοι τους μέχρι και σήμερα που σκορπούν αυτό το μήνυμα της αλήθειας του Ευαγγελίου παντού. Αυτό σημαίνει και το όνομά τους. Απόστολος είναι ο απεσταλμένος. Αυτός που έχει σταλεί να αναλάβει ένα έργο, να ολοκληρώσει μια αποστολή. Και με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε πως όλοι μας είμαστε απεσταλμένοι. Όλοι μας είμαστε απεσταλμένοι στον κόσμο αυτό κάτι να προσφέρουμε, να οικοδομήσουμε, κάτι να αλλάξουμε.

0: 12 μόνο οι Απόστολοι, μια χούφτα άνθρωποι δηλαδή, όπως έλεγε και ο μακαριστός γέροντάς μας, και όμως ο πατήρ Θεόφιλος, και όμως αυτοί οι 12 Απόστολοι έκαναν ένα έργο τεράστιο. Οπότε και εμάς να μην μας φοβίζει, να μην νιώθουμε δειλία απέναντι στο μικρό πίμνιο, γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι είμαστε λίγοι αυτοί που θέλουμε αυτή τη διάδοση του Ευαγγελίου. Όχι, δεν είμαστε λίγοι.
1: Και όχι απλώς δεν είμαστε λίγοι, αλλά να θυμόμαστε πως η εορτή η σημερινή μας υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία μας δεν στηρίζεται σε ανθρώπινες δυνάμεις, ούτε σε αξιώματα, ούτε σε στη σπουδαιότητα του επαγγέλματος κάποιων. Οι Άγιοι Απόστολοι ήταν ψαράδες, ο ένας ήταν τελώνης, ήταν άνθρωποι καθημερινοί. Όμως η χάρη του Θεού μεταμόρφωσε την καρδιά τους. Έτσι η Εκκλησία δεν στηρίζεται σε ανθρώπινες δυνάμεις. Στην αλήθεια του Χριστού στηρίζεται. Οι Άγιοι Απόστολοι έγιναν πραγματικά στήλη της Εκκλησίας επειδή εμπιστεύτηκαν ολοκληρωτικά το Θεό και άφησαν τη χάρη Του να ενεργήσει μέσα τους.
0: Μεγάλη αλήθεια αυτή, πολύ δυνατή κουβέντα, και μακάρι λίγο, αγαπητοί μας φίλοι, να την έχουμε και εμείς στο μυαλό μας, γιατί συνήθως στα ανθρώπινα προσόντα μας

0: μπορούμε να μαρτυρούμε πως ο Χριστός είναι παρόν και ενεργεί μέσα στον κόσμο. Και με τις πρεσβείες των Αγίων Αποστόλων να πρεσβεύουν για όλους μας και να μας βοηθούν στην εξάπλωση του Ευαγγελίου.
1: Με τις πρεσβείες τους πολύ περισσότερο από κάθε άλλη δύναμη μπορούμε, αγαπητοί μας φίλοι, πολλά να πετύχουμε, πολλά να καταφέρουμε κι εμείς βαδίζοντας στα ίχνη τους. Να τους επικαλούμαστε και κάθε Πέμπτη που ιδιαιτέρως η Εκκλησία μας τους τιμά, να το λέει με μια σύντομη μικρή προσευχή: Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Με την παράκλησή τους, με μια σύντομη προσευχή που θα κάνουμε για να τους επικαλεστούμε να μας βοηθήσουν στο κατηχητικό μας έργο, όσοι κάνουμε το έργο της κατηχήσεως ή σε κάθε άλλη δράση μας. Δίπλα στο θρόνο του Θεού είναι οι 12 Απόστολοι, οπότε η παρησία που έχουν στο θρόνο του Θεού είναι μεγάλη και αξίζει, μπορούμε να τους επικαλούμαστε για να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα σε κάθε μας πράξη.
0: Έτσι, Άγιοι Απόστολοι, να παρακαλούμε να μας συνοδεύουν στη ζωή μας, να ενισχύουν το πνευματικό μας αγώνα και φυσικά να μας οδηγούν πάντοτε στο δρόμο του Χριστού.
1: Και έτσι όπως είναι και η γιορτή του στην τελευταία μέρα του Ιουνίου και αρχίζει πλέον η θερινή περίοδος, που για τους περισσότερους είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, ιδιαιτέρως σήμερα να παρακαλέσουμε να έχουμε την προστασία τους, τη βοήθειά τους για αυτήν την καλοκαιρινή περίοδο. Που ευκαιρίες θα είναι πολλές, οι κίνδυνοι και οι πειρασμοί θα είναι πολλοί, να είναι πάντοτε μαζί μας η χάρη και η ευλογία των 12 Αποστόλων. Χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή.
0: Και σε όσους γιορτάσαν και χθες, μια που δεν ήμασταν στη συντροφιά σας, μια που δεν τα είπαμε.
1: Σε όλους χρόνια πολλά, αγαπητοί μας φίλοι, για τις μεγάλες αυτές γιορτές των Αγίων Αποστόλων.
0: Τραγούδι για τη συνέχεια. Και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Τη χώρα μας έχει ήδη φτάσει το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε την Ευρώπη και σήμερα αλλά και αύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, το φαινόμενο δεν θα έχει την ίδια ένταση, ενώ την ίδια ώρα αναμένονται να σημειωθούν ακόμη και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με υψηλές αλλά όχι ακραίες θερμοκρασίες λόγω καύσωνα. Από σήμερα το μεσημέρι αναμένονται βροχές και τοπικές μπόρες στην Ήπειρο, την κεντρική και δυτική Μακεδονία, αλλά και στα ορεινά της δυτικής Θερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 7 το πρωί στην Κότρονα Λακωνίας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε με επίκεντρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 μόλις χιλιόμετρα και γι' αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός σε ηλεκτρονικές αγορές έως και 150 ευρώ. Τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμη και με μία ενιαία παραγγελία, μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Τη διατήρηση τώρα των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφασίστηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματά η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Βαριά θλίψη έχει σκορπίσει στο Μανταμάδο στη Λέσβο και στους κόλπους της Εκκλησίας η είδηση της εκδημίας του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ευστρατίου Δίσου, μιας μορφής που ταυτίστηκε όσο λίγη με το μεγάλο προσκύνημα των παμεγίστων ταξιαρχών Μανταμάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία της Παιδής Μανταμάδου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το μοιραίο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνό στην τοπική κοινωνία. Για δεκαετίες ο πατήρ Ευστράτιος υπήρξε σημείο αναφοράς για το Μανταμάδο, για τους πιστούς που προσκυνούσαν τον ταξιάρχη, αλλά και για ανθρώπους που βρήκαν στο πρόσωπό του στήριξη λόγω παρηγοριάς και έμπρακτη βοήθεια. Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με το προσκύνημα, με την πνευματική ζωή της περιοχής και με σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες. Ο μακαριστός πατήρ Ευστράτιος Δίσος είχε γεννηθεί στη Μύθυμνα της Λέσβου στις 8 Νοεμβρίου του 1938. Η Εκκλησία της Ελλάδος τίμησε τον Απόστολο Παύλο στο βράχο του Αρείου Πάγου σε ανάμνηση του κηρύγματός του προς τους Αθηναίους. Στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Στον κόσμο που ζούμε, οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά, είπε μεταξύ άλλων ο Μακαριότατος. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και βαθιά πνευματική συγκίνηση ολοκληρώθηκαν εχθές το απόγευμα οι λατρευτικές εκδηλώσεις των Παυλίων της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας στο Ιερό Βήμα του Αποστόλου Παύλου, από όπου και παρακολουθήσατε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Στο ιστορικό βήμα του Γαλλίωνο, στην Κόρινθο, εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Κορίνθου, ολοκληρώθηκαν τα Παύλια της εκεί Ιεράς Μητροπόλεως, εκεί όπου ο Απόστολος των Εθνών οδηγήθηκε ενώπιον του Ρωμαίου Ανθιπάτου Γαλλίωνος, ομολογώντας με παρησία τον Χριστό ενώπιον των αρχών της εποχής. Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σκέπης και Αγίων Αργύρων Εδέσης ανακοινώνει την πραγματοποίηση της σειράς πανηγύριος προς τιμή των Αγίων Αργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος, το οποίο θα μεταφερθεί από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Η υποδοχή θα λάβει χώρα σήμερα στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα στην είσοδο του Ιερού Ναού. Θα παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση σήμερα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και από την τηλεόραση 4Ε του Πανηγυρικού Αρχιερατικού Εσπερινού, ενώ αύριο, 1η Ιουλίου, ημέρα της εορτής των Αγίων Εναργύρων, θα παρακολουθήσετε τον Όρθρο και το Αρχιερατικό Συλλήτουργο.

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Μπορείτε να παρακολουθείτε εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό στις 2 το μεσημέρι την ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας με το δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα. Και σε επανάληψη στις 5:30 το απόγευμα. Όπως και στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό στην 4Ε, μπορείτε να παρακολουθείτε την τηλεφημερίδα στις 3 το μεσημέρι. Για τη δική σας σωστή και αντικειμενική ενημέρωση. Πάντα. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Θεοφάνη που επικοινώνησε μαζί μας.

Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου. Γενικά εθριός ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, όπου θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αύριο 1η Ιουλίου, Τετάρτη, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και αύριο.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ 31 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 27 βαθμούς έχει το Ηράκλειο, Ηχείος, 29 βαθμούς έχει η Σάμος, 28 η Πάτρα, 31 βαθμούς έχουμε στη Λάρισα και 25 στην Κοζάνη. Στις Σέρρες έχουμε 30 βαθμούς, όπως και στο Κιλκής και στον Πολύγυρο. 32 βαθμούς έχει η Κατερίνη, 29 η Βέρεια και η Έδεσα. Τέλος, στη Δράμα έχουμε 30 βαθμούς. 27 βαθμούς έχει η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα και 31 βαθμούς έχουμε στην Ξάνθη και την Κομωτινή.

Στην συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε να ακούσουμε το κήρυγμα του Σεβαστού Πνευματικού της αδελφότητός μας και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πάνω στο Ευαγγέλιο της Κυριακής που μας πέρασε.

Πολλές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, συναναστρεφόμαστε με διάφορους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο Ορθόδοξοι, δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι και αλλόδοξοι, είναι και από άλλα κράτη και μέσα μας λέμε, άραγε αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, άραγε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώρισαν το Χριστό, την Ορθοδοξία, δεν γνώρισαν την πίστη, άραγε έχουν μέσα τους πίστη, άραγε υπάρχει κάτι το οποίο ο Θεός θα το δει και θα σώσει και αυτούς τους ανθρώπους. Έρχονται μέσα μας τέτοιες απορίες. Και βέβαια την πίστη του κάθε ανθρώπου εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε ούτε να τη ζυγίσουμε, ούτε να την γνωρίσουμε, ούτε και να καταλάβουμε πόσο μεγάλη ή μικρή είναι. Μόνο ο Θεός μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλη πίστη έχει κάποιος άνθρωπος. Σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο είδαμε τον Χριστό μας να συναντάει έναν εκατόνταρχο, έναν δηλαδή Ρωμαίο στρατιωτικό. Και αυτός ο Ρωμαίος ο αξιωματικός φυσικά και δεν είχε την πίστη την Ιουδαϊκή, αφού ήταν Ρωμαίος. Όμως γι' αυτό τον άνθρωπο ακούμε τον Χριστό να θαυμάζει την πίστη του και σκέφτεται κανείς και λέει, άραγε πόσες φορές ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο να θαυμάζει ο Χριστός την πίστη κάποιου ανθρώπου. Συνήθως ακούμε τους ανθρώπους να θαυμάζουν τον Χριστό, να θαυμάζουν τα θαύματά του, να θαυμάζουν τις ιάσεις, τις θεραπείες, να θαυμάζουν το λόγο του. Όμως σήμερα στο Ευαγγέλιο ακούσαμε να λέει ο Χριστός ότι θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο. Εθαύμασεν ο Χριστός μας ακούγοντας τα λόγια του ανθρώπου και βλέποντας την πίστη αυτού του ανθρώπου. Και πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, ο Ρωμαίος, να έχει πίστη και από πού κατάλαβε ο Χριστός μας ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πίστη. Αυτός ο άνθρωπος πήγε στο Χριστό μας και τον παρακάλεσε να κάνει καλά τον υπηρέτη του, ο οποίος είχε πάθει μία δύσκολη ασθένεια, είχε παραλύσει ολόκληρος και μάλιστα ενώ είχε πέσει στο κρεβάτι παραλυτικός, όλη αυτή η ασθένεια του έφερνε και πόνους πολλούς και δυνατούς. Ήταν δεινός, βασανιζόμενος, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Και ο εκατόνταρχος, ο οποίος είχε ακούσει για τον Χριστό, είχε ακούσει για τα θαύματά του, πίστεψε στον Χριστό και πήγε και τον βρήκε, παρόλο που δεν ήταν Ιουδαίος, παρόλο που δεν είχε την πίστη την Ιουδαϊκή, πήγε και βρήκε και συνάντησε τον Χριστό. Και τι του είπε, θέλω να κάνεις καλά τον υπηρέτη μου. Και ο Χριστός που είδε, κατάλαβε την πίστη του ανθρώπου αυτού, αμέσως του είπε, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Θα έλθω τώρα αμέσως στο σπίτι σου να τον κάνω καλά. Αλλά ο εκατόνταρχος απάντησε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγηνης έλθεις. Δεν είμαι ικανός, δεν είμαι άξιος δηλαδή. Είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου, αλλά υπέ λόγων και ιαθήσεται ο πες μου. Από εδώ που είσαι πες ένα λόγο και θα γίνει καλά ο υπηρέτης μου. Γιατί όπως εγώ που είμαι στρατιωτικός και έχω υπό την εξουσία μου στρατιώτες και λέγω αυτόν πήγαινε εδώ και πηγαίνει και τον άλλον έλα εδώ και έρχεται και το δούλο μου τον λέω έλα κάνε αυτό και το κάνει, έτσι και εσύ, Κύριε, έχεις τη δύναμη με το λόγο σου μόνο να θεραπεύσεις τον υπηρέτη μου. Και τότε, όταν είδε και άκουσε όλα αυτά ο Χριστός μας, εθαύμασε, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, και είπε το σαύτην πίστην ούτε εν το Ισραήλ εύρω. Δεν βρήκα τέτοια πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Και από εκεί που ήταν ο Χριστός μας είπε το λόγο το θεραπευτικό και αμέσως ο υπηρέτης του εκατοντάρχου έγινε καλά. Αυτό είναι το Ιερό Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί, στο οποίο
είδαμε αυτόν τον άνθρωπο, τον εκατόνταρχο, τον Ρωμαίο, να έχει πίστη πιο μεγάλη και από τους Ισραηλίτες. Όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί στην Παλαιστίνη, ανάμεσα στους Εβραίους, τους Ιουδαίους. Εκεί υπήρχε μία τάξη ανθρώπων, οι λεγόμενοι Φαρισαίοι, οι οποίοι έδειχναν ότι ήταν πολύ ευσεβείς άνθρωποι. Και έτσι λοιπόν, εάν κανείς βρισκόταν σε εκείνη την κοινωνία και έλεγε ποιος άνθρωπος είναι πιο πιστός, ποιοι άνθρωποι πιστεύουν πιο πολύ στο Θεό, όλοι θα έδειχναν τους Φαρισαίους. Γιατί? Διότι αυτοί οι άνθρωποι την πίστη τους την έδειχναν όχι επειδή ήταν αληθινοί, αλλά για να λαμβάνουν τον έπαινο των ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν φαινόταν στους ανθρώπους αυτοί οι άνθρωποι ότι ήταν πιστοί. Αλλά όμως το Χριστό μας τον βλέπουμε για αυτούς τους ανθρώπους, για τους Φαρισαίους, να λέει όλα εκείνα τα ουέ, ουέ, ουέ. Αλίμονο δηλαδή σε εσάς τους Φαρισαίους. Τους Φαρισαίους τους οποίους οι άνθρωποι τους θεωρούσαν πιστούς, για αυτούς ο Χριστός μας είπε εκείνα τα ουέ, τα αλίμονο. Και αντίθετα για τον εκατόνταρχο, για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν Ρωμαίος, ο οποίος ήταν αλόθρησκος, ο Χριστός μας είπε ότι τέτοια πίστη δεν βρήκα σε κανέναν εδώ ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Ποια ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά του εκατοντάρχου, τα οποία είδε ο Χριστός μας και είπε αυτόν τον λόγο και θαύμασε? Το πρώτο απ' όλα είναι η αγάπη που είχε ο εκατόνταρχος. Και πώς φαίνεται αυτήν η αγάπη? Φαίνεται από το ότι όταν πήγε στο Χριστό μας, δεν του είπε κάποιο δικό του αίτημα, κάτι για τον εαυτό του, κάτι για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, αλλά το αίτημά του ήταν για τον υπηρέτη του. Πήγε στο Χριστό, έπεσε στα πόδια του, τον παρακάλεσε, όχι για τον ίδιο, αλλά για τον υπηρέτη του. Για τους υπηρέτες, τους οποίους τότε οι άνθρωποι τους θεωρούσαν ότι δεν είχαν καμία αξία. Αλλά όμως βλέπουμε τον εκατόνταρχο να κάνει αγάπη, να προσφέρει αγάπη. Μόλις είδε ότι ο υπηρέτης του έπαθε αυτήν την ασθένεια την δύσκολη, αμέσως πήγε και προσέτρεξε στο Χριστό και τον παρακάλεσε να κάνει καλά τον υπηρέτη του. Να λοιπόν η πρώτη μεγάλη αρετή πίστεως, που είναι η αγάπη. Η δεύτερη μεγάλη αρετή πίστεως ποια είναι που είδε ο Χριστός μας τον άνθρωπο αυτόν? Είναι η ταπείνωση. Γιατί? Διότι αυτός ο άνθρωπος, όπως είπαμε, ήταν σπουδαίος, στρατιωτικός, με μεγάλο βαθμό μέσα στο στρατό τον Ρωμαϊκό. Και όλοι αυτοί οι Ρωμαίοι στρατιωτικοί ήταν πολύ μεγάλοι και επιφανείς μέσα στην κοινωνία, διότι ο Ρωμαϊκός στρατός είχε δύναμη μεγάλη. Ο Ρωμαϊκός στρατός ήταν αυτός τον οποίον τον έβλεπαν οι άνθρωποι και φοβόταν και κρυβόταν, διότι μπορούσαν τα πάντα να κάνουν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και πολύ περισσότερο οι Ρωμαίοι στρατιωτικοί. Όμως αυτός ο Ρωμαίος βαθμοφόρος πήγε στον Χριστό μας και τον παρακάλεσε. Ταπεινώθηκε μπροστά του. Έδειξε ότι δεν έχει δύναμη να κάνει αυτός κάτι για αυτό το περιστατικό που είχε μπροστά του. Και αυτήν όλη η ταπείνωση έδειξε την πίστη του, την πίστη στο Χριστό. Δεν είναι εύκολο πράγμα κάποιος να ταπεινωθεί. Κάποιος ιδίως που έχει μεγάλη θέση, κάποιος που έχει εξουσία, κάποιος που έχει δύναμη, δεν είναι εύκολο να ζητήσει βοήθεια. Και ενώ πολλές φορές μέσα του ξέρει ότι δεν μπορεί όλα να τα καταφέρει, ο εγωισμός του δεν τον αφήνει να πάει να παρακαλέσει κάποιο συνάνθρωπό του να τον βοηθήσει και παραμένει εκεί μέσα στη δυστυχία του χωρίς να μπορεί να ταπεινωθεί ούτως ώστε να λάβει βοήθεια από κάπου αλλού. Όμως αυτός ο Ρωμαίος εκατόνταρχος πήγε και ζήτησε βοήθεια από τον Χριστό μας και μάλιστα τη ζήτησε πολύ ταπεινά, διότι είπε στο Χριστό μας ότι δεν είμαι άξιος ούτε καν να έλθει στο σπίτι μου. Να λοιπόν η μεγάλη ταπείνωση του εκατοντάρχου, και πήγε να παρακαλέσει τον Χριστό μας και διακήρυξε μπροστά στο Χριστό ότι είναι ανάξιος, ότι είναι αμαρτωλός.
παραδέχθηκε την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά του και έτσι με τον τρόπο αυτό έδειξε την μεγάλη του ταπείνωση. Να λοιπόν και το δεύτερο χαρακτηριστικό του εκατοντάρχου που δείχνει την πίστη του. Και το τρίτο ποιο είναι? Είναι η εμπιστοσύνη του στο λόγο του Χριστού μας. Τι είπε στο Χριστό μας? Πες ένα λόγο. Από εδώ που είσαι, μακριά, δεν χρειάζεται να έρθεις στο σπίτι μου. Δεν χρειάζεται να βάλεις το χέρι σου πάνω στην κεφαλή του ασθενούς υπηρέτου μου. Αλλά μόνο ένα λόγο αν πεις, τότε θα γίνει καλά ο υπηρέτης μου. Και αυτό όλο τι δείχνει? Δείχνει τη μεγάλη εμπιστοσύνη ακόμα και στο λόγο μόνο του Χριστού μας. Και αυτό σημαίνει ότι ο εκατόνταρχος πίστευε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, αυτός ο οποίος με το λόγο του έκανε όλη τη δημιουργία. Αφού λοιπόν με το λόγο του έκανε όλη τη δημιουργία, με το λόγο του δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει και τον υπηρέτη του. Να λοιπόν και το τρίτο στοιχείο που μας δείχνει τη μεγάλη πίστη του εκατοντάρχου. Αγάπη, ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά διέκρινε ο Χριστός μας σε όλη αυτήν την συνάντηση που είχε με τον εκατόνταρχο. Μικρή συνάντηση, ολιγόλεπτη, αλλά όμως έδειξε το μεγαλείο της ψυχής του εκατοντάρχου. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, αφού άκουσε αυτά τα λόγια του εκατοντάρχου, εθαύμασε και είπε ότι δεν βρήκε τέτοια πίστη σε κανέναν Ισραηλίτη. Να λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, που όταν πολλές φορές έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μπορεί να είναι από άλλα έθνη, που μπορεί να είναι από άλλες θρησκείες, εμείς δεν μπορούμε να τους κρίνουμε αν έχουν πίστη ή δεν έχουν πίστη. Δεν μπορούμε να κρίνουμε αν θα σωθούν ή δεν θα σωθούν. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Ο Θεός μόνο ξέρει τα άδειλα και τα κρύφια των καρδιών των ανθρώπων. Εμείς σαν χριστιανοί που είμαστε έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες σωτηρίας μιας και είμαστε βαπτισμένοι. Αλλά και για τους άλλους ανθρώπους ξέρει ο Θεός. Έχει ο Θεός, γνωρίζει ο Θεός πώς θα βρουν και αυτή τη σωτηρία τους, αρκεί να έχουν πίστη και αρκεί να κάνουν αυτό το βηματάκι που έκανε ο εκατόνταρχος, ο οποίος προσήλθε και προσέπεσε το Ιησού. Εμείς λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, ας κοιτούμε μέσα μας, την καρδιά μας, αν εμείς έχουμε πίστη, αν εμείς είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός, ας αφήσουμε τους άλλους, δεν γνωρίζουμε την καρδιά κανενός. Εμείς στη δική μας καρδιά ας προσέξουμε να τη διορθώσουμε, ας προσέξουμε να την γεμίσουμε με τη χάρη του Θεού και τότε ο Θεός θα ευλογεί όλες τις ημέρες της ζωής μας. Αμήν.

0: ακροατές, ο γάμος θα είναι και σήμερα το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Για το θέμα αυτό έχει έρθει εδώ στο στούντιό μας ο πατήρ Νικηφόρος Καλαϊτζίδης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου την ευχή.
0: Ευχαριστούμε που είστε για άλλη μια φορά κοντά μας.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με το ακροατήριό σας από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, από τη Μητρόπολη Νέα Πόλεως και Σταυροπόλεως.
0: Πάτερ, στην προηγούμενη συνομιλία μας, την προηγούμενη εβδομάδα, είχατε κλείσει λέγοντας πως βάση του γάμου, θεμελιώδης αρχή του, είναι η αγάπη. Γιατί είναι τόσο σημαντική η αγάπη?
1: Η αγάπη είναι σημαντική γιατί απλά είναι η φύση του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος από την στιγμή της δημιουργίας του φτιάχτηκε και για να αγαπά και για να αγαπιέται. Εάν υστερεί σε κάτι από αυτά τα δύο, σημαίνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πνευματικό πρόβλημα στον άνθρωπο. Γιατί εμείς είμαστε δημιουργήματα της αγάπης του Θεού. Ο Θεός αγάπη εστί κατά τον Ιωάννη τον Θεολόγο, και επομένως αφού είμαστε δημιουργήματα του Θεού, δεν μπορεί παρά μόνο να έχουμε αυτό το στοιχείο το οποίο μας κάνει συγγενείς και με τον Θεό, αφού είμαστε δικά του δημιουργήματα. Έπειτα ο Απόστολος Παύλος, που μιλά εκτενώς για την αγάπη, λέει ότι η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Και αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου ως συνέχεια της σταυρικής θυσίας του Χριστού, που δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον άνθρωπο από αυτήν του Χριστού επί Σταυρού, έρχονται να δώσουν όλη εκείνη τη βάση και το πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε ποια είναι αυτή η αγάπη. Διότι στην αλήθεια και στην πραγματικότητα που ζούμε σήμερα, η αγάπη έχει πολλές εκφάνσεις. Την ακούει κανείς στα ραδιόφωνα, στα τραγούδια. Η αγάπη κατά κανόνα στον κόσμο είναι μια αγάπη αισθησιακή. Είναι μια αγάπη η οποία έχει να κάνει με την πενταρχία των αισθήσεων, ερωτική. Όχι ότι δεν χρειάζεται και αυτό το στοιχείο στη ζωή των ανθρώπων, γιατί και αυτό ακόμη ο Θεός το έβαλε στη ζωή των ανθρώπων για να την κάνει πιο όμορφη. Αλλά πέραν τούτου όμως, ο γάμος δεν πρέπει να στηρίζεται στο ερωτικό στοιχείο, αλλά στο στοιχείο της αγάπης, για να μπορέσει να αντέξει στον χρόνο. Για ποια αγάπη όμως θα πούμε? Όχι για την επιδερμική αγάπη, αλλά για την αγάπη της θυσίας. Αγαπώ στη χριστιανική πίστη σημαίνει απλά θυσιάζω. Αν δεν μπορώ να θυσιάσω, δεν μπορώ να αγαπήσω. Επομένως, όταν ένας νεαρός ή μία νεαρή λέει στο αγαπημένο πρόσωπο τη λέξη «σ' αγαπώ», εάν στο μυαλό του μέσα δεν έχει την έννοια ότι μπορώ να θυσιαστώ για σένα που αγαπώ ή που σου λέω ότι σε αγαπώ, σημαίνει ότι δεν έχει την αίσθηση της πραγματικής έννοιας της λέξης αυτής. Επομένως, όταν κανείς προχωρεί με αυτήν την προοπτική, θα προσπαθήσει να καλύψει τα αισθησιακά του κενά, τα κοινωνικά του κενά, ίσως και τα οικονομικά του κενά, και να φτάσει σε έναν γάμο. Και ενώ μπορεί να γίνει ένας ωραίος γάμος, μπορεί να γίνει παραδοσιακός, ωραιότατος κτλ, μέσα στα πλαίσια και με την ευλογία της Εκκλησίας, δεν θα έχει την προϋπόθεση ο γάμος αυτός να αντέξει στον χρόνο. Γιατί απλά όταν κανείς μπει στην καθημερινότητα της ζωής, θα πρέπει να ζήσει και να καταλάβει ότι σήμερα πρέπει να υπηρετήσω, να προσφέρω κάτι από τον εαυτό μου δηλαδή στον άνθρωπο που αγαπώ, μέσα στη συζυγία. Και το βλέπει κανείς αυτό το πράγμα να μην συμβαίνει με έναν τραγικό τρόπο. Από την άλλη πλευρά, το έχουμε δει στα τελευταία χρόνια ότι το οικονομικό θέμα είναι ένα σημαντικό και πολλές φορές φτάνει σε ακρότατα σημεία και ακόμη και στην διάλυση του γάμου για οικονομικούς λόγους. λέει παραδείγματος χάρη σε μια στιγμή έντασης, που πιθανώς να υπάρχουν και εντάσεις μέσα σε ένα ζευγάρι εφόσον είναι συγκλήρωση βίου, μια ζωή ολόκληρη κτλ. Αυτό είναι φυσιολογικό να υπάρχει. Εργάζονται και οι δύο και λέει τα λεφτά σου και τα λεφτά μου. Και αυτό είναι απορίας άξιων. Διότι όταν παντρεύουμε τους ανθρώπους, εμείς συνηθίζουμε και τους λέμε στο τέλος μια ευχή βγαίνοντας από τα σκαλιά της Εκκλησίας, να μην ξεχάσετε ποτέ ότι πρέπει να διαγράψετε από τη στιγμή που τελειώνει ο γάμος σας και μετά δύο μικρές αλλά άκρως επικίνδυνες λέξεις για τον γάμο, το εγώ και το εσύ, γιατί απλά η Εκκλησία μας σας ένωσε στο εμείς. Επομένως ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου, ό,τι είναι δικό σου είναι και δικό μου. Επομένως δεν μπορεί να υπάρχει το στοιχείο του εγωισμού, της αυτοτέλειας, της ανεξαρτησίας μέσα στον γάμο. Γι' αυτό τον λόγο πολλές φορές βλέπει κανείς οι εντάσεις να φτάνουν ακόμη και στα διαζύγια. Είναι τρομερό πράγμα ότι στα τελευταία 20 χρόνια περίπου σχεδόν οι μισοί γάμοι θρησκευτικοί, μιλάω για τους θρησκευτικούς γάμους, φτάνουν στα διαζύγια σχεδόν. Το ποσοστό πάντως, και αν δεν είναι το μισό, είναι αρκετά μεγάλο. Είναι ανησυχητικό. Σαφώς δεν φταίει η τέλεση του θρησκευτικού γάμου. Αυτό που φταίει φυσικά είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν γιατί απλά δεν μάθανε να αγαπούν πραγματικά.
0: Πάτερ, δεν μάθανε, είπατε, ναι, μάλλον την λέξη κλειδί. Ναι. Στην οικογένεια μάθανε να αγαπούνε, αγάπησαν μέχρι τότε κάποιον άλλον έτσι όπως λέτε θυσιαστικά, υπηρετώντας τον άλλον, ή έμαθαν ότι πρέπει όλοι οι άλλοι να τους υπηρετούν. Οπότε ξαφνικά ένας νέος 20, 25, 30, 40 χρονών, πώς να αγαπήσει, πώς να θυσιαστεί.
1: Ναι. Αυτό είναι μια σωστή επισήμαση και αυτό έχει να κάνει πάλι με τις οικογένειες από τις οποίες προέρχονται τα παιδιά. Ότι δηλαδή συνήθως λειτουργούμε με τα πρωτότυπά μας, αυτά που έχουμε μέσα στην ίδια μας την οικογένεια, οι γονείς μας. Και αν λοιπόν μέσα εκεί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευσεβείς, δεν μπορεί να μην έχω δει τον πατέρα μου ή την μάνα μου να κάνει την υποχώρησή της σε μια στιγμή έντασης. Δεν μπορεί να μην έχω δει την ταπείνωση του ενός από τους δύο. Στους χαρακτήρες οι οποίοι καμιά φορά υπάρχουν μέσα στον γάμο, συνυπάρχουν μέσα στον γάμο, αλλά είναι τόσο διαφορετικοί καμιά φορά, και εκεί χρειάζεται η ταπείνωση, χρειάζεται η υπομονή, χρειάζεται η άσκηση κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή να αντιληφθώ ότι η αδυναμία του συζύγου ή της συζύγου είναι ο σταυρός τον οποίο μου χάρισε ο Θεός. Τον επέλεξα εγώ όμως αυτόν τον σταυρό. Διότι ο γάμος δεν γίνεται κάτω από καθεστώς βίας ή πίεσης, ποιον θα πάρουμε κτλ. Το διαλέγω εγώ. Σημαίνει ταυτοχρόνως δηλαδή ότι με την επιλογή μου επιλέγω και τον σταυρό μου, τον οποίον πρέπει να τον πάρω επάνω μου και να τον πάω μέχρι το τέλος. Είναι δίστροπος ο σύζυγος. Έχει μια γυναίκα όμως η οποία ζει πνευματική ζωή, ακούει τον λόγο του Θεού, εξομολογείται, κοινωνεί, ζει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μαθαίνει να προσεύχεται, και μέσα από αυτό αντιλαμβάνεται ότι αυτή την αδυναμία του συζύγου θα πρέπει να την αντιληφθεί ως προσωπικό της σταυρό και να το πάρει επάνω και να το κουβαλήσει μέχρι το τέλος. Το ίδιο βεβαίως συμβαίνει και στην περίπτωση της γυναικός, όταν η γυναίκα έχει μία έπαρση, έχει έναν εγωισμό, θέλει να περνάει πάντα αυτό που λέει αυτή, διότι έτσι αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να γίνεται, ή ό,τι άλλο και αν υπάρχει μέσα στο ζευγάρι. Επομένως είναι σταυρός ο γάμος. Και αν δεν μας το είπανε αυτό το πράγμα, αν δεν το είδαμε μέσα στο σπίτι μας, αν δεν το καταλάβαμε, μοιραία θα βρεθούμε μπροστά σε ένα πρόβλημα, ότι κάποια στιγμή στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, όταν περάσουν οι όμορφες ημέρες του γάμου και τα λοιπά, όταν μπούμε μέσα στην πραγματικότητα η οποία έχει φθορά η καθημερινότητά μας, εκεί θα πρέπει να δοκιμαστούμε μέσα στον γάμο. και εκεί θα πρέπει να δείξουμε αν πραγματικά μπορούμε να το ζήσουμε σαν πραγματικοί χριστιανοί και έτσι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Θυμηθείτε τι λέει η Εκκλησία τη στιγμή που το ζευγάρι γυρνάει γύρω γύρω από το τραπέζι, λέει: Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες. Άθληση, λέει. Ο γάμος είναι άθληση. Δεν είναι απλά η επίλυση προβλημάτων. Ούτε η νομική παρουσία μας μέσα στον κόσμο ή η κοινωνική μας καταξίωση ή οτιδήποτε άλλο. Σταυρός είναι. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, τότε θα βρεθούμε μοιραία μπροστά σε προβλήματα και τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα.
0: Η Εκκλησία όμως έχει να μας παρουσιάσει όχι απλά το γάμο, Πάτερ, αλλά τον χριστιανικό γάμο. Τον γάμο που θα πρέπει να είναι η οικογένεια μια κατοίκον Εκκλησία. Ποια πρέπει να είναι η σχέση της οικογένειας με την Εκκλησία, με την ενορία?
1: Όλα ξεκινούν και πάλι από το γεγονός της αναφοράς των ανθρώπων. Η προσωπική μου αναφορά, η αναφορά της συζύγου, θα πρέπει να έχει έναν στόχο, έναν σκοπό, δηλαδή να βλέπει κάπου. Αν αυτό που βλέπει το ζευγάρι δεν είναι ο Χριστός, εάν δεν μπορεί να δει ότι για να υπάρξω πραγματικά, για να μπορέσω να αντέξω στον χρόνο, στα προβλήματα, στις δοκιμασίες της ζωής, πρέπει να μπορώ να ακουμπήσω πάνω στον σύζυγό μου που με αγαπάει ή στην σύζυγο που με αγαπάει, όλο αυτό το πράγμα πρέπει να μπορεί να ζει, να τροφοδοτείται διαρκώς. Και η τροφοδοσία, δεν μιλώ για την υλική, μιλώ για την πνευματική τροφοδοσία, είναι διπλή. Το πρώτο είναι η αγάπη και μιλήσαμε προηγουμένως για ποια αγάπη. Το δεύτερον είναι μυστηριακή η τροφοδοσία. Δηλαδή, εάν δεν κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, εάν δεν μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή έχοντας την ταπείνωσή μας, δηλαδή την αναγνώριση των σφαλμάτων μας, ακόμη και μέσα στο ζευγάρι, στη συμβίωση, στη συγκλήρωση του βίου μας, να το αποθέσω στο πετραχύλι του πνευματικού μου, να ζητήσω την συμβουλή του, να μάθω πώς ταπεινώνεται κανείς μέσα στον γάμο και πώς αυτό το πράγμα τελικά δεν είναι κάτι μειωτικό, αλλά είναι κάτι το οποίο με ανεβάζει στα μάτια του Θεού, ο οποίος περιμένει από μένα αυτό το ασκητικό στοιχείο που διδάσκει η Εκκλησία. Έρχεται ο Χριστός και λέει: Μη φοβάστε, εγώ είμαι εδώ, όπως είναι και την ημέρα, γιατί εκείνος ευλογεί το ζευγάρι την ημέρα του γάμου δια των χειρών των ιερέων και των ευχών της Εκκλησίας. Ο Χριστός ενώνει το ζευγάρι. Επομένως, πού να απευθυνθώ? Αν θέλω μια ληξιαρχική πράξη, θα απευθυνθώ στο ληξιαρχείο του Δήμου. Αν χρειαστώ κάτι που αφορά εμένα και την σύζυγό μου στην πιο στενή εσωτερική μας πνευματική ψυχική σχέση, σε ποιον θα απευθυνθώ αν δεν απευθυνθώ στο πρόσωπο που με ένωσε με αυτό το πρόσωπο, δηλαδή τον Χριστό? Η τροφοδοσία λοιπόν έχει να κάνει με την αγάπη, την ανιδιοτελή πρώτον, και δεύτερον έχει με την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Δηλαδή πρέπει το ζευγάρι να έχει πνευματικό, ο καθένας το πνευματικό του, αν είναι καλό και οι δύο τον ίδιο πνευματικό, πάντως να υπάρχει μια πνευματική αναφορά, να ξέρω πού θα ακουμπήσω στη δυσκολία της ζωής μου, να μην κινηθώ με το μυαλό μου, με τον εγωισμό μου, με το θέλω μου ή τις απαιτήσεις τις προσωπικές μου, αλλά να ακούσω κιόλα ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο μέσα από την χάρη των μυστηρίων, το μυστήριο της εξομολογήσεως, ο Θεός επιτρέπει να μπαίνει φως μέσα στο σκοτάδι της ψυχής μας και του μυαλού μας το σκοτάδι, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ο εγωισμός μας γίνεται η φυλακή μέσα στην οποία επιλέγουμε να ζούμε, και αυτό το πράγμα έχει επιπτώσεις στην οικογενειακή μας ζωή, στη συζυγία, στην οικογένεια, στα παιδιά, καμιά φορά με βίαιες συμπεριφορές, καμιά φορά με τραγικές καταστάσεις που συμβαίνουν μέσα σε οικογένειες. Και αυτό γιατί απλά δεν ταπεινώσαμε τον εαυτό μας, γιατί δεν θελήσαμε να βγούμε από το εγώ μας. Μένουμε εγκλωβισμένοι σε αυτό και κινούμαστε με γνώμονα το δικό μου θέλω και όχι εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχει μια συλλογικότητα η ζωή και η πορεία της οικογένειας. Αλλά πάντα αυτό το πράγμα για να γίνει πρέπει να έχει αναφορά στον Χριστό και στην Εκκλησία του. Extra Ecclesias nullas άλλους, λέγανε οι Λατίνοι πατέρες. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Επομένως, από εκεί και πέρα ο καθένας, αν θελήσει βεβαίως και είναι η επιλογή του να, ζήσει και εκτός Εκκλησίας ή εκτός του θελήματος του Θεού, αυτό είναι μια ελευθέρα επιλογή. Κανείς δεν θα εμποδίσει αυτή τη βούληση των ανθρώπων. Αλλά από εκεί και πέρα κανείς θα πρέπει να βρει το δικό του τρόπο επιβίωσης, είτε και μες στην οικογένεια είτε και εκτός οικογενείας αν δεν είναι παντρεμένος, αλλά θα πρέπει να βάλει δικούς του κανόνες. Πάλι πρέπει να μπει μέσα σε κανόνες η ζωή του ανθρώπου, ιδιαίτερα μέσα στον γάμο. Είπαμε το στοιχείο της αγάπης είναι καθοριστικό της θυσιαστικής αγάπης, πάντα της θυσιαστικής αγάπης.
0: Μάλιστα, και επειδή ο χρόνος τρέχει, Πάτερ, ένα τελευταίο θέμα. Η οικογένεια που μας περιγράφεται σήμερα, αλλά και στην προηγούμενη συζήτησή μας, έχει μια συγκεκριμένη

0: την σύζευξη του Αδάμ και της Εύας. Ο Χριστός ευλόγησε τον γάμο της Κανά ανάμεσα σε ανδρόγυνο. Επομένως είναι σαφής η θέση της Εκκλησίας, δεν επιδέχεται κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, εάν ένα κράτος θεσμοθετεί άλλα πράγματα από αυτό που διατάσσει το Ευαγγέλιο, αυτό είναι θέμα του κράτους. Αλλά εγώ θα ήθελα να υποσημειώσω ένα πράγμα, ότι ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι υποχρεωτικά και ηθικό. Και εκεί να σταθούμε. Έτσι. Διότι βλέπει κανείς και να μην σταματάει αυτό το πράγμα σε οποιαδήποτε μορφή νομιμοποίησης σχέσεων ανθρώπων. Είτε ομόφυλα ζευγάρια, είτε ετερόφυλα, να μην σταματάει. Και θα πω το δικό μου παράπονο, διότι ακούω πολλές φορές και στο ακρότατο σημείο που φτάνουν τα πράγματα, όπου θέλουν τα ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετήσουν παιδιά. Έκανα μία σκέψη, δεν θα μπω στα υπόλοιπα θέματα. Πόσο τραγικό είναι κανείς να στερήσει από ένα παιδί το δικαίωμα να πει τη λέξη μαμά. Πώς να το πει αυτό το πράγμα, σε ποιον να το πει στην περίπτωση αυτήν, και σταματάω εκεί. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση των ακροατών.
1: Και σύντομα, Πάτερ, αν θέλετε κάτι τελευταίο. Υπάρχουν πολλοί νέοι που δεν παντρεύονται γιατί δεν έχουν αποκατασταθεί. Δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν τα οικονομικά τους τακτοποιημένα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία τρέχουν, οι οικονομικές καταστάσεις, είναι ένας αρνητικός παράγοντας για να αποφασίσει κανείς να ενώσει τη ζωή του με ένα άλλο πρόσωπο και να δημιουργηθεί οικογένεια. Παρ' όλα αυτά όμως, θα μου επιτρέψετε να τρέξω λίγο στα παλιότερα χρόνια, στα χρόνια των πολέμων, που δεν περάσαμε λίγα σαν έθνος, στα χρόνια της πείνας, στα χρόνια της κατοχής. Σε εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι που είχαν ακόμη τραγικότερα προβλήματα σταματήσαν να παντρεύονται. Απλά δεν πήραμε την απόφαση ότι πρέπει να συνεχίσουμε το θαύμα της ζωής μέσα από την οικογένεια, με τη δημιουργία παιδιών, απλά ότι θα πρέπει να ζήσουμε πιο φτωχά. Αυτό αν το συνειδητοποιήσουμε, πρώτον. Και δεύτερον, εάν βάλουμε μέσα στη σκέψη μας ότι δεν πρέπει να είναι μόνο το μυαλό μας, αλλά να βάλουμε και την πίστη μας μέσα στον Θεό, τότε νομίζω ότι θα βρούμε τον δρόμο και θα βρούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα επιλύσουμε τα σοβαρά όντως οικονομικά θέματα, που είναι ανασταλτικός παράγοντας για πολλά παιδιά που σήμερα θέλουν να φτιάξουν την οικογένειά τους, αλλά το σκέφτονται για τα οικονομικά θέματα. Θα ζήσουμε πιο φτωχά. Αν έχουμε όμως την αγάπη, θα είμαστε ήδη πλούσιοι, διότι αυτό που μας κάνει πραγματικά πλούσιους δεν είναι το πορτοφόλι μας, αλλά είναι η αγάπη μας. Η αγάπη πάντα στέγει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη πάντα ελπίζει, η αγάπη πάντα υπομένει. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο, από ήδη τα έχει πει ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Πάτερ, για την προσέγγιση αυτή στο μυστήριο του γάμου και της οικογένειας. Την ευχή σας.
0: Του Κυρίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε κοντά μας τον πατέρα Νικηφόρο Καλαϊτζίδη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος, Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, που μας μίλησε για τον χριστιανικό γάμο.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Βρισκόμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο για τη σημερινή μας εκπομπή.

Σήμερα το απόγευμα, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε την ευλογία στις 7 παρατέταρτο να παρακολουθήσουμε από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγία Σκέπης Εδέσης την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και στη συνέχεια τον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό και την Λιτανία επί τη εορτή των Αγίων Αναργύρων. Και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, τον Όρθρο και το Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος, καθώς και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγία Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να τα προσκυνήσετε όλοι όσοι θέλετε και επιθυμείτε.

Φίλοι μας, είστε και σήμερα έτοιμοι να μάθουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα? Το γάλα του θηλυκού γαϊδάρου έχει παρόμοια σύνθεση με το μητρικό γάλα. Ένα πακέτο κράκερ την ημέρα αντιστοιχεί σε 5 λίτρα μαγειρικού λαδιού το χρόνο. Οι γαρίδες είναι τα πιο θορυβώδη όντα στον ωκεανό. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, οι πυρηνικές βόμβες της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούσαν να ενεργοποιηθούν με τη χρήση ενός λουκέτου ποδηλάτου. Οι κροκόδιλοι ανήκουν πιο κοντά στην οικογένεια των πτηνών παρά στην οικογένεια των ερπετών. Κάθε σταγόνα θαλασσινού νερού περιέχει περίπου 1 δισεκατομμύριο άτομα χρυσού. Η Αφροδίτη είναι ο μόνος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα που περιστρέφεται κατά τη φορά των δεκτών του ρολογιού. Η σοκολάτα μπορεί να σκοτώσει τα σκυλιά, καθώς έχει άμεσες επιπτώσεις στον εγκέφαλο και το νευρικό του σύστημα. Η ανθρώπινη καρδιά δημιουργεί τόση πίεση στο αίμα που αυτό θα μπορούσε, φεύγοντας από την καρδιά, να αναπηδήσει σε ύψος 10 μέτρων.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα και σήμερα. Να πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες Σοφίας. Το επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητάς μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία και των εκδόσεων Μέλισσα. Σήμερα λοιπόν η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 8 και 52, 9 παρά 8 πρώτα λεπτά και σήμερα έχουμε πανσέλινο. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης. Στη γιορτή, για να νιώσει κανείς το γεγονός, δεν πρέπει να δουλεύει. Μας δίνεται ευκαιρία να ξεκουραστούμε λίγο, να μελετήσουμε και να προσευχηθούμε. Θα έρθει ένας καλός λογισμός. Θα εξετάσουμε τον εαυτό μας. Θα πούμε λίγο την ευχή και θα νιώσουμε έτσι κάτι από το θείο γεγονός της ημέρας. Ο λόγος του Οσίου Παϊσίου είναι απλός, αγαπητοί ακροατές, αλλά κρύβει μια μεγάλη αλήθεια. Πολλές φορές φτάνει μια μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας και τη ζούμε όπως κάθε άλλη μέρα. Τρέχουμε από τη μια υποχρέωση στην άλλη, ασχολούμαστε με δουλειές, με ψώνια, με εκκρεμότητες και όταν τελειώσει η μέρα, ίσως να μην έχουμε αφιερώσει ούτε λίγα λεπτά για να σκεφτούμε τι πραγματικά γιορτάζουμε. Βέβαια, Όσιος δεν λέει να σταματήσουμε να εργαζόμαστε. Όμως, μας καλεί να κάνουμε λίγο χώρο στην καρδιά μας για το Θεό. Ναι, η αργία μιας εορτής, η ίδια η εορτή δεν είναι ευκαιρία για τεμπελιά, αλλά είναι μια ευκαιρία για να συναντήσουμε τον ίδιο τον Κύριό μας. Να διαβάσουμε λίγο από το Ευαγγέλιο ή το βίο του Αγίου που τιμάει η Εκκλησία. Να κάνουμε έναν ειλικρινή έλεγχο στη συνείδησή μας. Να πούμε με ηρεμία την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τότε η γιορτή πάβει να είναι μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Μια μέρα που πέρασε. Και κάθε μεγάλη γιορτή είναι ένα δώρο Θεού. Είναι σαν να μας λέει, έλα να θυμηθείς τι έχει πραγματική αξία. Σταμάτησε για λίγο. Αυτό ισχύει βέβαια και για τις Κυριακές μας, αγαπητοί ακροατές. Ας μην αφήνουμε λοιπόν αυτές τις ευκαιρίες να περνούν έτσι. Ας τις ζούμε ως ημέρες χάριτος, ως μικρές συναντήσεις με τον ουρανό. Τότε θα καταλαβαίνουμε γιατί η Εκκλησία μας καλεί να πανηγυρίζουμε τους Αγίους και τα μεγάλα γεγονότα της πίστεώς μας. Δεν είναι μόνο απλώς αναμνήσεις του παρελθόντος, είναι ζωντανές ευκαιρίες να αγγίξουμε το Θεό. Και ο Θεός να αγγίξει την καρδιά μας και να την ανανεώσει βέβαια. Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι στο ροδιοφωνικό μας σταθμό, στο ροδιοφωνικό σταθμό της Αγίας Λιδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους.

Η μεγάλη έκπληξης, έτσι συνήθως γράφουν οι εφημερίδες όταν μικρές ομάδες διακρίνονται σε μεγάλα πρωταθλήματα. Φυσικά η μεγάλη έκπληξη είναι μικρή αφού οι αγώνες είναι μικροί. Μία η όντως μεγάλη έκπληξη, αυτή που εορτάζουμε στις 30 Ιουνίου, είναι η νίκη από την ταπεινή ομάδα των 12 Αποστόλων. Όσοι σχεδόν και οι παίκτες μιας ποδοσφαιρικής ομάδος ήσαν οι Απόστολοι. Δεν είχε σημασία αν τα ονόματά τους δεν τα γνώριζαν οι χριστιανοί, παρά ελάχιστοι. Γνωρίζουν οι άνθρωποι το όνομα του εφευρέτου του ηλεκτρισμού. Και όμως η νίκη του ηλεκτρισμού παραμένει φωτεινή. Πιο φωτεινή είναι η νίκη των Αποστόλων που μας μετέδωσαν όχι ηλεκτρικό αλλά το ουράνιο φως του Ευαγγελίου. Ένα φως αξεπέραστο, μοναδικό. Έκπληξης η νίκη των Αποστόλων. Μια ομάδα γραμμάτων, ψαράδων ως επιτοπλίστων νίκησαν κατά κράτος τον πνευματικό στίβο όλες τις ομάδες των σοφών, των φιλοσόφων, των τρανών του κόσμου, των ισχυρών της εξουσίας. Επέβαλαν το νέο κράτος παντού, το κράτος του Θεού. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων θα έπρεπε με χρυσά γράμματα να βρίσκονται γραμμένα στις καρδιές των πιστών που ανήκουν στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ανδρέας, Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης, Φίλιππος, Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος, Θωμάς, Ματθαίος, Ιούδας, ο Θαδαίος ή Λεβαίος, Ιάκωβος, ο του Αλφαίου, Σίμων, ο Ζηλωτής, Ματθίας, στη θέση του προδότου Ιούδα.

Εμπόδια στον αγώνα των 12. Η νίκη της ομάδας των 12 Αποστόλων είναι εκπληκτική και για ένα λόγο. Φανταστείτε δρομείς να τρέχουν με τεμποδίων και να νικούν με μεγάλη διαφορά άλλους δρομείς που τρέχουν χωρίς εμπόδια. Μύρια τα εμπόδια στην πορεία, στο τρέξιμο των Αποστόλων. Εμπόδιο η εγγραμματοσύνη τους όταν οι αντιπαλοί τους ήσαν σοφοί κατά κόσμου. Εμπόδιο η ασημότητά τους όταν οι αντίπαλοί τους ήσαν πασίγνωστοι νομοδιδάσκαλοι του Ιουδαϊσμού ή περίφημοι φιλόσοφοι του Ελληνισμού. Εμπόδιο το λιγάριθμό τους αφού 12 αυτοί έπρεπε να παλέψουν με χιλιάδες. Εμπόδιο τα αντιδημαγωγικά τους συνθήματα όταν είχαν να αντιμετωπίσουν τα δημαγωγικά και γαργαλιστικά συνθήματα του κόσμου. Εμπόδιο οι παλιές συνήθειες όπου ήσαν ριζωμένοι οι άνθρωποι και που έπρεπε από αυτές να τους αποσπάσουν. Εμπόδιο οι διωγμοί που σαν οδοφράγματα φοβερά επιδίωκαν να τους αναχαιτήσουν. Εμπόδιο τα βασανιστήρια που υφίσταντο. Μύρια εμπόδια. Κανένας δεν τους σταμάτησε όμως, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος. Ούτε το ολίγους αυτούς είναι, ούτε η ιδιωτεία, ούτε το αυστηρόν των επιταγμάτων, ούτε το παλαιά συνήθεια προκαταλήφθε άπαν των ανθρώπων γένος. Ίσχυσε κόρημα αυτής γενέσθε, αλλά ταύτα πάντα ανήρη προοδοποιούσα η χάρης και με δευκολίας άπαντα εργάζοντο δι' αυτών των κολλημάτων μίζωνα δεχόμενη την προθυμία. Τον της διδασκαλίας λόγων κατέβαλον σαν γενεύοντας τα πλήθη εις την ευσέβεια και πάλιν καυχόμενη, ου μόνον ουδέ εντεύθεν οκνηρότερη εγίνοντο, αλλά και πλείωνα την παρησίαν επεδείκνυντο εν μέσω μενωμένου δήμου και τους οδόντας τρίζοντας εστώτες. Η νίκη της ομάδος των 12 ήταν καταπληκτική. Από πεζοπόροι έγιναν ουρανοπόροι. Στη γη βάδιζαν, αλλά στον ουρανό ζούσαν. Και όπως η φωτιά στις πυρκαγιές βίνει από ψηλά, από πυροσβεστικά αεροπλάνα, έτσι οι ουρανοπόροι οι Απόστολοι έσβησαν τη φωτιά της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας με τη δρόσο της χάριτος.

Γιατί είναι ένδοξοι οι Απόστολοι? Διότι τους κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Ασφαλώς τους κάλεσε ο Χριστός. Γι' αυτό είναι θεόκλητοι. Ενώ πολλοί μέσα στην Εκκλησία κατά τους μετέπειτα χρόνους αναρεχήθηκαν σε αποστολικούς θρόνους και δεν είναι ούτε θεόκλητοι, ούτε δημόκλητοι, ούτε θεοπρόβλητοι, ούτε λαοπρόβλητοι. Αλλά και άλλους σε κάλεσε ο Χριστός που όμως δεν τον ακολούθησαν. Θυμάστε τον πλούσιο εκείνο που ήθελε να ακολουθήσει τον Ιησού. Του έδειξε ο Κύριος τον δρόμο της ελεημοσύνης, της ακτιμοσύνης, της αυταπαρνήσεως και ύστερα του είπε «Ακολούθημη». Τον κάλεσε ο Χριστός, αλλά εκείνος διάλεξε το χρυσό, όχι το Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε «Πολλοί εσύ κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί». Διότι έκαναν θαύματα, βεβαίως έκαναν θαύματα και μάλιστα καταπληκτικά. Και η σκιά ακόμη του Πέτρου θεράπευε ασθενείς και το προσώψιο του Παύλου γιάτρευε. Αλλά όχι, δεν τους δόξασε ο Θεός για τα θαύματά τους. Θαύματα έκανε και ο Ιούδας. Δεν κατέληξε όμως τον Παράδεισο, κατάντησε στην κόλαση. Το θαύμα είναι εισιτήριο θεραπείας ή σωτηρίας σε εκείνον που γίνεται, όχι σε εκείνον που το κάνει. Το θαύμα σώζει άλλους, δεν σώζει πάντοτε τον θαυματουργό. Ο Θεός μπορεί και με ένα αλόθρισκο να κάνει θαύμα και με μία πέτρα και με ένα γαϊδούρι σαν το γαϊδούρι του Βαλαάμ στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι έβγαζαν δαιμόνια, βεβαίως έβγαζαν δαιμόνια, αλλά μπορεί κάποιος να βγάζει δαιμόνια και ο ίδιος να καταλήξει στη συντροφιά των δαιμόνων? Φαίνεται παράξενος ο λόγος. Δεν είναι δικός μου, είναι του Κυρίου. Στην επί του όρους ομιλία παρουσιάζει τρεις τύπους ανθρώπων που χτυπούν την πόρτα του παραδείσου και δεν τους ανοίγει. Οι μεν έβγαζαν δαιμόνια, οι άλλοι έκαναν θαύματα και οι άλλοι ήσαν διδάσκαλοι, κήρυκες. Διαμαρτύρονται «Κύριε, Κύριε, ούτως ο ονόματι προεφητεύσαμεν και το σώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και το σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς επίησαμεν». Και η απάντηση του Κυρίου φοβερή. «Και τότε ομολογήσω ότι ουδέποτε έγνων ημάς, αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Με μία λέξη δεν δόξασε ο Θεός τους Αποστόλους για τα χαρίσματά τους. Χαρίσματα, όπως και η λέξη λέγει, είναι όσα χάρισμα δωρεάν χατηρικά παίρνει κάποιος από το Θεό. Για τα χαρίσματα δεν θα πληρωθούμε αφού ήδη πληρωθήκαμε. Τα χαρίσματα δεν σώζουν. Οι πράξεις και οι αρετές σώζουν. Δεν μας σώζουν αυτά που εντυπωσιάζουν, αλλά εκείνα που με κόπο κατορθώνουμε. Οι Απόστολοι δεν δοξάστηκαν για όσα πήραν, αλλά για όσα προσέφεραν. Τη γλωσσολαλία, τα θαύματα, τις ιάσεις, το λόγο, όλα αυτά τα πήραν. Τι προσέφεραν? Τις πράξεις τους, τις αρετές τους. Γι' αυτό και το βιβλίο της Καινής Διαθήκης που ιστορεί τα των Αποστόλων το ονομάζουμε πράξεις των Αποστόλων, όχι θαύματα των Αποστόλων.

Ας δούμε τις κυριότερες πράξεις των Αποστόλων. Είναι ανάγκη, διότι συνήθως κυνηγάμε να δούμε θαύματα, όχι να κάνουμε άγιες πράξεις. Πράξεις των Αποστόλων η υπακοή. Τους κάλεσε ο Χριστός, χωρίς αντιλογία και εμφιβολία, χωρίς χρονοτριβή και αναβολή, αμέσως ευθέως τον ακολούθησε. Εμείς μύριες δικαιολογίες θα προβάλλουμε για να μην το να ακολουθήσουμε. Λογικοφανείς δικαιολογίες. Οι Απόστολοι παραδόθηκαν ανεφόρων στην υπακοή, όπως η γη ανεφόρων παραδίνεται στη βροχή και γι' αυτό ευλογείται και καρποφορεί. Έτσι οι Απόστολοι άφησαν την καρδιά τους ολότελα αδέσμευτη και ελεύθερη, και έπεσε άφθονη η βροχή της χάρετος και καρποφόρησαν. Η υπακοή τους σήμαινε θυσία. Τα άφησαν όλα για τον Χριστό, και πλοία και δίχτυα και πατέρα και μητέρα και συγγενείς και φίλους και πατρίδα και επάγγελμα, και ρίχθηκαν στην περιπέτεια της Ιεραποστολής. Ποια η εγγύησή τους, ποια η ασφάλειά τους για το μέλλον, η πρόνοια του Θεού. Από τη στιγμή που ακολούθησαν τον Χριστό, το βλέμμα το είχαν στον ουρανό, δεν ξαναγύριζαν στα γήινα. Όπως ο αθλητής που θέλει να κατακτήσει την κορυφή, τα αφήνει όλα και ανεβαίνει, ατενίζει πάντα ψηλά και όλο ψηλότερα, έτσι και οι Απόστολοι, αθλητές του Πνεύματος, ορειβάτες της αρετής, ανεβαίνουν απαλλαγμένοι από τις μέρημνες του κόσμου, από τα βαρύδια του κόσμου, δοσμένοι ολότελα στο Θεό. Γι' αυτό και κατέκτησαν την υψηλότερη κορυφή της αγιότητος. Πρώτη μετά την Παναγία Θεοτόκος στον ουρανό είναι οι Απόστολοι, και αυτό διότι τα άφησαν όλα για τον Κύριο. Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σου.

πράξεις των Αποστόλων η ταπείνωσης. Ο Σωλήνας υπερηφανεύεται επειδή μεταφέρει το νερό. Έτσι και οι Απόστολοι δεν υπερηφανευότανε. Αισθάνονταν ότι είναι η αγωγή που διάλεξε ο Θεός για να μεταφέρεται το νερό του Αγίου Πνεύματος. Το σειρματάκι υπερηφανεύεται επειδή μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι και οι Απόστολοι δεν υπερηφανεύονταν. Αδύνατα σειρματάκια, αλλά που μετέφεραν παντού το ρεύμα του ουρανού. Όταν αυτό το θαυματουργό ρεύμα διαπερνούσε το χολό που ζητιάνευε έξω από το ναό των Ιεροσολύμων και άρχισε να περπατά και να τρέχει, ο Απόστολος Πέτρος αντέδρασε με βαθιά ταπείνωση στην τιμή που έσπευδε ο λαός να το απονείμει. Όχι εμείς, ο Θεός αυτός έκανε το θαύμα. Αυτόν δοξάσατε, άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε επί τούτο ή μην τι ατενίζετε ως η δία δυνάμει ή ευσεβία πεποιηκώσει του περιπατήν αυτών. Είχαν τέτοια ταπείνωση οι Απόστολοι, ώστε έβλεπαν τον εαυτό τους ως τον τελευταίο αμαρτωλό. Στα αυτιά τους αντιχούσαν τα λόγια του Χριστού. Όταν ποιήσετε πάντα τα διατεταγμένα ημίν, λέγεται ότι δούλια χρειεσμέν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε, πεποιήκαμεν.

Πράξεις των Αποστόλων, για την οποία αμύφθηκαν και δοξάστηκαν, ήταν η αγάπη. Είχαν όχι σταγόνα, αλλά πλημμύρα αγάπης. Αγαπούσαν φλογερά τον Χριστό. Γι' αυτό και ποτέ μέσα τους δεν γεννιόταν το δίλημα «Χριστός ή κόσμος». Ήταν δεδηλωμένη, αποκρισταλωμένη η αγάπη τους στο Χριστό, μια αγάπη που μεταφράζεται σε εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Τους είχε πει ο Χριστός «Εάν αγαπάτε με τας εντολάς, τας εμάς στηρίσετε». Γι' αυτό και όταν τους ζήτησαν οι Ιουδαίοι να πάψουν να μιλάνε για το Χριστό, απήντησαν απερίφραστα «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Προέκταση αυτής της αγάπης στο Χριστό ήταν η αγάπη μεταξύ τους. Εμείς μεταξύ μας έχουμε παροξυσμό θυμού. Οι Απόστολοι είχαν παροξυσμό αγάπης. Πράξεις των Αποστόλων ήταν ο κόπος, ο μόχθος τους, η θυσία τους. Για τους Αποστόλους το Ευαγγέλιο δεν ήταν καλοπέρασης. Ήταν σκληραγωγία, δεν ήταν θρόνος. Ήταν πόνος, δεν ήταν πλουτισμός, ήταν προσφορά, δεν ήταν εκμετάλλευσης, ήταν κόπος και μόχθος. Ας ακούσουμε πως ο Παύλος με τρεις λέξεις περιγράφει τη ζωή των Αποστόλων και ας συγκρίνουμε τη δική μας ζωή. Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τις αιδίες χερσίν. Και η αμοιβή για τον κόπο και τον υδρότα τους, το αίμα τους, το μαρτύριο. Ο κόσμος τους πλήρωσε με βασανιστήρια. Οι ίδιοι έβλεπαν το μαρτύριο ως τη μεγαλύτερη ευλογία, ως επιταγή που με αυτήν θα κέρδιζαν την αιώνιο ζωή, αφού υπέρ του ονόματος του Χριστού κατεξιώθησαν ατιμασθήνε. Οι Απόστολοι έστησαν παντού το τρόπιο του Σταυρού, αλλά δεν δοξάστηκαν κυρίως γι' αυτό. Περισσότερο δοξάστηκαν για τα τραύματά τους και το μαρτυρικό τους θάνατο, διότι είχαν το απόκριμα του θανάτου. Επίκεν της πολέμης στεφανούτε μεν ο τρόπιον στήσας, πολλό δε έτη μιζόνος ο και τα τραύματα επιδείξε έχων, διόν το τρόπιον έστησεν.

Αγαπητοί μου, οι Απόστολοι νίκησαν. Πήραν το πρώτο έπαθλο. Είναι οι πρωταθλητές. Πώς αναδείχθηκαν πρωταθλητές? Στην εποχή μας μερικοί αθλητές κατορθώνουν σπουδαίες επιδόσεις, διότι είναι εντοπαρισμένοι. Οι Απόστολοι πέτυχαν το μεγαλύτερο ρεκόρ, διότι ήσαν δυναμωμένοι με τη χάρη του Θεού, ήσαν χαριτωμένοι. Αυτό λέγει ο Γερός Χρυσόστομος. Ο πρώτος σταυρού και κόρη σε ευτελούς απειλήν μη δυνηθείς εν εγκίν, νυν ούτω κατεξανίσταται του των Ιωδαίων Δήμου και το σάφτη Παρισία και προς το σού τον πλήθος μόνος ον ούτως ατάκτος με μηνός. Εκείνοι οι δώδεκα έτρεξαν παντού, άλλαξαν τον κόσμο. Εμείς τι κάνουμε? Ποιος έχει φρενάρει το ζήλο μας? Ποιος έχει παγώσει τις καρδιές μας? Ποιος μας έκλεψε τον ενθουσιασμό? Ένα μόριο από τον αποστολικό ζήλο να αποκτήσουμε, θα σύσουμε το αμαρτωλό κατεστημένο. Τίποτε δεν θα μας συγκρατεί. Υπόπτεροι σαν τους Αποστόλους θα διασχίσουμε βουνά και θάλασσες για να μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, αρκεί να δανείσουμε τη γλώσσα μας στο Θεάνθρωπο Χριστό.

Φίλοι μας, σήμερα που η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των 12 Αποστόλων, κάνει προσέγγιση στις ρίζες της ζωής μας. Η Εκκλησία μας είναι αποστολική. Όταν ανυψωνόμαστε στα πρόσωπα των Αποστόλων, πλησιάζουμε τις πιο προνομιούχες και τις πιο χαρισματικές φυσιογνωμίες της ανθρώπινης γενιάς μας. Όταν μελετάμε τα περιστατικά που συνόδεψαν την κλίση τους, νιώθουμε το σκύρτημα της καρδιάς μας να μεταποιείται σε δοξολογία. Οι Απόστολοι είναι πατέρες μας και δάσκαλοι μας, αγωγοί της θεϊκής διδαχής και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, γνήσιοι ποιμένες μας και τύποι της αληθινής αγιότητος.

των δε 12 Αποστόλων τα ονόματα εισι ταύτα. Πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών.

Φίλοι μας, ο Κύριος απέστειλε τους Αποστόλους να μεταδώσουν το λυτρωτικό τους μήνυμα και τη λυτρωτική τους εμπειρία. Οι Απόστολοι με τη ζωή και το μαρτύριό τους οδηγούν από το θάνατο στη ζωή. Σήμερα στη μνήμη τους ας γίνουμε μέτοχοι των δικών τους εμπειριών και της δικής τους αγιότητος, για να γίνουμε και μέτοχοι της δικής τους μακαριότητος.

Πώς έγινε αλήθεια και βρέθηκαν οι πέντε εκείνοι νέοι ψαράδες κοντά στο φημισμένο προφήτη, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Μόλις κυκλοφόρησε η φήμη τους στο χωριό τους, τη χαριτωμένη Βυσθαϊδά, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιωάννης, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ άφησαν τα σπίτια τους και έτρεξαν να το συναντήσουν στην έρημο της Ιουδαίας. Τα ιερά ιδανικά που ο Θεός είχε φυτέψει στις καρδιές τους, γιγαντωμένα με τη συχνή μελέτη του νόμου του Θεού, τους έκαναν να ξεχωρίζουν από τους άλλους Γαλιλαίους, κι ας ήταν φτωχοί και αγράμματοι. Γι' αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο, την ώρα που στέγνωναν ή μπάλωναν τα δίχτυα τους στην ακροθαλασσιά, να συζητούν γύρω από τα εθνικά και θρησκευτικά τους ζητήματα, να εμβαθύνουν στις προφητείες που σχετίζονταν με τον ερχομό του Μεσσία. Και τώρα, μαθητές του Βαπτιστού έβλεπαν καθημερινώς να φτερώνουν όλο ένα και πιο πολύ τα όνειρά τους. Γιατί ο Ιωάννης ζούσε την έλευση του Θεανθρώπου Χριστού, την ενέπνεε. Το έλεγε άλλωστε καθαρά στους Ιουδαίους. «Μέσον ημών έστηκεν». «Νάτος, στέκει ανάμεσά σας». Και με λόγια απλά, μα τόσο ζωντανά, ρεαλιστικά, παρουσίαζε την εικόνα του. Και ήταν η εικόνα του Χριστού, όπως την ζωγράφιζε με τα λόγια του ο Ιωάννης, εικόνα δραστηρίου αγρότη που δεν έχει άλλη έννοια παρά να καθαρίσει το γέννημά του από το άχρηστο άχυρο. Κρατεί στο χέρι του φτιάρι και λιχνίζει. Τελείως θα το καθαρίσει το αλόνι του. Το σιτάρι θα το συγκεντρώσει στην αποθήκη του, ενώ το άχυρο θα το ρίξει σε άσβεστη φωτιά. Ήταν φανερό πως ο Μεσσίας ταχιά θα ερχόταν να ξεχωρίσει τους καλούς από τους κακούς, το καρπερό γέννημα από το άχρηστο άχυρο. Ποιος όμως να τους έλεγε πως τόσο σύντομα με τα μάτια τους θα έβλεπαν τον Θεάνθρωπο?

ζωογόνο δροσιά φέρνει ο αγέρας αυτό το απομεσήμερο στην έρημο που ο βαπτιστής Κυρίτη. Όλοι κρέμονται από τα χείλη του και κανείς δεν δίνει σημασία σε εκείνον, τον άγνωστο που με τα βλέμματά του βυθισμένα στο γαλάζιο

τον Δράκυλο τα χέρια του, να δώσει την εικόνα του δούλου μπροστά στο βασιλέα των βασιλέων. Του πρωινού αστέρος που έχανε πια το φέγγος του μπροστά στον υπέρλαμπρο ήλιο. Και κοιτώντας τον και αναγαλιάζοντας όλος και υψώνοντας το χέρι, αφήγε τη φωνή του να τυχήσει πέρα ως πέρα στην έρημο. Είδε ο αμνός του Θεού.

Ανδρέας και ο Ιωάννης στάθηκαν μάρτυρες αυτής της αθάνατης σκηνής και ένιωσαν προτροπή έντονη ως τα κατάβαθά τους το λόγο του διδασκάλου τους. Ήταν ο Σάνα τους έλεγε «Τι κάθεστε κοντά μου ακόμη, εμπρός, πάρετε τη μεγάλη απόφαση, ακολουθήστε τον, αυτός είναι ο αναμενόμενος λυτρωτής». Εκείνοι, πειθαρχικοί, επήραν από πίσω το Χριστό. Τότε, στις πρασινογάλαζες όχθες του Ιορδάνη, διαμύφθηκε ο διάλογος. «Ραβί, πού μένεις?» «Έρχεστε και είδετε».

Ανδρέας και ο Ιωάννης πήγαν στο σπίτι του. Στο ξένο σπιτάκι που κάποιος είχε παραχωρήσει στο Μεσσία και ζούσε εκεί με την Παναγία, τη Βασίλισσα μητέρα του. Ένα λαμπάδιασμα νιώθουν μες στις ψυχές τους. Η ψυχή τους έπιασε φωτιά. Καίγεται. Ζήλος ιερός την λαμπαδιάζει. Ατμόσφαιρα λεπτή. Ουράνια ατμόσφαιρα τους περικυκλώνει. Αγγελική ειρήνη τους γεμίζει την ψυχή. Συνεσταλμένοι κοιτούν τον νέο ραβί. Τα γλυκύτατα, τα σοβαρά χαρακτηριστικά του το λένε. Είναι ο Μεσσίας. Η σεμνή φτώχεια του το μαρτυρεί. Είναι ο Μεσσίας. Ο χαρακτήρας του, όπως εκδηλώνεται, θείος και προσινής, ταπεινός και βασιλικός, το αποδεικνύει. Είναι ο Μεσσίας. Τα λόγια της χάριτος που τους απευθύνει, λόγια που εισδύουν στα κατάβαθα της ψυχής το διατρανώνουν. Είναι ο Μεσσίας. Η Δύση πορφυρίζει με τις στερνές αντάβιες της τον ορίζοντα. Από τις 4 το απόγευμα είναι μαζί του. Ανίποτη ευτυχία. Βρήκανε τον Χριστό. Το ίδιο εκείνο βράδυ τον βρήκε και ο Πέτρος, οδηγημένος από τον Ανδρέα. Και πρωί-πρωί την άλλη μέρα, ενώ οι τρεις, Ανδρέας, Πέτρος και Ιωάννης, μετέδιδαν τα απίστευτα νέα τους στο συμμαθητή τους τον Φίλιππο, στη δροσοστάλαχτη Γαλιλαία συνέβη και αυτή η καινούρια η αλυσμόνητη σκηνή. Ξάφνου, δίχως να το περιμένουν, εμφανίζεται ο Χριστός. Και προτού καν προλάβουν οι άλλοι να του μιλήσουν για το φίλο τους, τον Φίλιππο, με κύρος βασιλικό εκείνος του λέει «Ακολούθημοι».

Πολύ γνωστός στη Γαλιλαία είναι ο γιος του Πτολεμαίου, ο χαριτωμένος Ναθαναήλ. Και πώς να μην το γνωρίζουν. Καθημερινώς παλεύουν οι νεαροί Γαλιλαίοι να τον πάρουν στα νερά τους. Μάταιος αγώνας. Ο Ναθαναήλ έχει φτερά. Ατσάλινα φτερά και τους φεύγει. Ιδέστε τον τώρα. Κάθεται στο δροσερό ίσκιο της οικιάς και προφυλαγμένος από κάθε ανθρώπινο μάτι, γεμάτος περίσκεψη, ανακρίνει τον εαυτό του. Προσεύχεται. Και τα κρυστάλλινα, τα αγνά νιάτα του, τα εμπιστεύεται στα χέρια του Θεού. Ξάφνω, η γνώριμη και αγαπητή φωνή του Φιλίππου χτυπά στα αυτιά του. «Όν έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, κεφάλαιο 1, στίχη 40.

46 έως 47, χάραξε τον περίφημο διάλογο ανάμεσα στο Φίλιππο και τον Αθαναήλ και χάραξε του δευτέρου τις αντιρρήσεις και του πρώτου την αποστομωτική απάντηση «Έρχου και είδε». Τρισευλογημένη στιγμή, ο Ναθαναήλ βρίσκεται μπροστά στο Σωτήρα. Ο Ναθαναήλ ακούει τα καταπληκτικά λόγια «Πρώτου σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την Σικήν, είδονσε». Και η χλωερή λοφίσκη και τα γραφικά βουνά και οι πεδιάδες οι έφορες της Γαλιλαίας και τις Τιβεριάδους τα κύματα, ως τα σήμερα αναμεταδίδουν του αγωνιστή νέου τη διακήρυξη. Ραβή, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ.

Την ολόλαμπρη στολή της φοράει η Εκκλησία του Χριστού και ψάλλει μεγαλόπνοους ύμνους στους Αποστόλους. Σε αυτούς που με το κήρυγμα και τη θυσία τους θεμελίωσαν την αληθινή, την Αγία Πίστη και ανέπλασαν τον κόσμο. Ποιος δε θα σταθεί εκστατικός μπροστά σε αυτήν την καταπληκτική ιστορία?

Εργάτες ήταν οι Απόστολοι. Δεν ανήκαν στην τάξη της αριστοκρατίας και πλουτοκρατίας. Δεν ανήκαν στους λεγόμενους ανθρώπους του πνεύματος που νομίζουν ότι τα προϊόντα του πνεύματός τους είναι τόσο υπέροχα ώστε πρέπει να αμείβονται ακριβά. Οι Απόστολοι δεν ανήκαν στους ανθρώπους της κοσμικής εξουσίας που δίνουν εντολές και οι άλλοι τις εκτελούν. Ανήκαν στην εργατική τάξη. Ψαράδες ήταν. Ηλιοκαμένοι εργάτες της θάλασσας της Τιβεριάδος. Και εργάτες παρέμειναν και μετά το καλεσμά τους στο αποστολικό έργο. Μόνο που άλλαξαν χώρο και αντικείμενο δουλειάς. Στενός ο χώρος της δουλειάς τους πρώτα. Η μικρή λίμνη της Γενισαρέτ. Μεγάλος ο χώρος της δουλειάς τους ύστερα. Η απέραντη θάλασσα της κοινωνίας. Δίχτυα υλικά έριχναν πριν. Τη σαγίνη, το δίχτυ του Λόγου του Θεού έριχναν ύστερα. Ψάρια αλίευαν πριν. Ανθρώπινες ψυχές σαγίνευαν ύστερα. Τους το είχε πει ο Χριστός, ο μεγάλος ψαράς, όταν τους καλούσε στο αποστολικό έργο. Δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλίης ανθρώπων. Και στο Σίμωνα Πέτρο είχε πει «Από του νυν ανθρώπους έζυζογρών». Εργάτες οι Απόστολοι. Εργάστηκαν για μας. Μας πρόσφεραν τη μεγαλύτερη υπηρεσία. Το έργο της σωτηρίας μας. Δούλεψαν αυτοί για να ζήσουμε και να απολαύσουμε εμείς τη μεγαλύτερη δωρεά. Τη δωρεά της σωτηρίας μας. Με ευκαιρία τη γιορτή τους, επιθυμούμε κάποια αμοιβή να δώσουμε για τον κόπο τους. Αξίως γάρου εργάτης του μισθού αυτού. Κάθε εργάτης πρέπει δίκαια να αμείβεται και οι εργάτες Απόστολοι λαμβάνουν τη δίκαια η αμοιβή τους από μας. Από το Θεό ήδη έχουν αμοιβθεί με την ξεχωριστή δόξα τους στον ουρανό. Από μας τους πιστούς αμείβονται με την τιμή που τους κάνουμε. Θα έπρεπε να είναι μεγάλη τιμή και καθολική. Οι Απόστολοι είναι οι ευεργέτες μας, οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας. Και θα έπρεπε σε πανελλήνια κλίμακα ή μάλλον σε παγκόσμια κλίμακα να τιμάται η ημέρα της μνήμης τους σαν ημέρα των ευεργετών. Αν η πίστης είναι φως, αν το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια, αν ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή, τότε οι Απόστολοι που μας κήρυξαν το Ευαγγέλιο, που μας οδήγησαν στο Χριστό, που μας χάρισαν την αληθινή πίστη, οι Απόστολοι είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας. Μας έδωσαν την αλήθεια, το φως, τη ζωή. Ποιος άλλος μας προσέφερε τα αγαθά αυτά σε απόλυτο βαθμό? Κανείς. Μικρές ευεργεσίες μας κάνουν οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε. Και στους Αποστόλους που μας έδωσαν το παν, τι πρέπει να προσφέρουμε? Δεν πρέπει τουλάχιστον να τους υμνούμε και να τους θυμούμε?

Τι ήταν οι Απόστολοι, καταρχάς να ρωτήσουμε. Γιατί ο Χριστός κάλεσε κοντά του μαθητές και Αποστόλους? Το έργο της σωτηρίας είναι έργο θεϊκό, έργο που ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός εργάστηκε. Το προσφέρει δωρεάν στους ανθρώπους, αλλά το προσφέρει με ανθρώπους. Γιατί? Για δύο λόγους. Είδατε τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα? Υπάρχουν κάτι κολόνες μεγάλες με χοντρά καλώδια που έχουν ρεύμα υψηλής τάσεως. Για να μεταδοθεί το ρεύμα αυτό στο κάθε σπίτι, μεσολαβούν οι λεγόμενοι μετασχηματιστέ, που μετατρέπουν την υψηλή τάση σε τέτοια τάση του ρεύματος που χρειάζεται το κάθε σπίτι. Διαμέσου των μετασχηματιστών πλησιάζουν όλοι το ρεύμα της υψηλής τάσεως. Κάτι τέτοιο κάνουν και οι Απόστολοι. Ρεύμα θεϊκό ο Ιησούς Χριστός είναι υψηλής τάσεως. Για τη μετάδοση του ρεύματος της αγάπης του ο Χριστός χρησιμοποιεί ανθρώπινους μετασχηματιστές, τους Αποστόλους, που παίρνουν το ρεύμα από την προσωπική τους επαφή με τον Χριστό και το μεταδίδουν σε ολόκληρο τον κόσμο. «Πορευθέντες», τους λέγει, «μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Αυτό που κηρύττουν οι Απόστολοι ήταν αυτό που είδαν με τα μάτια τους, που άκουσαν με τα αυτιά τους, που αισθάνθηκαν με την άμεση επαφή τους με το Θεό Λόγο. Ήταν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες. Είχαν ζήσει από κοντά τον Ιησού Χριστό, που σημαίνει ότι βρίσκονταν σε επικοινωνία με τη φωτιά και το φως του ουρανού. Και αυτή τη φωτιά και αυτό το φως μεταλαμπάδευσαν παντού. Ο ίν απαρχής, ο ακικούαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής, απαγγέλωμεν ημίν.

Ο άλλος λόγος που ο Χριστός θέλησε να καλέσει συνεργούς στο έργο της σωτηρίας είναι ποιμαντικός. Η Εκκλησία είναι μία πίμνη, μία ιερή μάνδρα, η μάνδρα της σωτηρίας. Στη μάνδρα αυτή υπάρχει ο ποιμένας και οι ποιμένες. Ο ένας και μοναδικός ποιμένας είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ο Χριστός είναι ο ποιμένας που δικαιωματικά του ανήκει όλη η ποιμνη, όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν. Είναι τζομπάνος που ήρθε στη γη από αγάπη για να βρει το χαμένο πρόβατο. Είναι τζομπάνος που θυσιάστηκε για τα πρόβατά του. Ένας λοιπόν ο ποιμένας σε απόλυτο βαθμό, ο αρχιποίμην Χριστός. Είναι ο αόρατος ποιμένας της Εκκλησίας. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι μόνο αόρατη, είναι και ορατή. Και η ορατή Εκκλησία έχει ανάγκη ορατών ποιμένων. Και πρώτοι τέτοιοι ποιμένες της ορατής Εκκλησίας είναι οι Απόστολοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν ο Χριστός προσκαλέσει επίσημα και τους 12 Αποστόλους, παρουσίασε την ανάγκη του λαού για ποιμένες. Ειδών δε τους όχλους, εσπλαχνίστη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα, μη έχοντα ποιμένα. Απίμαντο κοπάδι ο λαός. Είχε ανάγκη από ποιμένες, καλούς και στοργικούς, και τέτοιους ποιμένες όρισε τους Αποστόλους. Πορεύεστε προς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ. Οι Απόστολοι ήταν οι πρώτοι ποιμένες της Εκκλησίας. Ποιμένες που επίμαναν με αφοσίωση και αγάπη το λαό του Θεού και τελικά θυσιάστηκαν για το ποίμνιο. Τέτοιους ποιμένες ζητά και η εποχή μας. Ποιμένες όχι να ζουν από το ποίμνιο, αλλά να ζουν για το ποίμνιο, για τα πρόβατα. Ζητεί ποιμένες για διαπείμανση, ποιμένες που να οδηγούν το λαό εις νομάς σωτηρίους. Ποιμένες, δηλαδή ηγέτες, έχει και σήμερα ο λαός. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι σαν τους κακούς και εκμεταλλευτές ποιμένες, για τους οποίους λέει ο προφήτης: «Διεσπάρει τα πρόβατά μου δια το μη είναι ποιμένας και γεννήθη εις κατάβρωμα πάση της θηρίης του αγρού. Ευόσκησαν οι ποιμένες σε αυτούς, τα δε πρόβατά μου ούκ ευόσκησαν».

0: Ποιμένες λοιπόν οι Απόστολοι. 12 ποιμένες. Γιατί 12? Διότι 12 ήταν οι φυλές του Ισραήλ. Οι Απόστολοι παίρνουν ποιμαντική εξουσία για το νέο Ισραήλ, για τον Ισραήλ της Χάριτος. Είχαν και έχουν εξουσία οι Απόστολοι. Η εξουσία τους είναι ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη εξουσία. Είναι ανώτερη από τρεις πλευρές.
1: Από πλευράς προελεύσεως, οι κοσμικοί άρχοντες από πού αντλούν την εξουσία? Από τη βία και τη δημαγωγία, από τα μέσα που διαθέτουν και από τις υποσχέσεις που δίνουν. Το πολύ πολύ, στην καλύτερη περίπτωση δημοκρατικής διαδικασίας, αντλούν την εξουσία από το λαό, που όμως πολλές φορές παρασύρεται και πλανάται. Οι Απόστολοι αντλούν την εξουσία τους από το Θεό και από το λαό του Θεού. Γι' αυτό λέγονται Απόστολοι, γιατί τους εκλέγει ο Χριστός και τους αποστέλει. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Δεν πήραν μόνοι τους την εξουσία. Δεν ήταν αυτόγλυτοι και αυτοπρόβλητοι. Ήταν θεόκλητοι και θεοπρόβλητοι. Και στη συνέχεια έγιναν δημόκλητοι και λαοπρόβλητοι. Τους πρώτους Αποστόλους εξέλεξε ο ίδιος ο Χριστός. Τους διαδόχους των Αποστόλων τους εκλέγει, πρέπει να τους εκλέγει η Εκκλησία, ο κλήρος και ο λαός.

Επίσης, η εξουσία τους είναι ανώτερη από πλευρά δυνάμεως. Σε ποιους εξουσιάζουν οι άρχοντες του κόσμου? Σε ανθρώπους. Και πώς εξουσιάζουν? Αυταρχικά και τυραννικά. Οι Απόστολοι εξουσιάζουν όχι απλώς πάνω σε ανθρώπους, αλλά έχουν την υπερφυσική δύναμη να υποτάσσουν και αρρώστιες κάθε μορφής και να τις θεραπεύουν, ακόμη να υποτάσσουν και πονηρά πνεύματα και να τα εκδιώκουν. Υποτάσσουν ακόμη και το θάνατο. Έχουν τη δύναμη να ανασταίνουν νεκρούς. Είδατε κανέναν από τους τρανούς της γης που μιλάνε σαν θεοί μεθυσμένοι από τον εγωισμό της εξουσίας να στέκει μπροστά σε ένα κουτσό και να του λέει «Μπρος, σήκω και τρέχα». Ασφαλώς όχι. Ο Απόστολος Πέτρος είπε παρόμοια προσταγή στον χολό της Ιερουσαλήμ. «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτη». Είδατε ποτέ κανέναν άρχοντα κοσμικό να στέκει μπροστά σε ένα δαιμονισμένο και να διατάσει να βγει το δαιμόνιο και το δαιμόνιο να υποτάσσεται και να βγαίνει? Ασφαλώς όχι. Ο Απόστολος Παύλος στάθηκε μπροστά στη δαιμονισμένη των Φιλίππων και διέταξε το δαιμόνιο. «Παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού, εξελθήν απ' αυτής». Και εξήλθε αυτή τη ώρα. Είδατε ποτέ κανέναν ηγέτη κοσμικό να στέκει μπροστά σε ένα φέρετρο και να διατάσει να σηκωθεί ο πεθαμένος και εκείνος να υπακούει και να σηκώνεται? Όχι. Ο Απόστολος Πέτρος στάθηκε μπροστά στην νεκρή Ταβιθά στην Ιώπη και έδωσε την προσταγή «Ταβιθά ανάστηθη». Και η Ταβιθά αναστήθηκε. Είδατε ποτέ κανέναν ηγέτη στο πέρασμά του, όπου περνάει η σκιά του, να γίνονται θαύματα? Όχι, φίλοι μας. Στο πέρασμα κοσμικού άρχοντα λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Δεν γίνονται θεραπείες. Η σκιά όμως του Αποστόλου Πέτρου σήκωνε παραλίτους από το κρεβάτι. Μοναδική εξουσία των Αποστόλων. Τους την παραχώρησε ο Θεός. Εδώ και να αυτής εξουσίαν επί πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά.

Τέλος, η εξουσία των Αποστόλων είναι ανώτερη και από πλευράς διαρκείας. Πόσο κρατάει η εξουσία των ανθρώπων? Λίγα χρόνια. Το πολύ 20 έως 30. Ύστερα, 2 μέτρα χώμα τους περιμένουν. Και η λυθή του χρόνου θα τους σκεπάσει για πάντα. Ποιος θα τους θυμάται μετά από 100 χρόνια? Ποιος θα τους θαυμάζει? Ποιος θα μιλάει για αυτούς? Η εξουσία όμως των Αποστόλων είναι αιώνια. Όχι μόνο διότι άνθρωποι και μετά από 2.000 χρόνια τους θυμόμαστε και τους θυμούμε, αλλά και γιατί ουσιαστικά αυτοί διοικούν και σήμερα την Εκκλησία. Πώς λέγεται, φίλοι μας, η Εκκλησία? Αποστολική. Τα διδάγματα των Αποστόλων, τις παραδόσεις των Αποστόλων ακολουθούμε. Έχουμε τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Αλλά έχουν και άλλη εξουσία οι Απόστολοι, που η αιώνια διάρκειά της δείχνει την ανωτερότητα της εξουσίας τους. Είναι η εξουσία τους στον ουρανό. Η εξουσία τους όταν ήταν στη γη ήταν εξουσία πόνου. Στον ουρανό είναι εξουσία θρόνου. Εδώ ήταν εξουσία διακονίας και μαρτυρίου. Εκεί είναι εξουσία δόξας. Τους το είχε υποσχεθεί ο Κύριος. «Καθίσεστε επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ».

Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ανάμεσα στα άλλα, υπάρχει και το όραμα της Άνω Ιερουσαλήμ, της ενδόξου πόλεως του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Ιωάννης είδε το τείχος της πόλεως θεμελιωμένο πάνω σε 12 θεμέλια και πάνω στα θεμέλια είδε τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Συμβολική η παράσταση, πολύ διδακτική για τους ανθρώπους της εποχής μας. Ζητούν θεμέλια οι διάφοροι αναμορφωτές της κοινωνίας, θεμέλια να θεμελιώσουν το νέο κόσμο που ονειρεύονται. Και αντί για θεμέλιωμα, βλέπουμε ξεθεμέλιωμα. Αντί για οικοδομή, παρατηρούμε γκρέμισμα. Αντί για ανόρθωση, ατενίζουμε ερείπια. Η λύση για την ανόρθωση της κοινωνίας είναι μία. Να θεμελιώσουμε τη ζωή μας με τα θεμέλια που υπάρχουν, αλλά είναι παραγκονισμένα. Είναι οι 12 θεμέλοι. Είναι οι Απόστολοι. Αν μιμηθούμε τη ζωή τους, αν ακούσουμε και υπακούσουμε στα παραγγέλματά τους, αν ακολουθήσουμε τη γραμμή τους, θα συγκροτήσουμε, φίλοι μας, μια νέα κοινωνία. 12 εκείνοι σαγίνευσαν την οικουμένη, μεταμόρφωσαν τον κόσμο. Τόσα εκατομμύρια χριστιανοί σήμερα, γιατί δεν μπορούν να επηρεάσουν τον κόσμο? Γιατί λείπει ο ζήλος των Αποστόλων, η ανιδιοτέλεια των Αποστόλων, η φωτιά των Αποστόλων. Αγαπητοί μας ακροατές, ο κόσμος σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει ανάγκη Αποστόλων.

προφητικά απηχήματα για την εορτή των ενδόξων Αποστόλων. Ο προφήτης Αβακούμ έδρασε γύρω στα 600 π.Χ. Σύντομο είναι το κείμενο των προφητιών του. 3 κεφάλαια όλα και όλα, μα περιέχει πολλές χαρακτηριστικά δυνατές εκφράσεις γύρω από τη ζωή και το έργο του Μεσσία. Τέτοιες προφητείες είναι και αυτές που συναντούμε στο 3ο κεφάλαιο του βιβλίου του, ένα κεφάλαιο που πολύ συχνά χρησιμοποιείται στην Εκκλησία, διότι αποτελεί την 4η οδή στον όρθρο. Ας το προσέξουμε. Επιβίσει επί του σύπου σου και η πασία σου σωτηρία. Ο Κύριε, αληθινέ, λυτρωτά, ανέβηκες δυναμικά στα άλογά σου και το ρωμαλαίο ορμητικό τρέξιμό σου με αυτά αποτέλεσε τη σωτηρία του κόσμου. Επεβίβασα στη θάλασσαν του ύπου σου τα αράσσοντας ύδατα πολλά. Σ' αυτήν την μεθυστική νικηφόρα προέλασή σου ακάθεκτος έριξες τα άλογα και μέσα στη θάλασσα ακόμη για να τη διαβούν και να φτάσουν στο σκοπό τους. Και έτσι προκάλεσαν αυτά μεγάλη αναταραχή, παφλασμό, κύματα και αφρούς στον κόσμο των υδάτων. Τα άλογα είναι, όπως ξέρουμε όλοι μας, ζώα με δυναμισμό και ξέχωρη αλκή. Ρουθουνίζουν ανυπόμονα και τρέχουν, χλιμιντρίζουν αγέροχα και καλπάζουν, ατρόμητα υπερπηδούν όσα εμπόδια βρεθούν μπροστά τους. Δεν φοβούνται την αντάρα του πολέμου, μα αντίθετα θα έλεγε κανείς πως τη χαίρονται κιόλας. Μπορούν ακόμα και μέσα στα νερά να κολυμπούν. Δεν θα υπήρχε πιο κατάλληλη σταλήθεια παρομοίωση για τους Αγίους Αποστόλους από αυτήν. Δυνατοί, γενναίοι, αποφασισμένοι, ανασύνοντας γοργά τη φλόγα της Πεντηκοστής, όρμησαν μπροστά σε μια πρωτοφανή εκστρατεία, λυτρωτική εκστρατεία. Αναβάτητος δέχτηκαν τον Χριστό που είναι η αλήθεια και η ζωή. Εκείνον που πάνω σε λευκό ύπο τον είδε στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης να εξορμά νικών και να νικήσει. Έπεσαν και στη θάλασσα τα άλογα του Θεού, μέσα στα όλα, ατρόμητα στις κοινωνίες των ανθρώπων τις απέραντες που πάνε και έρχονται σαν κύματα από τους ανέμους του κακού και άλλοτε λιμνάζουν, τελματώνουν και σαπίζουν. Ξαφνιάζονται και αναταράσσονται οι λαοθάλασσες με την παρουσία των Αγίων Αποστόλων που κρατούν όπλα ανίκητα την αλήθεια και τη χάρη του Θεού. Στην Έφεσο διαμαρτύρονται οι αγαλματοποίοι, στη Δέρβη και στα Λύστρα πανικοβάλλονται οι Εβραίοι. Στους Φιλίππους οι δαίμονες καταντροπιασμένοι ξεσηκώνουν τα οργανά τους. Αντάρα γίνεται και στη Θεσσαλονίκη με τους Πολυτάρχας και στη Βέρεια και στην Κόρυθο μπροστά στον Γαλλίωνα, τον έπαρχο της Ρώμης και στα Ιεροσόλυμα κατόπιν μπροστά στον έκπληκτο χιλίαρχο επί της τάξεως Κλάβδιο Λυσία. Όμως η μεγαλύτερη αναταραχή γίνεται στις ψυχές. Ακούνε την αλήθεια, βλέπουν το φως. Στην παρουσία των Αγίων Αποστόλων ψηλαφούν την γνήσια αρετή, την αγιότητα, τον παράδεισο του ουρανού. Άδολες ψυχές σαν τον Τιμόθεο, τον Τίτο, τον Σίλα, τον Θεσσαλονικέ Αρίσταρχο τρέχουν συναρπασμένοι κοντά τους, αλλά και ψυχές βαριές, σκληρημένες από την κακία σαν τον δεσμοφύλακα των Φιλίππων ή τον κλέφτη και δραπέτη δούλο Ονίσιμο, αναμοχλεύονται σε μετάνοια και βρίσκουν την πραγματική ζωή.

Δεν ήταν δημαγωγοί οι Άγιοι Απόστολοι να ξεγελούν τα πλήθη με ψεύτικες υποσχέσεις, να το οδηγούν σε παραζάλι, να τα πλανεύουν με ωραία λόγια, να τα ξεσηκώνουν με φανατισμό. Δίδασκαν ήρεμα και ταπεινά, απλά. Πρόβαλαν την αλήθεια, τα μεγάλα, τα δύσκολα, τα υψηλά. Δεν κολάκευαν πάθη, ζητούσαν θυσίες και αγώνα. Και αυτός ο τρόπος, το γνωρίζουμε, είναι ο πιο απρόσφορος για να επηρεάσεις μάζες. Ό,τι πιο αψυχολόγητο και αναποτελεσματικό. Κι όμως, τα ευλογημένα αυτά και γενναία άτια του Θεού, με τη χάρη του το κατόρθωσαν. Έπεσαν μέσα στη θάλασσα, μα δεν καταποντίστηκαν, την κατάκτησαν. Και με έναν τρόπο πράο, πνευματικό, γλυκή, ταπεινό, αναστάτωσαν την οικουμένη. Πραγματοποίησαν το έργο που ξεκίνησε πρώτος ο Χριστός. Εκπλήρωσαν την εντολή του και το θαύμα μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη.

και η Εκκλησία αυτό το έργο των Αγίων Αποστόλων το συνεχίζει και το πραγματώνει σε κάθε εποχή με την ευχή και τις πρεσβείες τους. Αποστολική ονομάζεται η Εκκλησία και την Αποστολική Παράδοση διακρατεί πιστά. Φέρνει σε κάθε εποχή το κήρυγμα εκείνων με ενθουσιασμό, αναλύει τη δασκαλία τους, καλλιεργεί την αρετή, εκδιώκει τον εφησυχασμό και το συμβιβασμό, δρά λυτρωτικά, αναμοχλεύει συνειδήσεις, οδηγεί και οθεί στην αληθινή ζωή. Λαοθάλασσα γύρω πάντα, 6 δισεκατομμύρια ψυχές η ανθρωπότητα. Πέλαγος και ιδέες που κυκλοφορούν με έντυπα, ενζιανά, λόγια, εικόνες, μουσικές απόψεις. Α, εκείνη τη θάλασσα σε μονότονο ρυθμικό ηλιστικό παφλασμό και δραστηριότητες των ανθρώπων για το συμφέρον και τον πλούτο μέσα στη βιοπάλη. Κι όμως δεν λείπουν τα άλογα τα λευκά και σήμερα, τα άλογα του Θεού που μέσα σε αφρούς παλεύουν, κολυμπούν, φέρνουν σε κάθε γωνιά της γης τον μεγάλο αναβάτη και νικητή, τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό, το λυτρωτή.

Αναστάτωση. Πραγματική αναστάτωση έφεραν με όσα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Επανάσταση πέσηταν το κίνημά τους. Γκρέμισαν το στημένο κατεστημένο. Σπάσαν τις ρίζες κοινωνικών συστημάτων. Κατατρόμαξαν έθνη. Από όπου πέρασαν, αντέστρεψαν το ρεύμα πνεύμα του κόσμου. Δεν ήταν αυτοί ριζοσπάστες, τρομοκράτες, επαναστάτες ή κάποιο δυνάστη φανατισμένοι οπαδοί. Δεν κινήθηκαν με πόλεμο και οπλισμό για το κακό κανενός. Αντίθετα, για το καλό της Οικουμένης έκαναν ό,τι έκαναν οι αναστατώσαντες στην Οικουμένη Άγιοι Απόστολοι. Ξεκίνησαν άσημοι από άσημο τόπο της δούλης πατρίδας τους. Σαν ο Μεσσίας τους κάλεσε να τον ακολουθήσουν. Ψαράδες και αγράμματοι οι περισσότεροι. 3 χρόνους έζησαν μες στη σαγήνη του ως μαθητές του. Σε πτή συνοδεία του όπου κι αν πήγαινε. Αχώριστοι και αφοσιωμένοι. Άκουσαν από το στόμα του τον ζώντα λόγο του. Το φως ηλαρών του του σημάδεψε την ψυχή. Δεν έμειναν περιθώρια να ζήσουν πλέον χωρίς αυτόν για όλη τους τη ζωή.

Μετά το πάθος του και την Ανάστασή του, τους επισκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα και άφνο ένα θαύμα έγινε ενδόμηχά τους. Μια φλόγα άναψε που τους κατέφλεξε, αλλοιώθηκε η ύπαρξή τους και πυρπολήθηκαν όσο ποτέ τους πρωτήτερα από την αγάπη τους στο δάσκαλό τους. Αισθάνθηκαν όλοι Χριστού του Θεού σαν ξαναγεννήθηκαν. Μια δύναμη άνωθεν τους έσπρωξε από το υπερόν έξω στον κόσμο. Άρχισαν να κηρύττουν για το Χριστό την πάσα αλήθεια, ότι είναι ο Υιός του Θεού και ήλθε ως σωτήρας προσωπικός του καθενός, με το σκοπό να αναδημιουργήσει την ανθρωπότητα, μια δεύτερη κοσμογονία να φέρει στη γη. Από εκείνη την ημέρα άρχισε όντως μία αναστάτωση που την επέκτηναν οι Απόστολοι και οι συνεργάτες τους και οι διάδοχοί τους σε Δύση και Ανατολή. Γιατί όσα κήρυταν ήταν αντίθετα με όσα επικρατούσαν και λειτουργούσαν. Κήρυταν τον εσταυρωμένο Χριστό, τον ένα και μοναδικό δημιουργό μας Θεό, μέσα σε πόλεις κατίδωλες, σε λαούς που είχαν θεοποιήσει κτίνη και άθλιους αυτοκράτορες και πλήθη μύθων αποτελούσε την κοσμοθεωρία τους. Μίλαγαν για την αλήθεια και γύρω κυριαρχούσε η ψευτιά, για την αγάπη και ήταν γενικευμένη κακία, για την αγνότητα μέσα στην ασωτεία, για άνθρωπο δίκαιο και αγαθό μέσα στην αγριότητα και αδικία και την παντελή έλλειψη ανθρωπιάς, για Ανάσταση και Βασιλεία των Ουρανών σε χαμερπείς και ηλόφρονες, για ελευθερία μέσα στις νομοποιημένες μάζες δυστυχισμένων δούλων που περνούσαν σε αριθμό κατά πολύ τους ελεύθερους θεωρούμενοι πράγματα και ζώα. Κόντρα πήγαιναν οι Άγιοι Απόστολοι στις σύγχρονές τους αντιλήψεις και κοινωνίες με αυτά που κήρυταν. Εναντιώνονταν απροκάλυπτα στα είδωλα του αρχαίου κόσμου, στο ταξικό καθεστώς του και στην έκκληση των ηθών του και στην τακτική εκείνου του καιρού να γίνεται ο ένας τον άλλο λύκος. Γι' αυτό και συνάντησαν σκληρή αντίσταση, εμπεγμούς και αφάνταστους διωγμούς και οι περισσότεροι μαρτύρησαν. Κι όμως δεν κάθηκαν, αδιάφοροι και ατρόμητοι προχώραγε η φάλαγγά τους, οι δωδεκά αριθμοί μέσα στις μυριάδες των εθνών, και έφερνε τα πάνω κάτω, σόριαζε μεγάλους, στρανούς, το ένα μετά το άλλο του ελισμού τα οχυρά, αρχές, εξουσίες, και έκτιζε έναν κόσμο καινούριο, με νομοτέλεια νέα στα θέμελά του και οράματά του τα αληθινά. Ανέτρεπε, δημιουργούσε, ξερίζωνε και φύτευε, διέλυε βαθιά σκοτάδια και τα χίλια φώτα των σοφών και άναβε το ένα φως, το φως εκ φωτός. Μέχρι την τελευταία τους ώρα οι Άγιοι Απόστολοι το κήρυταν πύρινα ότι ο Χριστός είναι Θεός και δεν υπάρχει κάτω από τον ουρανό και σε όλη τη γη άλλο κανένα όνομα πλην του δικού του για να σώσει τον κόσμο. Δόξεσαι ο Θεός που τους χάρισε στην ανθρωπότητα τους Αγίους Αποστόλους. Τι θα ήμασταν χωρίς αυτούς, χωρίς την Αναστάτωση που έφεραν στην Οικουμένη. Αναστάτωση ευλογημένη.

ως όλη τη δημόσια διακονία του μέχρι της αναλήψεως. Στη συνέχεια, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, έγιναν κήρυκες και μάρτυρες της πίστεως στο Χριστό προς λύτρωση της ανθρωπότητας από την αμαρτία και συνέβαλαν στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη.

Το ιερό και τιμητικότατο αυτό όνομα δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο στους μαθητές του, όταν διανυκτέρευσε στο όρος προσευχόμενος. Τότε προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος από αυτόν 12 ους και αποστόλους ονόμασεν. Οι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης χρησιμοποιούν περισσότερο το όνομα οι 12, ο δε Λουκάς και Παύλος το Απόστολοι. Αργότερα χρησιμοποιείται η λέξη σε ευρύτερη έννοια και ονομάζονται Απόστολοι και άλλοι πλην των 12, οι Εβδομήκοντα αλλά και οι συνεργάτες αυτών.

Κατάλογοι των ονομάτων των 12 Αποστόλων υπάρχουν 4. Στο 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο 3ο του Μάρκου, στο 6ο του Λουκά και στο 1ο των Πράξεων των Αποστόλων. Οι κατάλογοι αυτοί συμφωνούν μόνο στον 1ο, τον Πέτρο και τον τελευταίο, τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Η διαφωνία-συμφωνία τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να έχουν 2 ονόματα και άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρουν το 1ο, ενώ άλλοι προτιμούν το 2ο. Κατά την εκλογή των μαθητών του, ο Κύριος σταμάτησε στον αριθμό 12, γιατί όπως οι 12 ιοί του Ιακώβ, οι 12 πατριάρχες θεωρούνται οι αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ, δηλαδή όλου του Ιουδαϊσμού, έτσι και οι 12 αυτοί πρώτοι μαθητές του Κυρίου έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του νέου Ισραήλ, δηλαδή του χριστιανισμού. Αλλά και διότι τα 12 κουδουνάκια στο κάτω μέρος του χιτώνα του αρχιερέως Άρων, που κουδούνιζαν όταν βημάτιζε στη σκηνή, τους 12 αποστόλους δήλωναν, που ήχησαν, κουδούνισαν δηλαδή, και κήρυξαν σε ολόκληρη την οικουμένη το Ευαγγέλιο της Απολυτρώσεως. Γι' αυτό και ο Οσιέ προφήτευσε ότι 12 δρύες θα ακολουθήσουν το Θεό που θα φανεί στη γη.

Εκτός από τους 12, ο Κύριος εξέλεξε και τους 70, οι οποίοι κατά διαλύματα τον ακολουθούσαν. Αυτούς απέστειλε για να προετοιμάσουν το έδαφος από όπου επρόκειτο να περάσει και να διδάξει, και ο αριθμός αυτός ανταποκρίνεται προς τους 70 εκείνους πρεσβυτέρους, τους οποίους ο Μωυσής, κατ' εντολή του Θεού, εξέλεξε ως βοηθούς του. Αποδεικνύεται έτσι ότι τα παραδείγματα της Παλαιάς είναι σύμφωνα μετά της Καινής Διαθήκης.

Μεταξύ των 12, ο Κύριος είχε 3, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι αποτελούσαν το στενότερο κύκλο του και παρευρίσκονταν μόνο αυτοί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, στη μεταμόρφωση και στην προσευχή της Γεθσημανή. Τον πρώτο, γιατί αγάπησε τον Χριστό σφόδρα. Τον τρίτο, γιατί αγαπήθηκε από τον Χριστό σφόδρα. Και τον δεύτερο, γιατί μπορούσε να πιει το ποτήρι του θανάτου, το οποίο και ο Κύριος ήπιε.

Οι 12 Απόστολοι, φίλοι μας, που εξέλεξε ο Κύριος για να μοιήσει στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ώστε να συνεχίσουν αργότερα το έργο του, ούτε μόρφωση είχαν, ούτε από ανώτερη κοινωνική τάξη του Ιουδαϊσμού προέρχονταν. Όλοι κατάγονταν από την πτωχή και καθυστερημένη πολιτιστικά Γαλιλαία, εκτός από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, που προερχόταν από την Ιουδαία. Ήταν άνθρωποι απλοί, βιοπαλαιστές, αλλοί στο επάγγελμα και τελώνες, αλλά με αγνά θρησκευτικά ενδιαφέροντα και με πίστη στο Θεό του Ισραήλ και στις μεσιανικές παραδόσεις. Οι ιοί του Ζεβεδαίου ήταν σχετικά εύποροι, γιατί και πλοίο ιδιόκτητο είχαν και γνωριμίες με τους αρχιερείς της Ιερουσαλήμ διατηρούσαν. Η εξωτερική τους εμφάνιση προξενούσε την εντύπωση ότι ήταν άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε. Είχαν όμως την αποστολικότητα. Ήταν αυτόπτες και ακόλουθοι του Κυρίου, γεγονός που συνιστά την εξωτερική μαρτυρία ενώπιον των ανθρώπων, και είχαν την άνωθε εγκλήση και αποστολή, το εσωτερικό γνώρισμα της αποστολικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η αυθεντία των Αποστόλων κατά τη δράση τους στην Εκκλησία στηριζόταν στον ίδιο το Θεό. Έτσι συνέχισαν το έργο του διδασκάλου τους, κινούμενοι διαρκώς από πόλη σε πόλη και χειροτονούντες κατάλληλους διαδόχους.

αυτούς τους 12 ιερούς Αποστόλους έχουμε χρέος όλοι οι χριστιανοί να τιμούμε και να γεραίρουμε σαν φωστήρες του κόσμου, κήρυκες της ευσεβίας και καταλύτες της πλάνης. Και πάνω απ' όλα να τους γνωρίσουμε.

πρώτος Απόστολος είναι ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο οποίος προηγουμένως ονομαζόταν Σίμων. Ήταν έγαμος ψαράς, αγράμματος, αδελφός του Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, υιός του Ιωνά. Αυτόν τον Απόστολο μακάρισε ο Κύριος και τον ονόμασε Πέτρο, ενώ την πίστη του απεκάλυψε πέτρα πάνω στην οποία αποφάσισε να οικοδομήσει την εκκλησία του. «Μακάριος σύ, Σίμων Βαριωνά, σύ ή Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλε άδου ου κατησχίσου συν αυτής». Κήρυξε το Ευαγγέλιο πρώτα στην Ιουδαία και Αντιόχεια, ακολούθως στη Μικρά Ασία και κατέληξε στη Ρώμη. Επειδή εκεί νίκησε με υπερφυσικό τρόπο το μάγο Σίμωνα, σταυρώθηκε από τον αυτοκράτορα Νέρονα κατά κέφαλα, δηλαδή πάνω τα πόδια και κάτω το κεφάλι, όπως ο ίδιος το ζήτησε, και έτσι έλαβε το άφθαρτο στεφάνι του μαρτυρίου μεταξύ των ετών 66 και 69, αφού άφησε δύο καθολικές επιστολές στην Εκκλησία του Χριστού.

Δεύτερος είναι ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ο αδελφός του Πέτρου. Υπήρξε νωρίτερα μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά τον εγκατέλειψε για να ακολουθήσει τον Χριστό. Προσήλκησε και τον αδελφό του λέγοντας «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Θεωρείται ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλα τα παραθαλάσσια μέρη της Μαύρης Θάλασσας, Βυθινίας και Βυζαντίου. Αργότερα, μέσω Θράκης και Μακεδονίας, κατήλθε μέχρι την Αχαΐα. Στην Πάτρα ενήργησε πολλά θαύματα και επειδή πολλοί πίστευαν στο Χριστό, ο Ανθύπατος της πόλεως, Αιγαιάτης, κάρφωσε τον Απόστολο του Χριστού σε ένα σταυρό ανάποδα και εκεί παρέδωσε το πνεύμα του. Το λείψανό του, μετά από πολλά χρόνια, μεταφέρθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Νικόδημος, δεύτερο Απόστολο, αναφέρει τον Παύλο, το σκεύος εκλογής του Χριστού, ο οποίος υπερνίκησε όλους τους Αποστόλους στο ζήλο της πίστεως και στους κόπους. Αυτός κήρυξε τον Χριστό από Ιεροσολύμων μέχρι του Ιλυρικού, όπως ο ίδιος αναφέρει, και έφτασε στη Ρώμη, όπου αποκεφαλίστηκε.

Τρίτος Απόστολος είναι ο Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Είναι ο τρίτος της Τριάδος Απόστολος, τον οποίο ο Κύριος ελάμβανε μαζί με τον Πέτρο και Ιωάννη, ιδιαιτέρως στις προσευχές, αλλά και στη μεταμόρφωσή του. Κήρυξε το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την Ιουδαία. Ο Ηρώδης Αγρίπας όμως, για την πολλή παρησία που είχε, τον θανάτωσε με μαχαίρι το 44 μετά Χριστόν. Και έτσι έγινε ο δεύτερος...

Τέταρτος είναι ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και θεολόγος, αδελφός του Ιακώβου. Είναι ο Απόστολος που αγαπήθηκε από τον Χριστό σφόδρα και ο επιπεσών επί το στήθος αυτού. Ο Ιωάννης έχει λάβει τα περισσότερα επίθετα. Απόστολος, Ευαγγελιστής, θεολόγος, μαθητής της αγάπης, ηγαπημένος μαθητής, επιστήθιος, παρθένος, βοανεργές, Υιός Βροντής δηλαδή. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία. Εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου πλήθη απίστων προσήλθαν στο χριστιανισμό. Όταν επέστρεψε στην Έφεσο, αναπαύθηκε εν ειρήνη, περίπου 95 χρονών. Νωρίτερα, μας άφησε το Ευαγγέλιο του, 3 καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη.

πέμπτος Απόστολος του Χριστού είναι ο Φίλιππος, ο από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, συμπατριώτης του Ανδρέου και Πέτρου. Είναι αυτός που είπε στον Αθαναήλ: «Όν έγραψε Μωσής και προφήτε βρήκαμεν, Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ». Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, Λυδία και Μυσία και στην Ιεράπολη μαζί με τον Βαρθολομαίο και την αδελφή του Μαριάμνη. Μαρτύρησε τρυπημένος στους Αστραγάλους και καρφωμένος σε ένα ξύλο στην Ιεράπολη. Λόγω σεισμού που ακολούθησε, οι συνοδοί του αφέθηκαν ελεύθεροι.

Έκτος είναι ο Μαρθολομαίος ή Ναθαναήλ. Όταν ο φίλος του Φίλιππος του είπε για τον Χριστό και πλησίασε, ο Χριστός τον προϋπάντησε λέγοντας: «Ιδέ αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλο σου κέστη». Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς, οι οποίοι ονομάζονταν Ευδαίμονες, και τους παρέδωσε το καταμαρθαίον Ευαγγέλιο. Από τους απίστους όμως σταυρώθηκε στην Ουρβανούπολη. Εκεί παρέδωσε το πνεύμα του και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου.

Έβδομος Απόστολος είναι ο Θωμάς, που λεγόταν και Δίδυμος. Είναι ο μαθητής που για την απιστία του είπε ο Κύριος «Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Και αυτός, ψηλαφώντας τον, είπε «Μη

ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Πάρθους, Μίδους, Πέρσες και Ινδούς. Ο βασιλεύς των Ινδών, επειδή ο Θωμάς βάπτισε και τον Υιό του, τον φυλάκισε και τελικά τον καταδίκασε σε θάνατο. Οι στρατιώτες τον κατατρύπησαν με τις λόγχες τους.

Όγδος είναι ο Ματθαίος ο Τελώνης, αδελφός του Ιωκώβου του Αλφαίου. Είναι αυτός που ακολούθησε τον Χριστό αφού εγκατέλειψε την υπηρεσία του. Μετά το μεγάλο δείπνο που προσέφερε στον Χριστό, έγινε Απόστολος και Ευαγγελιστής. Το Ευαγγέλιο του το έγραψε στην αραμαϊκή γλώσσα 8 χρόνια μετά την Πεντηκοστή. Αργότερα όμως μεταφράστηκε στα ελληνικά. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και Μίδους, στους οποίους ίδρυσε εκκλησία μετά από πολλά θαύματα που έκανε σε αυτούς. Τελικά θανατώθηκε από τους άπιστους διαπειράς.

ένατος, είναι ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, αδελφός του Λεβί, δηλαδή του Ματθαίου. Λέγεται και Ιάκωβος ο μικρός, προς διάκριση από τον Ιάκωβο το μεγάλο, τον αδελφό του Ιωάννου, αλλά και προς διάκριση από τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Ο τόπος τον οποίο κήρυξε ο Απόστολος Ιάκωβος δεν είναι εξακριβωμένος. Αναγράφεται ότι κήρυξε στα έθνη και ονομάστηκε Σπέρμα Θείο. Κηρύττοντας και ελέγχοντας τους απαίδευτους λαούς, κρεμάστηκε σε σταυρό και έτσι παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό.

δέκατος Απόστολος, είναι ο Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής από την Κανά της Γαλιλαίας. Ο Σίμων ανήκε στο κόμμα των Ζηλωτών, που στα αραμαϊκά ο Ζηλωτής λέγεται Κανανά και με ελληνική κατάληξη Κανανίτης ίσον Ζηλωτής, και διατήρησε την ονομασία του αυτή και ως Απόστολος, όπως και ο Ματθαίος ο Τελώνης. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στη Μαυριτανία και γενικά στην Αφρική. Τελικά μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο.

Ενδέκατος είναι ο Ιούδας Ιακώβου, τον οποίο ο Ματθαίος ονομάζει Λεβαίο ή Θαδαίο. Ο Ιούδας, δηλαδή αυτός διακρινόμενος από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη τον προδότη, είναι αδελφός του Ιακώβου του αδελφοθέου και επομένως υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος. Άρα είναι αδελφός του Κυρίου. Λεβαίος σημαίνει θαραλέος και Θαδαίος στα αραμαϊκά σημαίνει μεγάθυμος, μεγαλόψυχος. Είναι συγγραφέας της Καθολικής Επιστολής Ιούδα. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία και φώτισε τα ευρισκόμενα στη χώρα αυτή έθνη. Πήγε και στην Έδεσα, όπου θεράπευσε τον τοπάρχη. Τελικά τον κρεμάσανε και τον θανάτωσαν με εκτοξευόμενα βέλη.

δωδέκατος Απόστολος του Χριστού, είναι ο Ματθίας στη θέση του προδότη Ιούδα. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι, αφού επέλεξαν δύο, τους καταλληλότερους από τους 70 Αποστόλους, έβαλαν κλήρο. Και προσευξάμενοι, έπεσεν ο κλήρος επί Ματθίαν και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αιθιοπία και αφού υπέμεινε πολλά βασανιστήρια από τους απίστους, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού.

οι πανέφημοι Απόστολοι, οι 12 και οι ανήκοντες στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαζί με τις 7 μυροφόρες και πιστές ακόλουθες του Κυρίου, όλοι αυτοί που ήταν 120 στον αριθμό, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν βαπτίστηκαν με το βάπτισμα διήδατος, αλλά βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής εν Πνεύματι Αγίου. Πρώτον, γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει φανερά ότι ο Ιησούς δεν εβάπτιζε. Ο Ιησούς ουκ εβάπτιζε, αλλά οι μαθητές αυτού. Και δεύτερον, γιατί ο μεν πρόδρομος κήρυξε λέγοντας για τον Κύριο: «Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει ημάς εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή». Ο δε Χριστός το βεβαίωσε λέγοντας: «Ιωάννης μεν εβάπτισε ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίου, που μετά πολλά στάφτας ημέρας». Η υπόσχεση αυτή του Κυρίου πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. «Και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περιφερωμένης πνοής βιαίας, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός, εκάθισε έτε εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι, δεν χρειάστηκαν άλλο βάπτισμα. Το ίδιο πιστοποιεί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέγοντας ότι το υπερόον στο οποίο κατήλθε το Άγιον Πνεύμα έγινε κολυμβήθρα, στην οποία βαπτίστηκαν όλοι οι Απόστολοι και οι λοιποί εκεί ευρισκόμενοι. Αλλά και ο Άγιος Χρυσόστομος, στην ερμηνεία του Ευαγγελίου, αναφέρει ότι οι Απόστολοι βαπτίστηκαν από το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.

0: Μπέμπες. Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
0: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα.

Χαίρετε παιδιά και χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Οι 12 Απόστολοι και όλοι οι Απόστολοι να σας προστατεύουν και να πρεσβεύουν, να παρακαλούν για σας τον Τριαδικό Θεό μας. Λοιπόν παιδιά, πριν περάσουμε όπως σας είπα και χθες να παρακολουθήσουμε σήμερα το συναξάρι του Αποστόλου Παύλου, θα μείνουμε για λίγο στους Αποστόλους, σε όλους τους Αποστόλους που γιορτάζουν σήμερα. Καταρχήν να πούμε πως όταν ο Χριστός άρχισε τη δημόσια δράση του παιδιά, δηλαδή το σωτήριο έργο του στον κόσμο μας, κάλεσε κοντά του 12 ανθρώπους για να είναι συνέχεια μαζί του και να τον ακολουθούν. Αυτοί ήταν οι Άγιοι 12 μαθητές. Κοντά του άκουσαν μεγάλες και θεϊκές αλήθειες. Έζησαν καταπληκτικά θαύματα. Πίστεψαν ως τα κατάβαθά τους ότι ο διδάσκαλός τους, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός. Τον αγάπησαν όσο τίποτε άλλο στη γη. Μετά τη Σταύρωση και την Ανάστασή του, ο Χριστός έδωσε εντολή στους 12 μαθητές να γυρίσουν όλη τη γη και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Από αυτήν την τόσο τιμητική και μεγάλη αποστολή ονομάστηκαν Απόστολοι. Με τη διδασκαλία και τα πολλά και μεγάλα θαύματά τους, παιδιά άλλαξαν, αναμόρφωσαν την οικουμένη και έφεραν το φως του Χριστού σε όλους σχεδόν τους λαούς της γης. Έχει ο κάθε Απόστολος την ξεχωριστή γιορτή του μέσα στο χρόνο, το γνωρίζετε. Κάθε τόσο τους αναφέρουμε την ημέρα της γιορτής τους. Όμως σήμερα 30 Ιουνίου η Εκκλησία μας τους γιορτάζει όλους μαζί. Ας πούμε λοιπόν για τον καθένα και εμείς λίγα λόγια στα γρήγορα για να περάσουμε μετά στον Απόστολο Παύλο. Λοιπόν, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Απόστολος Πέτρος, ήταν ψαράς στο επάγγελμα. Πίστεψε βαθιά στο Χριστό και τον ακολούθησε με ζήλο. Ήταν αυθόρμητος, ορμητικός και αποφασιστικός. Ομολόγησε τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ήταν στη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Η ζωή του όλη είναι συνδεδεμένη με τον Χριστό. Πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε να γίνεται λόγος για τον Απόστολο Πέτρο και τις πράξεις του. Μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, κήρυξε το Ευαγγέλιο στους συμπατριώτες του Ιουδαίους. Την πρώτη μόνο μέρα πίστεψαν στο Χριστό 3.000 άνθρωποι. Ο Απόστολος Πέτρος, παιδιά, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια, στον Πόντο, στη Γαλατεία, στην Καπαδοκία, στη Βυθινία και αλλού. Κατέληξε στη Ρώμη, όπου συνελήφθηκε από τον διώκτη αυτοκράτορα Νέρονα. Το τέλος του ήταν μαρτυρικό. Τον σταύρωσαν ανάστροφα, παιδιά. Μέσα στην Καινή Διαθήκη περιλαμβάνονται 2 επιστολές του και γιορτάζει στις 29 Ιουνίου. Ο Απόστολος Ανδρέας, ο πρωτόκλητος, ήταν αδελφός του Πέτρου και ψαράς στο επάγγελμα. Ονομάστηκε πρωτόκλητος διότι αυτόν πρώτον κάλεσε κοντά του ο Χριστός μας. Αγάπησε πολύ το διδασκαλό του. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Βυθινία, στον Πόντο, στην Αρμενία και φυσικά με αφάνταστες δυσκολίες, παιδιά. Έφτασε και στην Ελλάδα. Κήρυξε στην Πάτρα, όπου και συνελήφθη από τον ειδωλολάτρη έπαρχο Αιγαιάτη και σταυρώθηκε σε σχήμα Χ. Η μνήμη του τιμάται στις 30 Νοεμβρίου. Πάμε στον Απόστολο Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου, ψαρά στο επάγγελμα. Κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλη την Ιουδαία. Ονομάστηκε από τον Κύριο μαζί με τον αδελφό του τον Ιωάννη γιος Βροντής, γιατί ήταν πολύ τολμηρός και θαραλέος στην ομολογία του για τον Χριστό. Ήταν και αυτό στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Εξαιτίας του θάρρους του συνελήφθηκε και θανατώθηκε από τον βασιλιά Ηρώδη τον Αγρίπα. Ήταν ο πρώτος, παιδιά, από τους Αποστόλους που μαρτύρησε. Η Εκκλησία μας τον τιμά στις 30 Απριλίου.
και να πάμε στον Απόστολο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή και Θεολόγο. Ήταν ο αδερφός του Ιακώβου, γιος του Ζεβεδαίου κι αυτός. Αγάπησε τον Χριστό πολύ, γι' αυτό και ονομάστηκε αγαπημένος μαθητής ή μαθητής της αγάπης. Έζησε, παιδιά, από κοντά όλη τη δράση, το έργο και τα θαύματα του Χριστού. Ήταν στη μεταμόρφωση κι αυτός μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο. Επίσης, ήταν κάτω από το σταυρό του Χριστού μας, ο μόνος, και αξιώθηκε μετά τον θάνατο του Κυρίου να πάρει στο σπίτι του την Παναγία, να την έχει ως μητέρα του, όπως είπε ο Κύριος πάνω από το σταυρό του. Κήρυξε, παιδιά, το Ευαγγέλιο στην Μικρά Ασία, εξορίστηκε στην Πάτμο και εκεί κήρυξε το Χριστό. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του δέχτηκε θαυμαστή αποκάλυψη από το Θεό και είδε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος όλα όσα θα σημούν στο μέλλον, αλλά και οράματα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μετά την εξορία του εγκαταστάθηκε στην Έφεσο, όπου και τελείωσε ειρηνικά τη ζωή του σε πολύ μεγάλη ηλικία. Είναι ο μόνος, παιδιά, που ειρηνικά από τους μαθητές όλους, τους 12, τελείωσε τη ζωή του, την επίγεια ζωή του. Έχει γράψει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τρεις επιστολές και την Αποκάλυψη. Τον γιορτάζουμε, παιδιά, στις 26 Σεπτεμβρίου και στις 8 Μαΐου. Να πάμε στον Απόστολο Φίλιππο. Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Ήταν συμπατριώτης και φίλος του Ανδρέα και του Πέτρου. Έφερε στον Χριστό τον Αθαναήλ. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία και την Ιεράπολη με πολλές δυσκολίες και αφάνταστα μαρτύρια, μαζί με την αδελφή του Μαριάμνη και τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Τέλειωσε τη ζωή του μαρτυρικά. Τον σταύρωσαν οι ειδωλολάτρες. Τον τιμούμε στις 14 Νοεμβρίου. Ο Απόστολος Θωμάς ή Δίδυμος ήταν χαρακτήρας εσωστρεφής. Μερικοί τον ονομάζουν άπιστο, διότι δεν πίστεψε αμέσως όταν του είπαν οι άλλοι Απόστολοι πως αναστήθηκε ο Χριστός. Ο Χριστός μας όμως, για να βγάλει το μαθητή του από τη λύπη, έκανε ειδική εμφάνιση για το Θωμά 8 μέρες μετά την Ανάσταση. Και τότε ο Θωμάς αναφώνησε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Γι' αυτό η Εκκλησία, παιδιά, αφιέρωσε την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα στον Απόστολο Θωμά. Την ονομάζουμε και Κυριακή του Θωμά. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους, στους Μίδους και στους Πέρσες. Έφτασε μέχρι την Ινδία, όπου και πέθανε μαρτυρικά. Γιορτάζεται την Κυριακή μετά το Πάσχα και στις 6 Οκτωβρίου. Ο Απόστολος Βαρθολομαίος ονομάζεται και Ναθαναήλ. Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν φίλος του Απόστολου Φιλίππου. Είχε καθαρή καρδιά, γι' αυτό είπε ο Χριστός «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης που δεν έχει μέσα του πονηριά, αλλά ποθεί να βρει την αλήθεια». Ο Βαρθολομαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ινδία. Σταυρώθηκε από τους ειδωλολάτρες. Τιμάται στις 11 Ιουνίου και στις 22 Απριλίου. Ο Απόστολος Ματθαίος ονομάζεται και Λεβί. Ήταν τελώνης στο επάγγελμα, δηλαδή φοροεισπράκτορας. Τον συνάντησε ο Χριστός στο τελωνίο του και τον κάλεσε κοντά του. Ο Ματθαίος αμέσως ακολούθησε τον Χριστό πρόθυμα. Αξιώθηκε μάλιστα να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του και να διακηρύξει μπροστά σε όλους την απόφασή του να εγκαταλείψει για πάντα την άδικη ζωή του. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Συρία, όπου και μαρτύρησε με λιθοβολισμό. Ο Ματθαίος είναι ο ένας από τους 4 Ευαγγελιστές. Τον γιορτάζουμε στις 16 Νοεμβρίου. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, κήρυξε το Ευαγγέλιο σε ειδωλολάτρες. Τελείωσε τη ζωή του, παιδιά, με σταυρικό θάνατο. Η Εκκλησία μας τον γιορτάζει στις 26 Μαΐου. Ο Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής
Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Ονομάστηκε Ζηλωτής διότι είχε φλογερό ζήλο και αγάπη για τον Χριστό. Περπάτησε σε πολλά μέρη της Οικουμένης και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Έφτασε και στη Μαυριτανία και στις χώρες της Αφρικής. Τελείωσε το κήρυγμα και τη ζωή του στην Αγγλία, όπου και μαρτύρησε δια Σταυρού. Τον τιμάμε στις 10 Μαΐου. Ο Απόστολος Ιούδας ο Ιακώβου, όχι ο Ισκαριώτης, προσέξτε, ονομαζόταν και Θαδαίος ή Λεβαίος. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία. Κατέληξε στην πόλη Αρατάτ, όπου και θανατώθηκε μαρτυρικά. Τον κρέμασαν και τον χτύπησαν με βέλη. Έτσι παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Χριστό που τόσο αγάπησε. Τον τιμούμε στις 19 Ιουνίου. Και ο τελευταίος, ο Απόστολος Ματθίας, συμπεριλήφθηκε στους 12 Αποστόλους μετά την Ανάσταση του Χριστού, όταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο πρώην μαθητής και προδότης του Χριστού, αυτοκτόνησε, οι Άγιοι Απόστολοι με το φωτισμό και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος έριξαν κλήρο για να αναδειχθεί ένας μαθητής και να συμπληρωθεί πάλι ο αριθμός των 12. Ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, ο οποίος από εκείνη την ώρα συγκαταρρυθμίθηκε στους Αγίους Αποστόλους. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία. Το τέλος του μαρτυρικό. Τον γιορτάζουμε στις 9 Αυγούστου, μικρή μου φίλη. Μικρή μου φίλη, όλοι οι Απόστολοι αγάπησαν πολύ τον Χριστό. Άφησαν τα πάντα για τον Χριστό. Και φυσικά έχησαν το αίμα τους για τον Χριστό. Ας έχουμε την προστασία τους, τις πρεσβείες τους, ας παρακαλούν για μας και μακάρι να μας βάλουν και στον παράδεισο μαζί τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να περάσουμε στον Απόστολο Παύλο.

Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας από Εβραίους γονείς. Μαθήτεψε κοντά στο σοφό δάσκαλο Γαμαλίλ, ο οποίος του δίδαξε όλη την εβραϊκή νομοθεσία και σύντομα, χάρη στην εργατικότητα και την ευφυΐα του, έγινε ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του Μωσαϊκού νόμου. Πριν γίνει χριστιανός, ονομαζόταν Σαούλ ή Σαύλος και καταδίωκε τους χριστιανούς επειδή τους θεωρούσε εχθρούς της ευσεβίας και απατεώνες. Ο υπερβολικός του ζήλος τον οδήγησε μπροστά στον αρχιερέα των Ιουδαίων, από τον οποίο ζήτησε στρατό, καθώς και την άδεια να πάει στη Δαμασκό της Συρίας για να συλλάβει όσους χριστιανούς θα έβρισκε εκεί. Ο αρχιερέας με μεγάλη χαρά του έδωσε την άδεια και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Ο Σαύλος κοντεύε να φτάσει στην πόλη της Δαμασκού, όταν ξαφνικά, εκεί που περπατούσε, φωτίστηκε ο τόπος από ένα πολύ λαμπρό φως. Τρομαγμένος ο Σαούλ έπεσε με το πρόσωπο στη γη, μην μπορώντας να αντικρίσει τη λαμπρότητά του. Ακούστηκε τότε μία φωνή από τον ουρανό να λέει: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις; Ποιος είσαι, Κύριε;» «Είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Σήκω τώρα και πήγαινε στην πόλη και εκεί θα πληροφορηθείς τι πρέπει να κάνεις». Οι άνδρες που τον συνόδευαν βρίσκονταν σε μεγάλη απορία, γιατί άκουγαν τη φωνή, δεν έβλεπαν όμως κανέναν. Όταν σταμάτησε να του μιλά ο Χριστός, ο Σαούλ σηκώθηκε από τη γη. Όμως, αν και είχε ανοιχτά τα μάτια, δεν μπορούσε να δει τίποτα. Οι σύντροφοί του τον οδήγησαν τυφλό στη Δαμασκό. Εκεί παρέμεινε 3 ολόκληρες ημέρες χωρίς να φάει ή να πιει κάτι. Δεν έκανε τίποτε, παρά μόνο προσευχόταν συνέχεια στο Θεό.

Στην πόλη εκείνη ζούσε ένας ενάρετος χριστιανός που ονομαζόταν Ανανίας. Σε αυτόν εμφανίστηκε σε όραμα ο Χριστός και του είπε: «Ανανία, σήκω και πήγαινε στην οδό που ονομάζεται Ευθεία. Εκεί στο σπίτι του Ιούδα θα βρεις έναν άνθρωπο που λέγεται Σάβλος. Αυτήν τη στιγμή που σου μιλώ, είδε και αυτό σε όραμα ότι πρόκειται να πας εκεί και να του δώσεις ξανά το φως του». «Κύριε», απάντησε ο Ανανίας, «γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος προξένησε μεγάλες συμφορές στους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Έμαθα επίσης ότι έχει έρθει εδώ με σκοπό να συλλάβει και να οδηγήσει δέσμιους στα Ιεροσόλυμα όσους πιστεύουν στο Άγιο όνομά σου. Πώς λοιπόν θα εμφανιστώ μπροστά του χωρίς να κινδυνεύω να συλληφθώ?» «Πήγαινε και κάνε όπως σου είπα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον επέλεξα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, ώστε να κάνει γνωστό το θέλημά μου στα πέρατα της γης. Μη φοβάσαι λοιπόν, γιατί θα υπακούσει πρόθυμα σ' όσα τον συμβουλέψεις».

Πήγε τότε ο Ανανίας στο σπίτι που του υπέδειξε ο Κύριος και μόλις συνάντησε τον Σαύλο, τον ευλόγησε ακουμπώντας πάνω του τα δυο του χέρια. «Σαούλ, αδελφέ μου, με στείλε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτός που είδε στο δρόμο, καθώς ερχόσουν στη Δαμασκό. Μου είπε μάλιστα ότι θα ξαναβρεις το φως σου και θα πλημμυρίσεις από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στο άκουσμα αυτών των λόγων, ο Σαούλ ξαναβρήκε το φως του και αφού κατηχήθηκε από τον Ανανία, βαπτίστηκε και ονομάστηκε Παύλος. Ένιωσε τότε τόσο μεγάλη αγάπη για τον Χριστό που από την επόμενη μέρα κιόλας άρχισε να πηγαίνει στις εβραϊκές συναγωγές και να κηρύττει ότι ο Χριστός είναι ο πραγματικός Υιός του Θεού, ο Μεσσίας, τον οποίο περίμεναν. Πολλοί Εβραίοι, ακούγοντας να μιλάει, καταλάβαιναν ότι τους λέει την αλήθεια. Πίστευαν στα λόγια του και βαπτίζονταν χριστιανοί. Οι υπόλοιποι όμως, αυτοί που δεν μπορούσαν να πιστέψουν τη θαυματουργική αλλαγή που συνέβη στη ζωή του Παύλου, οργίστηκαν εναντίον του και συμφώνησαν να τον σκοτώσουν. Έβαλαν λοιπόν φύλακες όλες τις

έξω από την πόλη και πήρε το δρόμο για τα Ιεροσόλυμα. Εκεί συνάντησε τους Αγίους Αποστόλους, τους μαθητές δηλαδή του Χριστού, και τους διηγήθηκε με ποιο τρόπο του φανέρωσε ο Θεός την αλήθεια. Τότε οι Απόστολοι, που στην αρχή τον φοβόντουσαν, χάρηκαν και δόξασαν τον Θεό για την αγάπη που δείχνει στους ανθρώπους, ακόμα και στους διώκτες του. Ο Παύλος συνέχισε μαζί με τους Αποστόλους να διδάσκει το Ευαγγέλιο νύχτα και ημέρα, χωρίς να υπολογίζει καθόλου τη σωματική κούραση και τις δυσκολίες. Για το σκοπό αυτό έκανε πολλά ταξίδια σε διάφορα μέρη του κόσμου.

αυτός ήταν και ο πρώτος που ύστερα από όραμα που είδε ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε στους προγόνους μας για τον Χριστό. Κάποια μέρα του παρουσιάστηκε σε όραμα ένας άνθρωπος ντυμένος με μακεδονική ενδυμασία και τον παρακάλεσε λέγοντας: «Έλα στη Μακεδονία και λύτρωσέ μας από την πλάνη των ειδώλων». Εκείνη την εποχή οι Έλληνες πίστευαν στα είδωλα και τους 12 ψεύτικους θεούς του Ολύμπου, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται πολλοί από τους δαίμονες. Έτσι ξεκίνησε ο Απόστολος για τους Φιλίππους, μια περιοχή της Μακεδονίας. Αφού κήρυξε εκεί, κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη και ύστερα στη Βέρεια, φτάνοντας μέχρι την Αθήνα και την Κόρινθο, αλλά και τα νησιά. Στους Αθηναίους μάλιστα έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση το κήρυγμά του, ώστε τον κάλεσαν να μιλήσει στον Άριο Πάγο. «Άνδρες Αθηναίοι, καθώς περπατούσα στους δρόμους της πόλης σας, είδα έναν βωμό, τον οποίο έχετε αφιερώσει στον άγνωστο Θεό. Αυτόν λοιπόν τον Θεό ήρθα να σας κηρύξω, τον οποίο εσείς μέχρι τώρα λατρεύατε χωρίς να τον γνωρίζετε. Μάθετε λοιπόν ότι ο Θεός που έφτιαξε τον κόσμο ολόκληρο δεν μοιάζει με τα άψυχα και νεκρά αγάλματά σας. Ο Θεός έφτιαξε εμάς τους ανθρώπους και γι' αυτό μας αγαπάει σαν παιδιά του». Είπε και άλλα πολλά στους Αθηναίους, που όσο τον άκουγαν τόσο πιο βαθιά μέσα τους καταλάβαιναν ότι λέει την αλήθεια. Στο τέλος της ομιλίας του, πολλοί από τους επιφανείς κατοίκους της Αθήνας πίστεψαν στον Χριστό και έγιναν βοηθοί και συνεχιστές του έργου του Αποστόλου. Η πιο γνωστή ανάμεσά τους ήταν ο προστάτης της Αθήνας, ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, και η Αγία Δάμαρης, μία από τις αρχόντισες της πόλης.

Εκτός από την Ελλάδα, ο Άγιος Απόστολος Παύλος κήρυξε και σε πολλές άλλες χώρες. Οι κάτοικοί τους δεν ήταν πάντα φιλικοί και έτοιμοι να δεχτούν το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές τον συκοφάντησαν, τον κυνήγησαν, ακόμα και στη φυλακή τον έβαλαν, όπως τότε που δίδασκε στους Φιλίππους. Εκεί ζούσε κάποια υπηρέτρια που την είχε καταλάβει δαιμόνιο. Τα αφεντικά της την εκμεταλλεύονταν, εισπράττοντας όσα χρήματα έβγαζε, κάνοντας μαντίες με τη βοήθεια του δαιμονίου. Όταν οι Απόστολοι Παύλος και Σίλας πήγαν σε εκείνη την περιοχή, η γυναίκα αυτή τους ακολουθούσε και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού και μας δείχνουν το δρόμο της σωτηρίας». Αυτά τα λόγια δεν τα έλεγε με τη θέλησή της η γυναίκα, αλλά την έβαζε το πονηρό πνεύμα να τα λέει, για να φανεί ότι συμφωνεί με τους Αποστόλους και να εμπιστεύεται τις μαντίες της περισσότερος κόσμος. Αυτό γινόταν για πολλές ημέρες. Ο Άγιος, μόλις αντιλήφθηκε το δόλιο σκοπό του δαιμονίου, αγανάκτησε και απευθύνθηκε τότε προς αυτό και του είπε: «Σε διατάζω στο όνομα του Χριστού να αφήσεις ήσυχη τη γυναίκα». Και ο λόγος του έγινε πράξη την ίδια στιγμή. Το δαιμόνιο έφυγε και η γυναίκα ηρέμησε. Τα αφεντικά της

Όμως, αντί να χαρούν, θύμωσαν, επειδή έχασαν πλέον κάθε πιθανότητα που είχαν να πλουτίσουν. Όρμησαν τότε σαν άγρια θηρία στον Παύλο και τον Σίλα, και αφού πρώτα τους χτύπησαν αλίπητα, ύστερα τους έκλεισαν στη φυλακή. Έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει καλά. Αυτός τους έβαλε στο πιο απομονωμένο κελί και έδεσε τα πόδια τους με ένα ειδικό ξύλο, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να δραπετεύσουν. Μέσα στη φυλακή, οι δύο Απόστολοι προσεύχονταν και δοξολογούσαν τον Θεό νύχτα και μέρα. Κάποια νύχτα ένας πολύ ισχυρός σεισμός συντάραξε τη φυλακή. Οι πόρτες της άνοιξαν μόνες τους και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Από τον θόρυβο ξύπνησε και ο δεσμοφύλακας και σαν είδε τις πόρτες ανοιχτές, νόμισε πως έφυγαν οι κρατούμενοι. Απελπισμένος για τη συμφορά που τον βρήκε και θέλοντας να αποφύγει τον ατιμωτικό θάνατο που τον περίμενε από τους άρχοντες, τράβηξε το σπαθί του για να αυτοκτονήσει. Βλέποντάς τον τότε, ο Απόστολος Παύλος φώναξε με όλη του τη δύναμη: «Μη κάνεις κακό στον εαυτό σου. Κανείς μας δεν έφυγε. Όλοι είμαστε εδώ». Πήρε τότε ένα φανάρι ο δεσμοφύλακας και τρέχοντας μέσα στη φυλακή έπεσε στα πόδια των Αποστόλων και τους είπε: «Κύριοι μου, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» «Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς, εσύ και όλη η οικογένειά σου», του απάντησαν. Έπειτα κάθισαν έξω από τη φυλακή και μίλησαν στους φυλακισμένους για τον Χριστό, για την Ανάστασή του. Κατόπιν ο δεσμοφύλακας εκείνος τους πήρε στο σπίτι του και αφού περιποιήθηκε τις πληγές τους, βαπτίστηκε μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Πολλά ακόμη θαυμαστά γεγονότα στόλισαν τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, του ακούραστου αυτού εργάτη του Ευαγγελίου. Τελείωσε την επίγεια ζωή του στη Ρώμη με μαρτυρικό θάνατο, την ίδια εποχή περίπου με τον φίλο και συναγωνιστή του, Απόστολο Πέτρο. Μαζί πλέον αγάλλονται κοντά στο θρόνο του Θεού.

0: Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι, Αγιασμός. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο. Στις 9 το βράδυ, Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών.
1: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου «Λαϊκό Πανηγύρι, δύο λίρες, μια ιστορία». Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

Καλοκαίρι. Αλλαγή του σκηνικού. Πολύ το φως, καυτός ο ήλιος. Πεύκα παναδίνουν ρετσίνη. Στάχια που χρυσίζουν στους κάμπους. Βαρκούλες παργοσαλεύουν ράθυμα πάνω στο χλιαρό κύμα. Καλοκαίρι. Και φτάσαν οι διακοπές. Το νερό του χειμώνα. Δρόμους θα πάρουμε και δρόμους θα αφήσουμε. Για φαθίσκιο τους τόπους, θαλασσόδερτα νησιά. Κάποιοι από εμάς θα αρπάξουν τις διακοπές για μια πορεία στην ενδοχώρα τους. Για φωτιές στο μέσα τους πέλαγο, με ειδικές μάσκες θα ψάξουν για το χαμένο εαυτό. Και οι διακοπές τους θα γίνουν σταθμός για ένα καινούριο ξεκίνημα. Πώς τους ζηλεύω. Από κοντά στις διακοπές και η μάνα εκκλησία μοιράζει ειδικά γυαλιά και μάσκες για ορειβασίες και καταδύσεις. Δίνει και οδηγούς για τα δύσβατα μονοπάτια, έμπειρους μπροστάριδες τους πολυπληθείς Αγίους του καλοκαιριού. Μα άμπρος από όλους, την Παναγία που εντικοιμήσει τον κόσμον ουκατέλειπε. Καλοκαίρι. Κι όσο να μην το θέλουμε, θα φτάσουν και οι πυρκαγιές. Το κάψιμο των δέντρων, της ανάσας μας. Πριν όμως καεί το δέντρο, έχει καεί ο κοινός νους, το ήθος, η συνέστηση της ευθύνης. Εύκολο και γρήγορο το άναμα και μιας άλλης φωτιάς. Ανάβει με ένα αγριεμένο βλέμμα, ένα ειρωνικό χαμόγελο, έναν απερίσκεπτο λόγο. Μια συγκράτητη κίνηση. Συχνά παίρνει τρομακτικές διαστάσεις και καρβουνιάζει τις πολύτιμες ανθρώπινες σχέσεις. Μες στο καλοκαίρι και κάποιες άλλες αγωνίες και ελπίδες για μια θέση στον κόσμο. Όμως, ποιος αγωνιά να καταλάβει μια θέση στη Βασιλεία του Θεού. Φίλοι μας, καλό σας καλοκαίρι.

Απόστολοι Χριστού. Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Η μεγάλη κλίση. Με αυτά τα λόγια κάλεσε ο Χριστός την πρώτη ομάδα, τους 12 μαθητάς του, τους συνεργάτες του. Και εκείνοι, οι απλοί και αγράμματοι, με ασθενείς δυνάμεις ψαράδες της Γαλιλαίας, ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτόν, ακολούθησαν αυτόν. Ναι, δεν επισκέφθηκε ο Κύριος παλάτια ανακτορικά για να αναζητήσει την πρώτη συντροφιά του. Δεν χτύπησε τις πόρτες των διανοουμένων της εποχής του. Δεν προτίμησε τους θρησκευτικούς ηγέτες της Ιερουσαλήμ για να συγκροτήσει το πρώτο επιτελείο του. Αλλά εκεί, στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ, βρήκε αυτό που ζητούσε. Τους περιφρονημένους με ταπεινή καταγωγή για να τους υψώσει και στηρίξει στο ύψιστο και μοναδικό αξίωμα του Αποστόλου. Απόστολοι, απεσταλμένοι. Και ήταν απεσταλμένοι οι μαθητές του Χριστού. Απεσταλμένοι από το διδάσκαλό τους. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. 3 χρόνια συναναστρέφονται το διδάσκαλό τους. Βιώνουν από κοντά τη σοφία του, την παντοδυναμία του. Τα πολλαπλά θαύματα που βλέπουν οι ίδιοι τους αφήνουν συχνά άναυδους. Ζουν καθημερινώς ένα μυστήριο. Ουδέποτε ούτως ελάλησε ως ούτως ο άνθρωπος. Ο Μέγας Ψαράς έριξε τα δίχτυα του και τους εχμαλώτησε και βεβαίως δοκιμάζουν και το πικρό ποτήρι των παθών του Κυρίου, της Σταυρώσεως και της Ταφής. Πικραίνονται, απογοητεύονται, λιποψυχούν μπροστά στο Σταυρό, όμως γρήγορα η θλίψη τους μετατρέπεται σε χαρά και καταξιώνονται να δουν όλοι μαζί αναστημένο το Χριστό στη Γαλιλαία, εκεί που τους είχε ορίσει.

Απόστολοι Χριστού. Ναι, εκεί ακριβώς στη Γαλιλαία παραδίδει ο Κύριος τη σκητάλη της Ιερής Αποστολής στους μαθητάς του. Πορευθέντε στον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ιερή παρακαταθήκη, ο Ευαγγελισμός των ψυχών, έργο δύσκολο, κουπιαστικό. Οι ανθρώπινες δυνάμεις αδυνατούν, δεν επαρκούν για ένα τόσο γιγαντιαίο έργο. Όμως τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστίν. Δεν είναι μόνοι τους οι μαθητές του σκληρό τους αγώνα, αντλούν δύναμη από ψηλά. Η Θεία Χάρις τους επισκιάζει, ο Κύριος τους το υποσχέθηκε, ουκ εάσω ημάς ορφανούς, κι αλλού, ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημέρας έως τις συντελείες του αιώνος.

Απόστολοι Χριστού, τι ευλογία! Και οι άσημοι μαθητές γίνονται διάσημοι, οι φτωχοί πλούσιοι, οι αγράμματοι σοφοί, οι αδύνατοι δυνατοί, οι δειλοί τολμηροί. Η φλόγα του Παναγίου Πνεύματος στην ημέρα της Πεντηκοστής τους άλλαξε ριζικά. Οι λαγοί γίνονται λιοντάρια, από μαθητές δάσκαλοι, ψαράδες ανθρώπων, απόστολοι. Πνευματοφόροι πλέον, με τη δύναμη του Θεού, ξεκινούν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού, για την απολύτρωση των ανθρώπων από την αμαρτία. Ζουν για τη δόξα του Θεού. Αγνοούν τον εαυτό τους. Ένα τους ενδιαφέρει, να ενσαρκώσουν με τη ζωή τους τη μεγάλη κλίση που τους έγινε. Και ποιήσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Δεν σταμάτησαν να ψαρεύουν με τα πνευματικά τους δίχτυα ανθρώπινες ψυχές. Είναι πεπισμένοι πως ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Πως το Ευαγγέλιο μεταμορφώνει ψυχές όπως μεταμόρφωσε και τις δικές τους. Γι' αυτό και κηρύττουν χωρίς φόβο το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Χριστόν σαρκωθέντα εκ Παρθένου Μαρίας, σταυρωθέντα, αναστηθέντα, αναληφθέντα και πάλιν ερχόμενον, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Απόστολοι Χριστού. Είναι γνωστό όμως ότι οι τέτοιες προσπάθειες χριστιανικής μεταμορφώσεως πληρώθηκαν με θυσία. Από τη θυσία πέρασαν και οι Απόστολοι του Χριστού. Όλοι πέθαναν με μαρτυρικό τέλος εκτός από τον Ιωάννη. Μαρτύρησαν για τον Χριστό και πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της πίστεως που τα κλαδιά του άπλωσαν μέχρι την Ασία, Αφρική, Ευρώπη. Ανεδείχθησαν Απόστολοι των Εκκλησιών, φως του κόσμου,

Απόστολοι του Χριστού. Υπάρχουν και σήμερα Απόστολοι. Όλοι όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού, κληρικοί και λαϊκοί, είναι Απόστολοι. Και ασφαλώς στην εποχή μας, το έργο του Αποστόλου είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι πιο εύκολο να ασκεί κανείς την ελεημοσύνη από το να μιλάει για το Θεό. Πρέπει να έχει το χάρισμα να κηρύττει για να θράβει πραγματικά τις πέτρινες καρδιές των ανθρώπων. Πρέπει να έχει παρησία, να μην ντρέπεται, να αγαπά το Θεό. Και δυστυχώς όλοι δεν μπορούν, ή μάλλον ελάχιστοι είναι εκείνοι που μιλούν για το Θεό. Κι όμως ο καθένας μας, όλοι μας, μπορούμε να κάνουμε έργο Αποστόλου. Έργο Αποστόλου κάνεις όταν η ζωή σου μιλάει στο περιβάλλον που ζεις, όταν είσαι παράδειγμα εναρέτου χριστιανού, όταν στη ζωή σου υπάρχει συμφωνία έργων και λόγων, όταν ο νόμος του Ευαγγελίου είναι βίωμά σου. Έργο Αποστόλου επιτελείς όταν αγωνίζεσαι να περάσει το Ευαγγέλιο σε όλα τα σπίτια, όταν προτιμάς ως δώρο στους φίλους σου ένα καλό βιβλίο, όταν προωθείς το ωφέλιμο έντυπο, το επικοδομητικό περιοδικό. Είσαι και εσύ ένας μικρός Απόστολος όταν βοηθάς το έργο της Ιεραποστολής με την υλική σου βοήθεια. Όταν ενισχύεις οικονομικά να χτιστεί μια εκκλησία, μια αίθουσα κατηχητικού, να αγοραστεί μια καμπάνα που θα καλεί και όσους δεν ακούνε ποτέ λόγο Θεού. Στα χνάρια των Αποστόλων βαδίζεις όταν προσεύχεσαι για τον Απόστολο του Χριστού, για όσους ευαγγελίζονται ψυχές. Όταν αγωνιάς για τη διάδοση της Βασιλείας του Θεού στη γη, για την ορθοτόμηση του Λόγου της Αληθείας του Θεού. Ναι, αυτό μπορούμε όλοι να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Προσευχή. Μνήσθητη Κύριε των καλλιεργούντων και καρποφορούντων εντεσαγίες σου εκκλησίες. Και μια δεύτερη προσευχή, ο Κύριος να αυξήσει τους εργάτες του αμπελόνους του. Έχουμε τόση ανάγκη.

Όταν τις κρύες νύχτες του χειμώνα οι άνθρωποι πλάι στο τζάκι λένε παραμύθια στα παιδιά τους ή στα νηξιάτικα δειλινά σεριανούν στις ομορφιές του κόσμου, όταν στα καυτά μεσημέρια του καλοκαιριού παίζουν με τις γαλήνιες θάλασσες και στα φθινοπορεινά πρωινά μαζεύουν τη σοδειά τους, τα μπέλια, τα δέντρα, τους καρπούς, υπάρχουν κάποιοι αλλιώτικοι, ξένοι. Ούτε παιδιά, ούτε ομορφιά, ούτε χαρά, ούτε σοδειά για αυτούς. Τίποτα. Μόνο διπορούν. Μέσα στις τέσσερις εποχές, μέσα στις 24 ώρες, πάνω στις τέσσερις γωνιές της γης, πορεύονται. Σ' όλους τους τόπους, με όλους τους τρόπους, σ' όλους τους καιρούς. Πότε με τα πόδια κουμπισμένοι σε ένα ραβδί, τότε παλιά. Πότε σε ένα κουρασμένο ζώο, πότε σε ένα ναυαγισμένο καράβι στις τρικυμισμένες θάλασσες ή σε ένα αεροπλάνο. Άλλοτε στον παγωμένο φορά και άλλοτε στον καυτό νότο. Άλλοτε στη μακρινή δύση και άλλοτε στη μαγική ανατολή. Περιπλανούνται, πορεύονται, ψάχνουν. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς. Κι αυτοί ψάχνουν να βρουν ποιοι μέσα σε αυτή τη γη είναι γι' αυτόν. Αιώνιο διπόροι, Απόστολοι Ιησού Χριστού.

ένας Απόστολος δεν έχει τίποτα. Κλαδί που χτυπιέται στους πέντε ανέμους. Παίνεις και πλάνεις. Έρχεται από τον Θεό και ψάχνει τον άνθρωπο. Με ένα όπλο. Τη λόγχη του λόγου. Με ένα πόθο. Το κηρυχθήνε επί το ονόματι Ιησού μετάνοιαν και άφεσε να αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Με έναν πόνο της αγάπης. Τίποτα άλλο. Κατά μεσής Θεού και ανθρώπων. Τα χέρια υψωμένα σε προσευχή. Τα πόδια έτοιμα για το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Εχείρε σώσει. Οι πόδες ωραίοι.

Ο Απόστολος πρώτα αγαπά τον Θεό και ύστερα φεύγει μέσα στη νύχτα να βρει τα χαμένα παιδιά εκείνου, να πει την ιστορία της αγάπης εκείνου. Ψάχνει τους ανθρώπους καρδιά με καρδιά να βρει τόπο για το Θεό, σκήνομα στο θείο οδηπόρο. Θεάται πριν την ομορφιά του Θεού και ύστερα τρέχει να καλέσει στη θέωση. Όταν οι άλλοι εγλεντούν, αυτός μοχθεί. Όταν οι άλλοι μοχθούν, χαρίζει ανάπαυση. Οι υπηρέτες του κόσμου, που μπορούσαν να είναι ηγέτες, ηγέτες του κόσμου, γιατί έγιναν υπηρέτες του. Οικονόμοι της οδειάς του Θεού, τριγητές των καρπών του.

Ο Απόστολος, πλάσμα της γης, ποίημα του Πνεύματος, ποιμένα των παιδιών του Θεού. Κλητός Θεού, εκλεκτός της γης. Ευλογημένοι οι τόποι που γέννησαν έναν Απόστολο. Ευλογημένοι αυτοί που δέχτηκαν έναν Απόστολο. Τον Πέτρο, τον Παύλο, τον Κύριλο και Μεθόδιο, τον Νίκονα, τον Κοσμά. Και εμείς, εμείς που τα έχουμε όλα, που γίναμε φρόνιμοι από την αφροσύνη της αγάπης τους για μας, που γίναμε ισχυροί από την ασθένεια της ταπείνωσής τους μπροστά μας, που γίναμε γνωστοί ακολουθώντας αυτούς τους άγνωστους, ποιο αντίδωρο έχουμε στο δώρο της διακονίας τους, εμείς που είμαστε γέννημα θρέμα θυσίας. Εν ετοίμω έχοντες εκδικήσε πάσαν παρακοήν, όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή. Αυτοί είναι έτοιμοι, έτοιμοι από καιρό να κατακτήσουν τη γη, να τρέξουν σ' άλλους, να φτάσουν σ' όλους. Μα δεν μπορούν. Κάτι τους καθυλώνει, τους χτυπά στο μέρος της καρδιάς, τους δένει χέρια και πόδια. Η υπακοή μας που δεν είναι πλήρης. Και οι Απόστολοι έχουν αυτήν την αδυναμία της αγάπης. Όταν εμείς που τους γνωρίσαμε πρώτοι μένουμε πίσω μεμσίμηροι, μίζεροι, γονγκιστές, δεν βρίσκουν ανάπαυση να τρέξουν αλλού, μένουν δεμένοι. Και η χειρότερη καταδίκη για έναν Απόστολο είναι ο μαθητής να τον δέσει, όπως η καλύτερη αντιπροσφορά να του δώσει τη δύναμη να τρέξει έως εσχάτου της γης.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος αναψυχής, αγαπητοί ακροατές, όχι διασκέδασης. Διασκεδάζω, μας πληροφορεί το λεξικό, σημαίνει διασκορπίζω, πετώ από εδώ και από εκεί, διαλύω. Αναψυχώ σημαίνει, κατά το λεξικό και πάλι, δροσίζω, αναζωογονώ, διαδροσερού αέρος. Και αναψυχή είναι το ξανάσεσμα, η ξεκούραση από πόνους και κακά. Και η Καινή Διαθήκη δεν περιέχει ούτε μια φορά τη λέξη διασκέδαση, ούτε και τη λέξη ψυχαγωγία, που προέρχεται από την αρχαία ειδωλολατρική λατρεία και σήμαινε την τέρψη και την εφροσύνη λόγω της ανακλήσεως των νεκρών από τον Άδη. Η λέξη αναψυχή περιλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο ναό, στην οποία, προσκαλώντας τους Εβραίους να μετανοήσουν, τους τονίζει: «Μετανοήσατε και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθω συν καιρή αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, ον δίγουραν ον μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τον Τιμόθεον επιστολή του γράφει: «Δόη έλεος ο Κύριος το οίκο Ονησιφόρου, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ούκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέν με και έβρε». Στην πρώτη περίπτωση και κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να μετανοήσουν για να έρθουν καιροί αναψυχής από τις θλιβερές περιπέτειές τους, δια της απολαύσεως των ευλογιών της Καινής Διαθήκης, και για να τους αποστείλει πάλι τον Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού, ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί για να είναι και δικός τους Μεσσίας. Και στη δεύτερη περίπτωση, ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας σημειώνει ότι ο Απόστολος Παύλος ευχήθηκε θερμά για τον Ονησιφόρο και την οικογένειά του, γιατί πολλές φορές το έδωσε αναψυχή και ανακούφιση και δεν τράπηκε να δείξει ότι είναι φίλος του και του συμπαραστάθηκε όταν ήταν φυλακισμένος και δέσμιος στη Ρώμη.

Ας δροσίσουμε λοιπόν τις ψυχές μας, αγαπητοί μας φίλοι, και ας μην τις διασκορπίζουμε από εδώ και από εκεί. Ας είναι ευκαιρία αυτοσυγκέντρωσης και ανασυγκρότησης για όλους μας. Η χαλάρωση από το άγχος των εργασιών μας δεν πρέπει να σημάνει και ελαστικότητα στις αρχές μας. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων σήμερα τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, στους εορτάζοντες. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε από την Αττική, από τα Πετράλωνα, όπου έχουμε την είδηση που απασχολεί αυτή την ώρα, καθώς έχει σημάνει συναγερμός, αφού μια πολυκατοικία 4 ορόφων κατέρευσε, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένους. Λίγο μετά τη μία συνέβη, το τετραόροφο κτίριο στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα υποχώρησε με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε μια μάζα από μπάζα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, στο υπόγειο του κτηρίου γίνονταν κάποιες εργασίες, ενώ δίπλα από το συγκεκριμένο κτίριο είχαν ξεκινήσει διαδικασίες για την ανέγερση ενός άλλου κτηρίου. Εκεί βρίσκονται άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των αγνοουμένων. Ας ελπίσουμε αυτά τα 4 άτομα που φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί να εντοπιστούν και μάλιστα άμεσα. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Στους 37 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Στη Νότια λίγο πιο πάνω ο υδράργυρος ανέβηκε, πήρε την Ανιούσα. Έχουμε αυτόν τον καύσωνα της Ευρώπης, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του εδώ στην Ελλάδα, εξασθενημένος όμως. Ταλαιπώρησε, θυμίζουμε, την Ευρώπη. Είχαμε δυστυχώς πολλούς νεκρούς και να πούμε ότι το φαινόμενο δεν έχει την ίδια ένταση σε κάθε περίπτωση. Και σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, περιμένουμε ακόμη και βροχές σήμερα το απόγευμα εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική αλλά και στην Ήπειρο. Τις επόμενες ημέρες τώρα, μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα είναι με φυσιολογικές θερμοκρασίες, όχι ακραίες, καλοκαιρινές όμως. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι διαδικτυακές παραγγελίες εκτός ευρωπαϊκής κοινότητας, αφού τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός σε ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ ανά είδος. Παράδειγμα, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας αν επιλέξετε, μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια για παράδειγμα, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Ξεκίνησε να καταβάλλεται το ειδικό βοήθημα των 150 ευρώ ανά τέκνο στους δικαιούχους γονείς. Εδώ και 2 ώρες περίπου έχει ξεκινήσει η καταβολή. Οι περισσότεροι θα δουν χρήματα σήμερα στους λογαριασμούς τους, ενώ όσοι δεν δουν είναι για τα στοιχεία δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν έχει ενημερωθεί ο αριθμός IBAN της τράπεζας. Τη διατήρηση χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφάσισε η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την 1η Ιουλίου, από αύριο, σταματά και η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Στο βράχο του Αριουπάγου, στην Πνίκα, εχθές τίμησε η Εκκλησία της Ελλάδος τον Απόστολο των Εθνών σε ανάμνηση του κηρύγματός του προς τους Αθηναίους. Στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό χωροστάτησε ο Μακαριόρθωτος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Ενώ ολοκληρώθηκαν και τα παύλια της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, είχαμε τη λήξη εκεί στο βήμα του Αποστολού Παύλου στη Βέρεια χθες το απόγευμα, από όπου παρακολουθήσατε και απευθείας μετάδοση από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας ομοίως. Είχαμε τον μεθέωρτο πολυαρχαιρετικό Εσπερινό και στο βήμα του Γαλλίωνος στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, στην αρχαία Κόρινθο, εκεί όπου ο Απόστολος των Εθνών Παύλος οδηγήθηκε ενώπιον του Ρωμαίου Ανθιπάτου Γαλλίωνος, ομολογώντας με παρησία το Χριστό ενώπιον των αρχών της εποχής.
Στη Λέσβο μας πάει το επόμενο. Είχαμε την είδηση με βαριά θλίψη. Υποδέχθηκαν οι κάτοικοι εκεί στο Μανταμάδο, στη Λέσβο, στους κόλπους της Εκκλησίας γενικότερα, την εκδημία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ευστρατίου Δίσου, μιας μορφής που ταυτίστηκε ως ολίγη με το μεγάλο προσκύνημα των παμεγίστων ταξιαρχών Μανταμάδου. Το σκήνομά του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 7.30 το πρωί στον ιερό προσκυνηματικό ναό των παμεγίστων ταξιαρχών Μανταμάδου, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι. Αιωνία ημνήμη. Συνήλθε η Επιτροπή για την Αντιμετώπιση Φαινομένων Βίας και Παραβατικής Συμπεριφοράς στο νησί της Κρήτης, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και να πούμε ότι αποφασίστηκε, σε σύσκεψη βέβαια που συμμετείχαν όλοι οι φορείς του τόπου, να δουν αυτά τα ανησυχητικά που συμβαίνουν στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και στο νησί ακόμη πιο συγκεκριμένα, και να προτείνουν την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, όπως τη συνδιοργάνωση από όλους τους φορείς σχετικού συνεδρίου και την κατάλληλη προσέγγιση και στήριξη των νέων αλλά και των γονέων για την ενημέρωση και τη διαφώτιση όλων. Και βέβαια τα περιστατικά βίας δυστυχώς είναι αρκετά τελευταία εκεί στο νησί της Κρήτης. Ο Αρχιεπίσκοπος τώρα της Κρήτης, ο οποίος συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, θα επισκεφτεί την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς. Την Κυριακή 5 Ιουλίου θα έχουμε και εκδηλώσεις μάλιστα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς, με τη συμμετοχή κληρικών πιστών και εκπροσώπων των κρητικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Ενώ θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο, στο οποίο θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος κ. Ευγένιος, και θα τελεστεί και ιερό μνημόσυνο για τους κεκοιμημένους Κρήτες της Μακεδονίας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Όσον αφορά τις απευθείας μεταδόσεις, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα από τις 7 παρατέταρτο θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου, ημέρα της εορτής των Αγίων Αναργύρων, θα παρακολουθήσετε τον Όρθρο και το αρχιερατικό συλλήτουργο σε απευθείας μετάδοση την ίδια ώρα και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, η Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές παραγγελίες. Τώρα, βαριές ποινές, αυστηρότεροι έλεγχοι που έχουν μειώσει την παραβατικότητα τελευταία στην αγορά καυσίμων. Θα πέσουν τα καύσιμα στην Αντλία, είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο επόμενο διάστημα, ενώ θα ενταθούν οι έλεγχοι, όπως όλα δείχνουν, για την πάταξη βέβαια αυτό το φαινομένο των πειραγμένων Αντλιών.

που απειλούν Εβραίους, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη, βλέπει η εφημερίδα, ενώ ο τύπος Θεσσαλονίκης χειροπιαστά μέτρα αγγελούδι για οικογένεια και στεγαστικό. 8 παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το δημογραφικό και την κατοικία, ένα επίδομα των 1.000 ευρώ που θα δίνεται για τρίτο και τέταρτο παιδί, εφάπαξ βέβαια. Προσιτές κατοικίες και μειώσεις δημοτικών τελών επίσης προβλέπονται. Τα ανακοίνωσαν εχθές μετά το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος ο Στέλιος Αγγελούδης. Κόντρα προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων με ανταλλάγματα την κατάργηση του πλαφών τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν νέες αυξήσεις. Ο λόγος των πάγων τιμές, στόχος σημειώσεις από Σεπτέμβριο σε βασικά είδη, η εστία άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά, μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Το γεγονός βέβαια ότι έγινε εχθές το συγκεκριμένο περιστατικό και απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης και τον τρόπο με τον οποίο το ανέδειξαν εδώ σχολιάζει η εφημερίδα.

Political κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τάκης Θεοδωρικάκος, πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφει σε εισαγωγικά εχθές για δύο μήνες. Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο, καταπέλτης κατά στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς. Απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια, όπως λένε, που κάνουν οι εποπτικές αρχές. το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X-Pro Twitter όπου μας ακολουθείτε. Ενώ βέβαια μην ξεχνάτε από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, ενημερώνεστε για το πρόγραμμα της εβδομάδος, μας ακούτε και με live streaming. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και θυμίζουμε ότι σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τις σειρές ακολουθίες από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης και των Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Ιερά Πανήγυρη των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα το απόγευμα ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και αύριο το πρωί το Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνετε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του Μακαριστού Γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
4: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
5: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
4: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
6: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

Κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συνεντεύξεώς μας με τον Άρχοντα Πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρόεδρο του Εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, κύριο Σταμάτιο Κίσα.
1: Εγώ μετά το 71 έφυγα από την πόλη, πήγα το 72, το 73 στο Άγιο Μύρο, ήμουν εκεί. Μετά το 74 δεν ξαναπήγα, διότι λόγω του ότι ήμουν στην Αθήνα φοιτητής, δεν είχα ανανέωση οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας το 74 ήταν σε δύσκολες. Δεν μου ανανεώσαν την άδειά μου και έμεινα στην.
2: Και προώθησε στην Ελλάδα.
1: Και εκ τότε είχα να πάω 11, με το 85 ξαναπήγα στην πόλη. Και δεν γνωρίζω, ας πούμε, από πρώτο χέρι που σας τα λέω αυτά που τα έζησα τα περισσότερα, πώς λέγανε και πώς έψαναν και τα λοιπά στο Πατριαρχείο. Οι ναοί πάντως, και όταν λέμε ναοί, εγώ ήξερα την Αγία Τριάδα και την Παναγία του Πέρα, διότι εκεί πιο πολύ εκκλησιαζόμουν και πήγαινα εκθεπτικά, έψαλαν την Παναγία πιο πολύ κοντά στην Πατριαρχική Παράδοση, με λίγο Χατζηαθανασίου, διότι ήταν ο Πακρίδης από τους καλύτερους μαθητάς του Χατζηαθανασίου. Ο Χατζηαθανασίου, επειδή το καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Χάρτης ήταν διδάσκαλος όλων των μετέπειτα αρχιερέα ενής και του Αμερικής Ιακώβου και όλων του Πατριάρχου Δημητρίου, όλων των αρχιερέων καθηγητής, και ακούαμε πράγματα τα οποία τους ήρεσαν αυτά, διότι ήταν του δασκάλου των. Και έτσι εισήλθε δια της πλαγίας οδού στην Πατριαρχική Παράδοση ο Χατζηαθανασίου. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Μέχρι και το τέλος της εποχής του Πατριάρχου Δημητρίου, το αιωνία η μνήμη των νημοσύνων στα Πατριαρχία εψάλετο αυτό του Πατριαρχικού. Στους ναούς έξω εψάλετο του Χατζηαθανασίου. Μετά εισήλθε αυτό του Πιαστέρη του Χατζηαθανασίου. Αυτό το αιωνία η μνήμη, το οποίο είναι πλάγιος του πρώτου μικτός.
2: Και έμεινε αυτό.
1: Και έμεινε αυτό. Επίσης οι ναοί έξω, οι περισσότεροι τις Κυριακές έψαλαν αργή και αργές τοξολογίες. Δύναμη στις περισσότερες Κυριακές.
2: Το οποίο στο Πατριαρχείο δεν γινόταν.
1: Στο Πατριαρχείο έλεγαν πιο παλιά, επί Πρίγκου και, και στα Νίτσα, έλεγαν και αργές κατασίες πάντα έλεγαν του Τριωδίου, της περίοδου των 5 εβδομάδων των νηστιών. Αλλά τις απλές Κυριακές, ψηλές Κυριακές, άνοιξε το στόμα μου. Τα λέγανε σύντομα, διότι δεν τα ήθελε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Από τότε και μετά άρχισαν κάπως να υποχωρούν αυτά.
2: Μάλιστα. Εξηγήστε μας λίγο, γιατί εμείς συνήθως όταν ακούμε έτσι για πατριαρχικό ύφος και πατριαρχική παράδοση, θεωρούμε όλη την πόλη. Και όλα τα ψαλτήρια για τις πόλεις.
1: Κάτι που είναι λάθος. Το ύφος το ίδιο. Δηλαδή, όλοι, άμα ακούσαν Κωνσταντινούπολη, είτε ψάλλει Πατριαρχείου, είτε ψάλλει κάποια ενορία, ίδιο στην ψάλλει. Δεν είναι κάτι άλλο, άλλο μέρος όπως εδώ στην Αθήνα.
2: Μάλιστα.
1: Απλούστατα. Οι μεν εξωτερικοί, ας πούμε, ψάλτε οι λεγόμενοι, έψαλαν και πράγματα που δεν ήταν εγκεκριμένα από την αυστηρή παράδοση πατριαρχική.
2: Ως κομμάτια,
1: ναι, ως αυτό. Βασικά έλεγαν στο Πατριαρχείο από δύναμη του αρχαίων, του συνηθισμένου και του Γεωργίου Κριτός και ουδέν άλλων. Όταν έλεγαν δύναμη, δηλαδή, σπανίως έλεγαν. Έξω οι ναοί έλεγαν και τα άλλα τα δύναμη και του Νηλαίου. Ο Νηλαίος δεν μπόρεσε να μπει στο Πατριαρχείο.
2: Δεν είχε πάει.
1: Δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν νομίζω.
2: Αυτό έτσι που μας είπατε για τις διάφορες σχολές που υπήρχαν στην πόλη, ποιες ήταν οι κύριες σχολές?
1: Η κύρια σχολή ήταν πέραν της Ναυπλώτη, Πρίγκος και του Πατριαρχείου. Έξω ήταν μια σχολή του Νηλαίου Καμαράδου, η οποία ανέλυξε πολλούς βέβαια και κυρίως προήχετο και από τον Ρεδεστινός και έτσι ήταν πρωτοψάλτης. Λίγο καιρό έκατσε και βγήκε έξω και ψάλε ως εξωτερικός ψάλτης τα περισσότερα χρόνια του και δημιούργησε μια σχολή προσυδειάζουσα με τον Σαρανταεκκλησιώτη, με τον Νηλαία. Ο Νηλαίας ήταν μαθητής αυτών των δασκάλων.
2: Και από νεότερους ποιοι είναι οι εκφραστές αυτής της σχολής?
1: Αυτής της σχολής νεότεροι ήσαν ο Ιωάννης Παλάσης παρά τους χάρη.
2: Μάλιστα.
1: Ή το περισσότερο της σχολής του Νηλαίος. Βέβαια αυτός έκανε τομές δικές του. Έδωσε και κυρίως την εποχή του όταν ήρθασε στο Γαλατά το 28, όχι το 28, ξεκίνησε από το Ελληνικό. Πριν το 28 μέχρι από το 22 ήταν στην Αγία Εφημία Χαλκιδόνας πρωτοψάλτης. Γιατί ήρθε από τη Σαμσούντα, από την Αμισό, ως πρόσφυγας. Δηλαδή, μάλλον μία ανταλλαγή, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, το, ή το από το Καβατσικό της Καπακεδονίας, το Βατσικό, που σας από εκεί. Ναι. Και δάσκαλος ήταν στην Αμισό. Και μετά ήρθε εκεί, βέβαια έδωσε, όταν ήρθε στην πόλη του 28, στην πόλη δηλαδή από την Χαλκιδόνα, υπήρχε η τάση να θέλουν στο πέραν, λόγω ότι υπήρχε πολύ, πολύ Ρώσοι εμιγκρέδες είχαν έρθει. Και υπήρχε η τάση μια τετραφωνία, ζήτησε για δεύτερη λειτουργία τετραφωνία στην πόλη.
2: Ναι.
1: Υπήρχε σοβαρό, υπάρχει αλληλογραφία, την οποία μπορούν κάλλιστα να σας την δώσουμε κάποτε, ναι, ναι. Υπάρχει. Και ο Μπαλάσης με αυτά που έκανε, δηλαδή τι έκανε, έκανε ορικά τρίσιμα, μερικά λειτουργικά Παλαγίου Τετάρτου, κυρίως τη λειτουργία, στους όρθους, ήταν πολύ κλασικός. Λίγο-λίγο μετά το 30 και τα υπάρχει να υποχωρεί η τετραφωνία.
2: Λόγω του Παλάση.
1: Λόγω του Παλάση.
2: Είναι σημαντικό και αυτό.
1: Αυτό είναι δική μου κρίση. Δεν ξέρω αν λόγω του Παλάση είναι αυτό. Yeah. Πάντως, πολλοί κόσμος έτρεχε στον Παλάση. Αυτά είναι από μαρτυρίες και του Αστέρη και του Γεωργιάδη κτλ. Ότι έδωσε μια άλλη πνοή. Κάνει, τι έκανε, εκκλησιαστικοποίησε ορισμένα κοσμικά μέλη. Όταν είμαι κοσμικά μέλη, δηλαδή κάπως έξω από την εκκλησία. Αλλά αν τα έψαλες με ιεροπρέπεια, όπως λέγαμε, αν κομπούσες καλά το ράσο και δεν φαίνονταν από μέσα το, ναι, τα ρούχα που φορούσες και το εκκλησιαστικοποιούσες, ναι, τότε ή το αποδεκτόν από το εκκλησιαστικό σώμα.
2: Ναι. Κατάφερε όμως να μην βρουν έφορο, ναι, έδαφος.
1: Ναι. Θα ήταν χειρότερο να έχουμε μια τετραφωνία 100%, ναι, παρά αυτό το οποίο εκ των υστέρων, από τα δείτε, τα τελευταία χρόνια με το ψάλλουμε, όπως το ψάλλουμε ο κ. Παϊκόπουλος, ο Δημήτρης Μαγούρης, ο οποίος ο εκφραστής του παλασικού ύφους και ψαλμοδίας, και μάλιστα το εταιριοποίησε ο τρόπο την ομολογώ, να εδώ έχω τις άφητες, τον ξέρω καλύτερα, έχουν ζήσει μαζί του, και θα μπορούσα να σας πω ότι είχε φτάσει σε επίπεδα πολύ αποδεκτά στον κοινό εκκλησιαζόμενο το Ιωάννης Παλάσης. Το δύναμις του παραδείγματος χάρη είναι παραδοσιακότατο. Έχει θέσεις από τον αρχαίο, τον ξένο, τον Κορώνη και κάτι τέτοια. Yeah, yeah. Δηλαδή δεν ήταν πράγματα ξένα στην καθημάς παράδοση.
2: Σωστά, σωστά.
1: Άλλες σχολές, υπήρχε τη σχολή του Θεοδοσίου Γεωργιάδη στη Χαλκιδόνα, αλλά από το 1933 είχε φύγει ο Γεωργιάδης.
2: Είχε έρθει εδώ στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα ήταν. Και οπότε είχε σταματήσει στην πόλη. Υπήρχε η σχολή μερικών σπουδαίων δασκάλων, αυτού του Αχιλλέως Καρτζόγλου, ο οποίος ουσιαστικά, άμα την ελέγξουμε εδώ με τα χειρόγραφά του, είναι μια συνέχεια τη σχολή του Νηλαίος. Και αυτοί έψαλαν Νηλαία Καβαράδο κτλ. Και με πολλά τρίγωρα, με πολλά δύσκολη λιγάκι. Απαιτούσε πολλά χρόνια να είσαι μαζί του για να τα μάθεις.
2: Ήθελε μαθητεία μεγάλη.
1: Μαθητεία μεγάλη, ναι, ναι, αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Και ήταν ο Στέφανος Μπρούσαλης στην πόλη, ο οποίος ήταν μετά τα τελευταία χρόνια στην Πρίμκη. Και αυτός, αυτή η σχολή έψαλε καταπληκτικά τους πολυελαίους, να ακούσετε εκείνο το λόγον αγαθών σε βαρύ, να ακούσετε σε άγια, σε τέταρτο ήχο πάλι το λόγον αγαθών και σε λέγετο, σε σημείο τόσο πολύ αριστοτεχνικά, που όταν ξεκινούσε τον λέγετο και του λόγω γύρατος του ανέβαινε η βάσης, το γερνούσε μετά στον βαρύ του Κρητός. Οπότε ερχόταν να το σχολείο. Δηλαδή τέτοια πράγματα, τρίκ, το οποίο δεν είχε προακουστικό κανένα πρόβλημα.

0: Ο Λεωνίδας Αστέρης, που είναι φαινόμενο της μετά εποχής, μετά την Νικολαίδη εποχής, από το 84 μέχρι το 2014, μια τριεκονταετία, ναι, ήταν και εκείνο παιδί του Γαλατά, του Μεθερινεβών, του Παλάσι. Ναι. Είχε τον Μαγούρη πρωτοψάλτη και αριστερό τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, ο οποίος μετέπειτα έγινε πρωτοψάλτη στην Παναγία του Πέρα, το Ισόδια, ναι, που έψανα πολύ ωραία, πολύ κλασικά, και στη λειτουργία με πάρα πολλά μαθήματα του Παλάσι. Και ο ίδιος ήταν τη σχολή Παλάσι, αλλά ο ίδιος έλεγε ένα χαρακτηριστικό, επειδή στην εργασία που είχαμε, είχε ραδιόφωνο και τέτοια τα πρώτα χρόνια, τον επισκέπτεται τακτικά στο μαγαζί του ο περίφημος Αναστάσιος Μιχαηλίδης, ο δομέστικος του Ναυπλιώτη, ο περίφημος Σόμπατζης, ο οποίος ήταν, έβαζε θερμάστερ στο φανάρι, φαναριώτης. Mm. Και ήταν, ας πούμε, το στοιχείο του Πατριαρχείου, λέγανε πολλοί, ήταν 65 χρόνια εκεί. Mm. Και γνώρισε την παράδοση όσο κανείς άλλος. Και ερχόταν στο μαγαζί μου, λέει, και μου έλεγε, ανοίγαμε μια παρακριτική, άνοιξε όπου θέλεις, έλεγε, και του έλεγε 10 σελίδες από τους κανόνες. Μιλάμε όλες τις οδές, όλες τις λεπτομέρειες που δεν τις ξέρει κανείς άλλος, ήξερε ο Αναστάσιος Μιχαηλίδης, όχι μόνο την παρακριτική, την νέα, δηλαδή τις ποδηλογίες της όλης εκκλησίας. Και ποια μαθήματα λέγονται και ποιες θέσεις είναι ξένες στα χειροδικά και ποιες δεν είναι. Ξέρω όλα αυτά και του τα δίδαξε. Ο ίδιος μας τα είπε αυτά. Εγώ δεν τον είχα δει τον Αναστάσιο. Τότε ο Αναστάσιος εξεμέτρησε το ζήτημα την δεκαετία του 70-71. Mm. Είχε αποσυρθεί και ιδιώτευε στον Άγιο Στέφανο. Είχε σπίτι στον Άγιο Στέφανο, το προάστιο γνωστό τη Κωνσταντινούπολης, mm, αυτό τη Μητροπόλεω Δέρκων. Και ήταν χρήσιμο, διότι όποιο πήγαινε να ρωτήσει για το Πατριαρχείο, καταφεύγαν όλοι στον Αναστάση και τον ρωτούσαν αν είναι σωστή ή λάθος αυτή η θέση.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ίδιος αυτός διόρθωνε και τους πρωτοψάλτες.
0: Το Στανίτσα κυρίως. Όταν το 39 πήγε ο Στανίτσας, αυτός ήταν απέναντι δομέστικος του πρίγκου. Έφυγε. Και τον κοίταζε καλά-καλά. Και όταν ο Αναστάσης έκανε γρημάτσα έτσι. Λέω, ο Στανίτσας πάλι λάθος το είπα. Έλεγε ο Στανίτσας. Και ήταν λίγο δύσκολος άνθρωπος στην αρχή, δυσπρόσιτος. Αλλά ο Σταλίτσας τον εθόπευσε τροποτινά, τον κέρασε, ήταν άνθρωπος έτσι παλιός, της παλιάς σχολής, που με λίγα κεράσματα, με λίγα καλοφιάσματα αμέσως, ναι, ναι, έπεφτε, ας πούμε. Ανοιγόταν και τον ρωτούσε πώς λες το τάδε δοξιαστικό, και τα είπε, τα πάει όλα, όλα τα είχε πει.
1: Έτσι έμαθε το ίδιο.
0: Από εκεί το έμαθε ο Σταλίτσας. Και ο Νικόλαος Σιμεωνίδης, ας πούμε, από τις πρώτες Κυριακές που πήγε, ήταν Δευτέρα των Ιστιών, Τετάρτη, κάτι τέτοιο, αμέσως πριν άρχισε να λέει τα τυπικά. Πατριαρχία λέγονται. Ναι. Μόλις τα έλεγε, ο Σταλίτσας είπε, τι είναι αυτά, είπε. Ναι. Συνέχισε ο δομέστικος Νικόλαος Σιμεωνίδης, και εκείνος ήταν ένας σπουδαίος. Και μετά άρχισε να το πει, δεν είχε τα τυπικά, δεν τα λέγανε στο Γαλατά ποτέ. Έτσι είπε, τα χρόνια εκείνα.
1: Οπότε τα έμαθε μετά.
0: Τα έμαθε από τον Αναστάση και από τον δομέστικο. Μάλιστα. Από τον Νικόλο Σιμεωνίδη. Το δεύτερο δομέστικο.
1: Και ακούμε έτσι για διάφορα διακονήματα πάνω στο αναλόγιο, όπως είναι ο κανονάρχης, όπως είναι ο δομέστικος. Μας εξηγήσετε λίγο στο Πατριαρχείο πώς ακριβώς ήταν χωρισμένα αυτά τα.
0: Ναι, δύο οι δομέστικοι. Ο πρώτος δομέστικος στο δεξιό αναλόγιο και ο β' δομέστικος στο αριστερό αναλόγιο. Μάλιστα. Με τους δύο πρωτοψάλτες κρατάει. Οι τέσσερις αυτοί αποτελούσαν τη μοντιλική στήρη της Πατριαρχικής Παραδόσεως. Και ήταν μετά οι παραδομέστικοι. Μάλιστα. Νομίζω ένα παραδομέστικο είχε και οι άλλοι ήταν κανονάρχοι κατά βαθμούς. Παλαιότεροι, νεότεροι, mm, ο κατώτερος, ας πούμε, ήταν στο χαμηλότερο σκαλοπάτι. Υπήρχε εποχή στην Πατριαρχία και 10-15 παιδιά δεξιά και άλλους τόσους αριστερά. Mm. Περίπου εκεί εκειμένεται, στη μεταναυπλιώτη εποχή. Mm. Και υπήρχε επιλογή, διότι, ξέρετε, η συνοικία του φαναρίου ήταν πολύ ολορομνική, με τον Παλατά μαζί, ενωμένη περιοχή. Όλοι πηγαίνανε και ακούγανε στο Πατριαρχείο. Η μεγάλη πηγαίνει σχολή ήταν σε απόσταση αναπνοής από το Πατριαρχείο. Και απ' έξω να περνούσε, άκουσε το δυσπερινό και τον όρθο πολεολόγο.
1: Ναι,
0: και πολλά παιδιά που ήταν με κάποια, ας πούμε, καλυφωνία, που είχαν προσόντα, προσελαμβάνονται στο Πατριαρχείο ω κανονάρχη. Βεβαίως.
1: Από τι ηλικία?
0: Από 7 χρονών, 8 χρονών, 6 χρονών, πολύ πολλά. Οι γονείς τους δε, αυτό το σπουδαίο, ήταν και αυτοί αυτή τη παράδοση. Αγαπούσαν πολύ αυτή την παράδοση. Ναι. Και θεωρείται πλέον ότι δεν μπορούσε να μην πάει κανείς στο Πατριαρχείο που να εθητεύσει. Τις δε Τετάρτες πηγαίνουν πολύ στον Άγιο Γιώργο τον Αντιφωνήτη, ο οποίος και ο Ναυπλιώτης και έψανε καθημερινές σε αυτόν τον είναι στην Άωσο, στο φανάρι στον Αντιφωνήτη. Και εκεί ο Ναυπλιώτης έψανε πράγματα που έλεγε. Δεν τα έλεγε στο Πατριαρχείο.
1: Δεν μπορούσε να τα πει. Αυτά το τι θα πει ο κάθε πρωτοψάλτης, ο λαμπαδάριος ή η δομέστικη είναι προκαθορισμένα.
0: Ναι, ήταν προκαθορισμένα, δεν ήταν γραμμένα κάπου.
1: Μάλιστα.
0: Έχει άγραφος παράδοση. Το άγραφο τυπικό στο Πατριαρχείο ήταν Ευαγγέλιο τροποντινά τη ψαλτική.
1: Το οποίο πήγαινε από τον παλαιότερο στον νεότερο.
0: Ναι.
1: Μαθητεύοντας.
0: Μαθητεύοντας. Δηλαδή, αυτό λέγεται, αυτό δεν λέγεται. Αυτό ψάλλεται, αυτό δεν ψάλλεται. Το λέγαν πάντα. Και το ξέρανε πια χειρουργικά, πια κοινωνικά. Ποια μαθήματα άλλα του ενιαυτού λέγονται ή δεν λέγονται, προς χάρη των ενδυνάμεις, αυτόν τον τρόπο λέγεται, ποτέ άλλοτε. Σπανίως λέγεται σε βαρύ ήχο. Έλεγαν το γεύσαστε σε βαρύ,
1: μάλιστα,
0: και στο Πατριαρχείο ναι, καμιά φορά, αλλά όχι πάντα. Λέγαν το πρώτο εκ του και, αυτό του Ιωάννου του Κλαδά. Και των ενδυνάμεις πάντων. Και αυτό, αυτά θεωρούνται, ας πούμε, τη πατριαρχική παραδόση στα γνήσια. Επίσης, το αγαπήσω κύριε μου του Ιακώβου. Όχι όπως είναι αδέρος του βιβλίου του Προγάκη, αλλά όπως το διεμόρφωσε η ψαλτική ζώσα παράδοση.
1: Ναι.
0: Από Ναυπλιώτη, Πρίγκο και Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος έδωσε την τελική μορφή. Και νομίζω είναι καλύτερα. Πολλοί εδώ στην Ελλάδα κυρίως το αμφισβητούσαν αυτό και γιατί να μείνει εκείνο. Κύριε, τους έχω πει σε συζητήσεις μας, αδελφοί μου, η παράδοση δημιουργείται στο αναλόγιο. Δεν δημιουργείται ούτε στα εργαστήρια, ούτε σε χώρους όπως ψάλλεται. Και όπως είναι καλύτερα ακούεται και περισσότερο αποδεκτό και από τους αρχιερείς και από τον κλήρο και από το εκκλησίασμα, εκείνο πλέον δημιουργείται ως παράδοση. Η μακροχρόνιος συνεχής εκτέλεση του ίδιου πράγματος αποτελεί παράδοση.
1: Συνεχίζεται ακόμα αυτή η παράδοση σήμερα?
0: Δεν ξέρω αν συνεχίζεται.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε υπαρκότερη ίσως.
0: Υπάρχουν άνθρωποι και στην πόλη γενικότερα και στον πατριαρχικό ναό που κρατάνε το από την αυτά που ναι, τα παραδεδεγμένα. Μην ξεχνάμε ότι οι έξωθεν ερχόμενοι πρώτα. Στην πόλη ο έξωθεν λέγανε τότε όταν έρχονταν κανείς από το Πέρε, από το Γαλατά. Από...
1: Ναι.
0: Τώρα το έξωθεν πού πάει τα σύνορα. Εκτός Κωνσταντινούπολης, εκτός Ελλάδος, πού πάει. Μέχρι πού.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialydia.com.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η ατέλειωτη γραφή.

Ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του πατρός Λαζάρου και πέσε πάνω στην ανοιχτή φυλάδα όπου έγραφε. Η καρδιά του είχε λιώσει σαν κερί και έγινε μυστικό θυμίαμα που λιβάνιζε τη δόξα και τη δύναμη και το έλεος του Θεού. Ήταν τόσο ταπεινός που δεν καταλάβαινε και ο ίδιος πόσο ψηλά στην αγιότητα είχε φτάσει. Και αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό των Αγίων. Ποτέ δεν γνωρίζουν πόσο ψηλά έχουν φτάσει. Γιατί όσο ανεβαίνουν τόσο ταπεινώνονται ενώπιον του Θεού. Ξαναβούτηξε το φτερό του στο μελανοδοχείο και άρχισε να γράφει, σκουπίζοντας με το χέρι τα μάτια του. «Φοβάμαι όμως πως είμαι πολύ εγωιστής, Κύριε. Και όλο τον εαυτό μου σκέφτομαι. Και όλο για τον εαυτό μου μιλώ. Ενώ τόσοι άλλοι πέθαναν, τραυματίστηκαν, υποφέρουν, ζουν τρομερές στιγμές. Μια ολόκληρη, μια λαμπρή και μεγάλη πόλη χάθηκε. Μια αυτοκρατορία διαλύθηκε. Το φως των εθνών έσβησε κι εγώ, το φλίαρο γεροντάκι. Κάθομαι και μιλώ συνέχεια για τον εαυτό μου. Αχ, Κύριε, τι να κάνω για να ξεφύγω από αυτή την ανημπόρια. Και προφορικά και γραπτά σε παρακαλώ συνέχεια και προσεύχομαι νύχτα μέρα για όλους τους αδελφούς και για τα βάσανα των ανθρώπων που τους νιώθω σαν κομμάτι του εαυτού μου. Εγώ είμαι ένα κομμάτι από αυτούς. Αλλά το μυαλό μου σταματά και δεν ξέρω τι να κάνω, τι να προσφέρω, τι να δώσω στους άλλους. Και ύστερα, είμαι και σωματικά πολύ ανήμπορος και με δυσκολία πολύ κάνω τον κανόνα μου και τα εκκλησιαστικά μου. Και όση δύναμη μου μένει τη δαπανώ για τον κήπο του μετοχιού που έχει τα μαύρα χάλια του. Τι να κάνω, Κύριε, φώτισέ με. Είμαι κοντά στα γεράματά μου και εκείνα τα ρευματικά που με πιάνουν όλη την ώρα και δεν με αφήνουν να σαλέψω. Μήπως είναι πια καιρός να φύγω από τον κόσμο τούτο. Μήπως ήρθε η σειρά μου, καθώς ακούστηκε η φωνή πίσω από το σταυρό σου 3 φορές. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά δεν σου το κρύβω, Χριστέ μου. Φοβάμαι τον θάνατο. Όχι γιατί θα χάσω τη ζωή αυτού του κόσμου, αλλά γιατί δεν είμαι έτοιμος. Δεν μετανόησα μόλι μου την καρδιά. Δεν έκλαψα για τις αμαρτίες μου τις πολλές. Στον κήπο ακούστηκαν βήματα. Σταμάτησε ο γέροντας το γράψιμο και πήγε στην πόρτα να δει ποιος είναι. Κοίταξε αριστερά, κοίταξε δεξιά. Δεν ήταν κανείς. Στάθηκε λίγα λεπτά να φουγκραστεί, αλλά δεν άκουσε τίποτα. Ξαναγύρισε στο σκαμνί του και άρχισε να γράφει. «Θεέ μου, νιώθω πως είσαι μπροστά μου αυτή την ώρα και με βλέπεις και με ακούς. Και μπορεί ο θόρυβος που άκουσα στον κήπο να ήταν οι δικές σου πατημασιές. Όχι πως έχεις πόδια σαρκικά σαν τα δικά μου, αλλά για να μην μας τρομάξεις όπως κάνουν οι άνθρωποι στα μικρά παιδιά και τα γλυκομιλούν. Εσύ δεν έχεις ανάγκη από τίποτε. Είσαι πάνω απ' όλα. Εξουσιαστής ανίκητος και με αγάπη που δεν μετριέται.

Αχ, Θεέ μου, βοήθησέ με να καταλάβω τι είναι αληθινά η αγάπη πριν φύγω από αυτόν τον κόσμο. Δίδαξέ με του ποιήν το θέλημά σου. Κύριε, είμαστε αδύναμοι και αχάριστοι, σαν τα κακόπαιδα. Και δεν σ' ακούμε, δεν σε θυμόμαστε. Δεν λέμε μήτε ευχαριστώ για τα όσα μας δίνεις. Μετά τη ζωή και την ύπαρξη να υπάρχουμε και να ζούμε. Γιατί εσύ, μόνο εσύ μας δίνεις τη ζωή και την παίρνεις, όταν κρίνεις το πότε πρέπει. Γιατί όλα μα όλα εν σοφία επί ίσας. Δόξα να έχει το Πανάγιον σου όνομα. Στάθηκε συλλογισμένος και άπορος στο γύρισμα του μυαλού του, που ανέβαινε σαν ορειβάτη στα ψηλά και βλέπε μια τα επουράνια και μια τα επίγεια και μετρούσε με το μάτι του τα σκοτεινά φαράγγια του κόσμου τούτου και απ' την άλλη τις φωτοχαρές που άνοιγαν στην ψυχή του το αγαπητικό μυστήριο της αγιότητος μέσα στα απέραντα της αιωνίας ζωής. Κι έφρυξε και χάρηκε νιώθοντας απάνω του το χέρι του Θεού και συνέχισε να γράφει τον ανθισμένο λογισμό του με το δικό του τρόπο.

Ζώος είμαι εγώ, σώσον με, αλληλούια. Σιγοψιθύρισε. Την ίδια στιγμή ξανάκουσε θόρυβο στον κήπο. Πήγε πάλι να δει το ποιος είναι. Πάλι όμως δεν είδε κανένα και συνέχισε το γράψιμο. Έχω κι άλλον ένα λογισμό μέσα μου, κύριε, και θα σου τον πω. Δεν είμαι πλούσιος για να αφήσω κληρονομιές και υλικά άγαθα. Είμαι ακτίμων καλόχερος και παίνεις εκ νεότητός μου. Αλλά και σοφία δεν έχω για να την αφήσω στους άλλους, ως αδελφική δωρεά. Κάνω όμως τη σκέψη να γράψω, έτσι σαν διαθήκη, την πείρα και τα όσα έζησα και να τα πω, με λόγο ταπεινό και απροσποίητο, ως συμβουλές και υπομνήσεις, τώρα πριν φύγω από αυτόν τον κόσμο. Είναι κακό αυτό, κύριέ μου. Τη μια ο νους μου λέει πως είναι καλό να πεις λόγων αγαθών και την καλή σου συμβουλή στους άλλους. Κάτι μπορεί να ωφεληθούν. Την άλλη όμως με ελέγχει και μου βάζει τις φωνές λέγοντας: «Ποιος είσαι εσύ, βρε χαζοκαλόγερε, για να συμβουλέψεις τους άλλους? Πού το βρήκες στο μυαλό και τι έκανες στη χαμοζωή σου για να δώσεις την πείρα σου και να κάνεις τον οδηγό στους άλλους?» Και βλέπω το πόσον έχει δίκιο αυτή η δεύτερη φωνή που με κατηγορεί. Ποιος είμαι εγώ για να κάνω τον δάσκαλο στους άλλους? Ένα σκουπίδι, τυποτένιο είμαι. Και μόνο η δικιά σου αγάπη με έκανε άνθρωπο και με κρατά στη ζωή. Και όσο σε σκέφτομαι, κύριε, τόσο πιο μηδαμινός νιώθω και σε ευχαριστώ που με ανέχεσαι και με ακούς αυτή την ώρα πολύ έλεε. Ένα χοντρό δάκρυ ταπεινώσεως και ευγνωμοσύνης κύλησε από τα μάτια του και για να το σκουπίσει σταμάτησε το γράψιμο και συνέχισε. «Γιατί όμως σήμερα σε νιώθω τόσο κοντά μου, υπερένδοξε, και σε νιώθω πολύ φιλικά, ως σαν πατέρα μου, ως σαν προστάτη μου, ως σαν φίλο παιδικό, που με γνωρίζει καλά και με νοιάζεται. Πιο πολύ όμως σαν φίλο, που μπορώ να του μιλήσω άνετα και να του τα πω όλα καλά και άσχημα. Νιώθω τα χέρια σου πάνω στην πλάτη μου και στους ώμους μου. Μήπως μου δίνεις κουράγιο για να γράψω τις μικρές μου σκέψεις και τις προτροπές μου? Μήπως ανάμεσα στις δυο γνώμες του μυαλού μου, την δεξιά που με προτρέπει να γράψω και την αριστερή που με ελέγχει αυστηρά, η πιο σωστή είναι η μέση οδός? Να γράψω δηλαδή λίγα και ουσιαστικά, να ξυπνήσει κανένα θολωμένο μυαλό και να επιστρέψει στο δρόμο που φέρνει κοντά σου. Με την ευλογία σου, κύριε, και με τη δική σου φώτιση, γράφω τα ακόλουθα προς τους αδελφούς. Με πολύ αγάπη και σεβασμό, έτσι, ως ένα είδος διαθήκης.

0: πρώτον προς τον νέον Πατριάρχη, όποιος κι αν εκλεγεί αυτή την ώρα, να θυμάται καθημερινώς την πορεία του Κυρίου μας στον ανηφορικό Γολγοθάν. Αυτή και μόνη είναι η οδός προς την Ανάσταση. Και ακόμα να θυμάται το δύσμυρο γένος μας και όλες τις ψυχούλες που του δίνει ο Χριστός και κρέμονται από τα κρόσια που έχει το πετραχύλι του. Το γένος των Ορθοδόξων πρέπει όλοι να το υπηρετούμε εν Χριστώ Ιησού. Όλοι πρέπει να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Αυτό είναι το χρέος κάθε πιστού. Δεύτερον, ο δικαιοκρίτης Κύριός μας επέτρεψε να πέσει η πόλη στα χέρια των απίστων και να διαλυθεί η αυτοκρατορία μας που πολύ αμάρτησε και σε πολλά και έγειρε όταν δέχτηκε την αίρεση των παπικών που είναι φρικτή βλασφημία κατά της Αγίας Τριάδος. Αλώθηκε το βασίλειον και χάθηκε η εξουσία. Αλλά το γένος δεν απολέστηκε. Μέσα στον τάφο αυτής της τιμωρίας θα αναστηθεί και θα πορευτεί τον ανηφορικό του δρόμο με τιμή και αγιότητα και ξανά θα καρπίσει τους καλούς καρπούς εν Χριστώ. Την ίδια ώρα ο νέος Πατριάρχης Γενάδιος ετοίμαζε στο Πατριαρχείο μαζί με τους συνοδικούς αρχιερείς το έγγραφο που θα έδιναν στο Σουλτάνο για τη νέα πορεία του γένους των Γρεκών και έπρεπε να είναι καλά διατυπωμένο και να ασφαλίζει τη ζωή και την πίστη και να είναι οδηγό σε όλα. Ανάγκη να κερδιθεί περισσότερη ελευθερία για τους σκλαβωμένους Έλληνες και να στερεωθεί όση ελευθερία επέτρεπε ο πανούργος Πατισάχ. Δίπλα του είχε το φλογερό νεόφυτο τον Ροδίτη και τους άλλους συνεργάτες του. Αλλά κάθε τόσο ρωτούσε αν βρήκανε τον ταπεινό καλογερό Παπαλάζαρο, τον Μυτιλινιό, γιατί πολλοί τον χρειάζονταν αυτή την ώρα.
1: «Αυτός είναι άγιος άνθρωπος»,
0: έλεγε ο Πατριάρχης.
1: «Ο Θεός τον έχει πρικήσει με πολλά. Να πάτε να τον βρείτε».

Λέει του γιατί έχω πολύ καιρό να τον συναντήσω. Αν είναι εκεί, τον φέρνω αμέσως. Τρέξε όσο μπορείς. Ο πατήρ Λάζαρος πρέπει να είναι εδώ αυτή την ώρα να μας βοηθήσει. Είναι αληθινά χαρισματούχος. Τρέξε. Έφυγε αμέσως ο Αλέξιος και έφτασε χαρούμενος στο κελί με τα ευχάριστα νέα και με την ελπίδα ότι και εκείνος θα χαίρονταν που θα βοηθούσε το κατατρεγμένο γένος σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Εκεί όμως τον περίμενε μια μεγάλη και οδυνηρή έκπληξη. Η πόρτα του κελιού ήταν ορθάνυχτη και ο ήλιος έφτανε ως μέσα. Όλα όμως ήταν ακατάστατα και πεταμένα κατά γης και ο πατήρ Λάζαρος καθισμένος στο σκαμνί του και γερμένος πάνω στη φυλάδα του. Προχώρησε ο Αλέξιος και έντρομος βλέπει ένα μεγάλο μαυρομάνικο μαχαίρι καρφωμένο στην αριστερή μεριά της πλάτης του. Κάτω τρέχανε τα αίματα και μια χοντρή στάλα αίμα είχε πεταχτεί και στάθηκε ολοστρόγγυλη κάτω από τα τελευταία λόγια που έγραψε ο γέροντας και έμοιαζε σαν να τα υπόγραψε με το ίδιο του το αίμα, αφού από την καρδιά του τα έβγαζε, τα όσα έγραφε στη μεγάλη αυτή φυλάδα, το εξομολογητάριό του καθώς έλεγε. «Θεέ μου, Θεέ μου», αναφώνησε με πόνο ο Αλέξιος και άρχισε να σκέφτεται ποιος να το έκανε αυτό το κακούργημα και για ποιο λόγο. Δαγκώθηκε η καρδιά του σαν να χτύπησαν τον ίδιο. Σταυροκοπήθηκε αυθόρμητα και ρίξε ολόγυρα τη ματιά του. Όλα ήταν αναστατωμένα και αναποδογυρισμένα. Λείπανε και 2-3 εικόνες από το εικονοστάσι. Το δίχως άλλο κάποιος μπήκε να ληστέψει το γέροντα. Οι Σαρακινοί, οι Μπαρμπερινοί και άλλοι άτακτοι που ακολουθούσαν το Σουλτανικό στρατό είχαν μπει και αυτοί στη βασιλεύουσα και ζούσαν με κλοπές, ληστείες, αρπαγές και άλλες παρανομίες και δεν διστάζανε και να σκοτώσουν αν το φέρνε η περίσταση. Σίγουρα κάποιος αδέσποτος αγαρινός θα πήγε να ληστέψει τον ερημοβίο το γέροντα που ήταν πλάσμα ταπεινό και άκακο και όλους τους έβλεπε με τη συμπόνια της καρδιάς του. Ο μόνος του εχθρός ήταν ο διάβολος και οι αντίχριστοι αιρετικοί που βλαστημούσαν την πίστη. Πόνεσε αληθινά το πνευματικό του Αλέξιος και δακρυσμένος έσκυψε και φίλησε το αγιασμένο χέρι του που ακόμα κρατούσε το φτερό με το οποίο σημείωνε τα φεγκοβολήματα της αγάπης του. Ύστερα, πήρε τη φυλάδα και κοίταξε τα τελευταία του λόγια. Το γένος δεν απολέστηκε. Μέσα στον τάφο αυτής της τιμωρίας θα αναστηθεί και θα πορευθεί τον ανηφορικό του δρόμο με τιμή και αγιότητα και ξανά θα καρπίσει τους καλούς καρπούς εν Χριστώ Ιησού. «Ναι, Άγιε Γέροντα, αυτό θα γίνει. Το γένος μας θα αναστηθεί και θα ξανακαρπίσει», μονολόγησε ο Αλέξιος με συντριμμένη φωνή. Πήρε προσεκτικά τη φυλάδα και έφυγε καλπάζοντας με το άλογό του για να πει τα νέα στο γενάδιο που τον περίμενε. Η γραφή του Γέροντα Λάζαρου έμεινε ατέλειωτη και σφραγισμένη με το ίδιο του το αίμα. Το μήνυμα όμως και ο κανόνας για τη νέα πορεία του γένους είχε χωρέσει μέσα στις λίγες εκείνες φράσεις πριν δεχτεί το φωνικό μαχαίρωμα και πέσει σαν μάρτυρας πάνω στην ακίμητη έπαλξη του κελιού του. Ίσως ο Θεός επέτρεψε αυτό το ξαφνικό και βίαιο τέλος στο αγωνιζόμενο τέκνο του για να βγει από αυτόν τον κόσμο καθαρός και άσπυλος. Ποιος γνωρίζει την άβυσσο των κρυμάτων του Κυρίου, άγνωστες οι βουλές της πανάγαθης σοφίας του.

Στο Πατριαρχείο ταράχτηκαν όλοι μόλις μάθανε τα νέα για την άγρια σφαγή του καλοκάγαθου γέροντα. Μα αυτός ήταν το καλό πρόβατο της Πίμνης. Ποιος το έκανε? Γιατί τον σκότωσαν? Αυτός ήταν πάμφτωχος? Τέτοια και άλλα ερωτήματα γεννούσε η απορία και η πίκρα όλων των πατριαρχικών, και μερικοί πρότειναν να το πούν στο μεγάλο βεζίρι και να ζητήσουν προστασία για το πατριαρχείο. Αν σκοτώνουν τόσο εύκολα οι άτακτοι ή οι τακτικοί, τότε θα κινδυνεύει και το πατριαρχείο, είπε ο αρχιερεύς Σαμουήλ. Μη βιάζεσαι, Σαμουήλ. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Ας μη βάλουμε στα πόδια μας τους Τούρκους. Κάνε διάκριση. Τον φρονεί μόνο λίγα. Κατάλαβες? Ο Αλέξιος έδωσε τη φυλάδα του πατρός Λαζάρου στον Πατριάρχη και είπε αργά και με κάποιο πόνο στη φωνή του: Αυτή τη φυλάδα την βρήκα πάνω στο τραπέζι του και σκέφτηκα να την σώσω. Την έχει υπογράψει με το αίμα του. Κάποια σημαντικά πράγματα πρέπει να περιέχει. Έριξα μια ματιά και διάβαξα τις τελευταίες αράδες. Σε αφορούν. Διάβασέ τις. Πήρε ο Γενάδιος τη φυλάδα, την άνοιξε και διάβασε τις ίστατες φράσεις.

του γέροντα Λαζάρου δυνατά. Πρώτον, προς τον νέον Πατριάρχη, όποιος κι αν εκλεγεί να θυμάται καθημερινώς την πορεία του Κυρίου μας, προς τον Γολγοθάν. Αυτή και μόνη είναι η οδός προς την Ανάσταση. Και ακόμα να θυμάται το δύσμυρον γένος μας και όλες τις ψυχούλες που του δίνει ο Χριστός και κρέμονται από τα κρόσια όπου έχει το πετραχύλι του. Το γένος των Ορθοδόξων πρέπει όλοι να το υπηρετούμεν εν Χριστώ. Όλοι πρέπει να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Αυτό είναι το χρέος κάθε πιστού. Όλοι σταυροκοπήθηκαν όσαν άκουγαν τελευταία τα λόγια του Ευαγγελίου. «Όντως είσαι Άγιος Μακάριε Λάζαρε και μάρτης αληθινός», είπε με κατάνοιξη ο Γενάδιος και συγκινημένος στράφηκε στους υπολείπους και αφού φίλησε τη φυλάδα του τόνισε αργά. «Αυτός θα είναι ο κανόνας που θα ακολουθήσουμε όλοι από τώρα και στο εξής. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Παρακαλώ φροντίστε τα της κηδείας, στην οποία θα χωροστατήσω εγώ ο ίδιος, μαζί με την Ιερά Σύνοδον, και θα τον τιμήσουμε κατά πάντα και καταξίαν Αγίας ψυχής. Η προσευχή του Οσίου Λαζάρου θα μας συνοδεύει πάντοτε ως προπορευόμενη Ρομφαία». Και αστραπιαία κυκλοφόρησε η είδηση πως άγνωστοι αγαρινοί σκότωσαν τον πατέρα Λάζαρο. Και τότε φάνηκε πόσο τον ήξεραν, πόσο τον αγαπούσαν. Και γι' αυτό λυπήθηκαν από καρδιάς και τρέξαν πολλοί στο μετόχι και άλλοι στο Πατριαρχείο για να μάθουν πιο πολλά.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι, Αγιασμός. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο. Στις 9 το βράδυ, Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί, επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία. Στην πορεία της ζωής, πολύτιμος συνταξιδιώτης. Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, αναλογιζόμενος στις φροντίδες και τους σκόπους στους οποίους υπόκειται η ζωή των αρχόντων, έλεγε συχνά: «Πραγματικά είναι τέχνη τεχνών και γνώσης γνώσεων το να ξέρει κανείς να κυβερνά τους ανθρώπους, διότι από όλα τα ζώα ο άνθρωπος έχει και πολύπλοκο χαρακτήρα και διαφορετικές ιδέες. Και το χειρότερο είναι ότι μισεί πάντα εκείνους που τον κυβερνούν. Γι' αυτό μέρα και νύχτα τους επιβουλεύεται, τους στείνει παγίδες και αναζητά νέα τεχνάσματα εναντίον τους. Το λιοντάρι δεν εξαγριώνεται εναντίον του λιονταριού, ούτε η πάρδαλης κατά της παρδάλεως. Τα ζώα όλων των ειδών, είτε ήμερα είναι είτε άγρια, συσπυρώνονται και πολεμούν εναντίον των ανομίων τους. Ενώ ο άνθρωπος εχθρεύεται τον άνθρωπο, τον κακοποιεί, τον βλάπτει και είναι ο μοναδικός από όλα τα ζώα που δεν μπορεί να ζήσει ασφαλισμένος μέσα στο γένος του. Έτσι επαληθεύεται εκείνο που λέει ο Αριστοτέλης, ότι όταν ο άνθρωπος πολιτεύεται με βάση τη λογική, είναι το καλύτερο από όλα τα ζώα. Ενώ όταν συμπεριφέρεται παράλογα και δεν υποτάσσεται, είναι χειρότερος από τα θηρία. Τότε ξεπερνά σε σκληρότητα όλα τα θηρία, διότι εκείνα πολλές φορές εξημερώνονται με τις ευεργεσίες, ενώ ο άνθρωπος ποτέ. Αντιθέτως, γίνεται σκληρότερος και από την πάρδαλη, η οποία και όταν την ευεργετούν, εξαγριώνεται. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και η Αγία Γραφή. Οι σατράπε του Δαρίου παρότρεναν τον βασιλιά να ρίξει τον προφήτη Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων, διότι δεν πειθάρχησε στα βασιλικά προστάγματα. Και ο βασιλιάς, για να τους ικανοποιήσει, διέταξε και τον έριξαν. Συνεχίζει όμως η γραφή ότι ο Δαρίος διέταξε και έβαλαν αμέσως επάνω στο λάκκο μια μεγάλη πέτρα και τη σφράγισε με τη βασιλική σφραγίδα για να μην κακοποιήσει κανείς τον Δανιήλ. Γιατί άργε το έκανε αυτό? Ο ίδιος δεν έριξε τον προφήτη στα λιοντάρια? Γιατί τότε τον προφυλάσσει από τους ανθρώπους? Μήπως οι άνθρωποι είναι σκληρότεροι από τα λιοντάρια? Ασφαλώς είναι. Γι' αυτό και ο βασιλιάς, συνετότατα ενεργώντας, σφράγισε το λάκκο. Γνώριζε ως συνετός ότι κανένα θηρίο δεν είναι ομότερο από τον άνθρωπο, ο οποίος όταν θέλει να κάνει το θέλημά του και να ικανοποιήσει την επιθυμία του, δεν χαρίζεται ούτε σε φίλους, ούτε σε συγγενείς. Για τον άνθρωπο, είπε κάποιος σοφός, ότι είναι λύκος που στρέφεται κατά του ανθρώπου. Διότι ως άνθρωπος φέρεται σκληρότερα από ό,τι θα φερόταν σαν λύκος. Αυτό αποδεικνύεται και από την Αγία Γραφή. Στο πέμπτο κεφάλαιο του Δανιήλ, ο Θεός, για να δώσει στον Βαλτάσαρ, τον βασιλιά των Χαλδαίων, μια μικρή γεύση της τιμωρίας που θα του έδινε, του έστειλε ένα ανθρώπινο χέρι, το οποίο έγραψε επάνω στον τοίχο την καταδικαστική απόφαση του θανάτου του και τη μετάθεση της βασιλείας του από τους Χαλδαίους στους Πέρσες με αυτά τα ενιγματικά λόγια: «Μανί, θεκέλ, φαρές». Γιατί όμως με ανθρώπινο χέρι που είναι μαλακό και ελαφρύ απείλησε ο Θεός το Βαλτάσαρ? Γιατί δεν χρησιμοποίησε χέρι λιονταριού ή αρκούδας που σαν χέρι αγρίων θηρίων θα μπορούσε να τρομάξει περισσότερο την καρδιά του δισεβούς? Διότι δεν υπάρχει σκληρότερο χέρι από το χέρι του θυμωμένου ανθρώπου. Ούτε μανία φοβερότερη από τη μανία του σκληρού ανθρώπου. Και όντως δεν είναι παράδοξο το γεγονός ένας τόσο γενναίος πολεμιστής να μείνει νεκρός από το φόβο μόλις είδε το ανθρώπινο χέρι? Αυτός ο οποίος δεν φοβήθηκε ούτε τη φλόγα του πολέμου, ούτε την ταραχή της μάχης, ούτε το κυνήγι των θηρίων. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά και ο Δαβίδ. Γι' αυτό όταν ο Θεός του είπε να διαλέξει μια από τις τρεις πληγές, θάνατο, πείνα ή πόλεμο, προτίμησε το θάνατο λέγοντας «Και τα τρία είναι φοβερά. Προτιμότερο όμως είναι να πέσω στα χέρια του Κυρίου μου, διότι είναι πολύ εύσπλαχνος παρά στα χέρια των ανθρώπων». Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να εξουσιάζει κανείς ανθρώπους, διότι ο άνθρωπος είναι πάντα σκληρός και αχάριστος προς το φύλακα και κυβερνήτη του. Και η παροιμία λέει ότι όποιος έχει στα χέρια του την εξουσία κρατάει λύκο από τα αυτιά. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να εξυψώνεται μέχρι τον ουρανό εκείνος ο άρχοντας, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι λόγω της θέσεώς του θα φθονείται και θα διαβάλλεται από τους περισσότερους ανθρώπους. Πράγματι, συνηθίζεται τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα προς τον ηγεμόνα. Εναντίον του ακονίζουν όλοι τις γλώσσες τους και προς αυτόν, όπως οι τοξότε προς τον στόχο, κατευθύνουν όλες τις αίτες του φθόνου τους. «Μέστησε σαν βέλος στο στόχο του», όπως λέει ο προφήτης, διότι είναι δυσκολότατο ο κυβερνήτης να είναι αρεστός σε όλους. Ούτε ο Ζεύς, λέει, παροιμία είναι αρεστός σε όλους, τότε πώς θα είναι ο άνθρωπος? Όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν και πολλοί βωμοί και πολλές επιθυμίες. Και όσοι είναι οι άνθρωποι, τόσες είναι και οι γνώμες. Γι' αυτό ο κυβερνήτης είναι αδύνατο να αρέσει σε όλους, αφού μόλις και με τα βίας βρίσκονται δύο άνθρωποι με την ίδια γνώμη. Λοιπόν, ο άρχοντας που κυβερνά τους άλλους, ας φοβάται τον εαυτό του. Ας φοβάται τους πολλούς. Ας φυλάγεται από όλους και ας μην περιφρονεί κανέναν. Ας σκέφτεται διαρκώς ότι κατέλαβε την ανωτάτη εξουσία, όχι για να ζει με πολυτέλεια και ανάπαυση, αλλά για να μοχθεί και να κινδυνεύει. Έτσι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γράφοντας στο βιβλίο της Αποκαλύψεως για τον ύψιστο Θεό, τον βασιλιά της δόξης, λέει ότι το βασιλικό του όνομα ήταν γραμμένο στον μυρό του, «Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων». Γιατί όμως υπήρχε στον μυρό? Δεν θα τέριαζε καλύτερα στο μέτωπο ή στο στήθος? Ήταν χαραγμένο στο μυρό, όπου κρέμεται το μαχαίρι, για να δείξει ότι όταν ο βασιλιάς ανέρχεται στο βασιλικό αξίωμα, τότε ετοιμάζεται για πολέμους. Μάλιστα, από τόσους κινδύνους είναι περιτριγυρισμένοι και από τόσες φροντίδες βασανίζονται οι βασιλείς, ώστε μερικοί μισούν και αυτήν τη ζωή τους. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και ο Ιούλιος Κέσαρ, ο οποίος στις παρακλήσεις των φίλων του να προφυλάξει τον εαυτό του από κάποιον επικείμενο κίνδυνο με την βοήθεια των σωματοφυλάκων και τη δική τους αμέριστη συμπαράσταση, τους απάντησε «Είναι προτιμότερο να πεθάνω μια φορά παρά να υποφέρω διαρκώς από τον φόβο και τη συνεχή θλίψη της καρδιάς». Έδειξε ο βάρβαρος με κρεμάμενο ξύφος πόσες φροντίδες έχει το βασιλικό του στέμα. Γι' αυτό είναι άξιος κάθε είδους εγκομείων αυτός που θεώρησε το σκύπτρο χειρότερο από τα χόρτα.

0: Γιατί άραγε οι Αιγύπτιοι συμβόλιζαν την αγρυπνία με το λιοντάρι, τον βασιλέα των ζώων? Επειδή το κατεξοχήν έργο του βασιλέως είναι να αγρυπνεί για την ασφάλεια του λαού. Το λιοντάρι στη λατινική λέγεται βασιλεύς και πολύ σωστά, καθώς δεν αναπαύεται πολύ και μάλιστα όταν κοιμάται έχει τα μάτια του ανοιχτά, γι' αυτό και ζωγραφίζεται πολλές φορές πάνω στις θύρες των ναών, όπως με επιτιδιότητα μας το περιγράφει ο Αλκιάτης. Είναι λιοντάρι, αλλά είναι φύλακας, διότι κοιμάται με τα μάτια ανοιχτά, γι' αυτό και τοποθετείται στις πύλες των ναών. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο βασιλεύς, για να κυβερνά σωστά το λαό και όλη την επαρχία, πρέπει πάντα να αγρυπνεί, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την Αγία Γραφή. Στα βιβλία των βασιλειών, η ζωή των αρχόντων ονομάζεται ημέρα, χωρίς καμία αναφορά στη νύχτα. Αυτά δεν αναφέρονται στη ζωή των αρχόντων της φυλής του Ιούδα? Αλλά γιατί? Δεν πρέπει και οι βασιλείς να έχουν τη νύχτα για ανάπαυση? Δεν πρέπει μετά από τόσες σκοπιαστικές εργασίες να απολαμβάνουν κάποιας ησυχίας? Κανείς δεν αμφιβάλλει. Τότε γιατί η Γραφή αναφέρεται μόνο στις ημέρες και παραλείπει τις νύχτες? Η Αγία Γραφή με τη λέξη ημέρα εννοεί και την ημέρα και τη νύχτα, διότι η μέρα εκλαμβάνεται είτε ως φυσική είτε ως τεχνική. Η φυσική είναι εκείνη που έχει 24 ώρες, όπως στην περίπτωση του χωρίου της γενέσεως που λέει «Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα μία». Η τεχνική περιλαμβάνει το χρονικό εκείνο διάστημα κατά το οποίο ο ήλιος φωτίζει το δικό μας ημισφαίριο. Έτσι εξηγείται το άλλο χωρίο της Γραφής που λέει «Και κάλεσε το φως ημέραν και το σκότος εκάλεσε νύχτα». Εγώ όμως, αν μου επιτρέπετε να εκφέρω τη γνώμη μου, πιστεύω ότι δεν αναφέρεται η νύχτα στα βιβλία των βασιλειών για να αντιληφθούμε ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να επιδίδεται στον ύπνο και στην ανάπαυση, αλλά στο μόχθο και στην αγρυπνία. Αυτό άριστα μας το λέει και ο ποιητής. Ένας γερανός αγρυπνεί και οι υπόλοιποι κοιμούνται και δεν φοβούνται τον εχθρό μην έλθει και τους βλάψει. Έτσι πρέπει να αγρυπνούν πάντα και οι άρχοντες. Μη τυχόν τους πιάσουν στον ύπνο οι λύκοι και τους φθείρουν το κοπάδι. Γι' αυτό και ο σοφότατος Όμηρος είπε επιτιδιότατα «Δεν πρέπει να κοιμάται όλη τη νύχτα ο αρχηγός. Ω λαοί, εμπιστευθήκατε τους εαυτούς σας στους άρχοντες και για τόσα φροντίζετε». Και ο Μέγας Αλέξανδρος έδειξε με το δικό του τρόπο πόσο απαραίτητος είναι η αγρυπνία στους άρχοντες. Όταν επρόκειτο να κοιμηθεί, για να μην τον ξεγελάσει ο ύπνος, συνήθιζε να απλώνει έξω από το κρεβάτι το δεξί του χέρι, στο οποίο κρατούσε ένα σημαίνιο βόλο πάνω από μια χάλκινη λεκάνη, με στόχο να ξυπνήσει από τον ήχο που θα προκαλούσε ο βόλος πέφτοντας από το χαλαρωμένο από τον ύπνο χέρι του. Εγνώριζε όντως, ως φρόνιμος που ήταν, ότι το κύριο και σπουδαιότατο έργο του ηγεμόνος είναι να αγρυπνεί, διότι αυτός είναι η καρδιά του σώματος της πολιτείας. Γι' αυτό και ο λαός μπορεί να πει με την Αγία Γραφή «Εγώ κοιμάμαι και η καρδιά μου αγρυπνεί».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Το καλοκαίρι έφτασε και στην Ελλάδα μας, τη χώρα του ήλιου, με το ζηλευτό μεσογειακό κλίμα. Συχνά το θερμόμετρο ανεβαίνει στους 40 βαθμούς. Ο ήλιος είναι ωφέλιμος, αλλά η αλόγιστη έκθεσή μας σε αυτόν δημιουργεί προβλήματα υγείας, ιδίως στα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Επειδή όμως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, να τι μας συμβουλεύει η παιδίατρος. Μέτρα για νεογνά και παιδιά. Ελαφρύ ντύσιμο με ελεύθερα τα άκρα. Λείψη γάλακτος και άλλων άφθονων υγρών, όπως χαμομήλι και νερό. Γεύματα με περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερα λίπη. Χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αποφυγή έκθεση στον ήλιο. Χρήση καπέλου και αντιλιακής κρέμας. Αποφυγή χώρων με μεγάλο συνωστισμό. Όχι παιχνίδι στον ήλιο. Γονείς που έχουν παιδιά με χρόνια νοσήματα πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό πριν από τις διακοπές τους. Ας ακούσουμε όμως και τη γιατρό τι έχει να μας πει για τους ηλικιωμένους. Μέτρα για ηλικιωμένα άτομα. Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών. Επιλογή δροσερών περιοχών για διακοπές. Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό πριν από τις διακοπές τους. Αποφυγή ηλιοθεραπείας, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Ελαφριά ένδυση, όχι σκουρόχρωμα ρούχα. Ελαφρά και μικρά γεύματα, με περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερα λίπη. Σε μεγάλη εφίδρωση συνιστάται η πρόσθετη λήψη αλατιού. Χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λήψη άφθονων υγρών. Χρήση γυαλιών, καπέλου και αντιλιακής κρέμας. Αποφυγή βαριάς σωματικής κούρασης και βαδίσματος. Να μην εγκαταλείπονται μόνα τους τα ηλικιωμένα άτομα στο σπίτι, χωρίς την επιτήρηση από άλλο άτομο, σε περίπτωση διακοπών της οικογένειας.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την θέλησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνομε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσεν. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσουν δεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνολο καυτόματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Της υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης.

Χριστός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σανσόν και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου, Θαραλέου και Τρίφωνος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν μονήν πόλη και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου.

0: Των της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί της αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

φίλοι μας. Η πατρίδα μας, πλούσια σε ακτές και ακρογιαλιές, μας προσφέρει την πολυτέλεια να απολαμβάνουμε το κολύμπι που άλλοι λαοί μόνο στην τηλεόραση ή στα βιβλία το απολαμβάνουν, μια και οι χώρες τους, στην ενδοχώρα των Υπήρων, δεν έχουν διέξοδο στη θάλασσα. Όμως το κολύμπι δεν είναι μόνο δροσιά και απόλαυση στην κάψα του καλοκαιριού και αξίζει να θυμίσουμε τι προσφέρει στην υγεία. Να το θυμίσουμε σε εκείνους που ή το αποφεύγουν από τεμπελιά ή το περιορίζουν στο να μπουν και να βγουν σαν να χτυπούν κάρτα από φόβο μην τους βάλει απουσία η θάλασσα. Ποτέ άλλοτε όσο στις μέρες μας δεν είχε τονιστεί η σημασία που έχει στη ζωή μας η κίνηση. Λοιπόν, το κολύμπι είναι η ιδεώδης κίνηση. Με τις αρμονικές κινήσεις του κορμιού και των άκρων διευκολύνει τη λειτουργία όλου του καρδιακού συστήματος. Βελτιώνει σημαντικά το αναπνευστικό σύστημα γιατί διευρύνει τους πνεύμονες και με την κίνηση των χεριών κυρίως τους αναγκάζει να κινηθούν ρυθμικά και να λειτουργούν με τέλειες εισπνοές και εκπνοές σαν ένα τέλειο φυσερό. Είναι η καλύτερη φυσιοθεραπεία γιατί η μέρα με τη μέρα δυναμώνει και συσφίγγει τους μυς των άκρων, των ώμων, της πλάτης και της μέσης και τους γυμνάζει συνδυασμένα. Κάθε κίνηση και η πιο απλή είναι σύνθετη γιατί είναι αποτελεσματική για όλο το σώμα. Με την κίνηση στο κολύμπι ο οργανισμός κάνει τέλειες καύσεις. Έτσι ξοδεύονται οι θερμίδες, διαλύονται τα λίπη και το σώμα, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες, χάνει το υπερβάλλον βάρος που πάντα είναι ζημιά για τον οργανισμό. Με την κίνηση μέσα στο νερό λαδώνονται οι αρθρώσεις για να επιτελούν σωστά το έργο τους χωρίς να δυσκολεύονται από το βάρος του ανθρωπίνου σώματος που εξουδετερώνεται από την άνοση του θαλασσινού νερού. Επιπλέον, ο όγκος του νερού αλλά και η φύση του νερού είναι το καλύτερο κοντράρισμα για να μην γίνονται οι ασκήσεις έτσι στον αέρα χωρίς κάποια αντίσταση. Άνθρωποι κάθε ηλικίας που πάσχουν από παχυσαρκία, από δυσκαμψίες στις αρθρώσεις, από αναπνευστικά προβλήματα, από υπερευαισθησία στο κρύο, με το κολύμπι γυμνάζονται και σκληραγωγούνται χωρίς να καταπονούνται. Αλλά και το πνεύμα ζωογονείται με το κολύμπι, αφού με τις κινήσεις και το οξυγόνο όλο το σώμα και το νευρικό σύστημα λειτουργεί πιο σωστά.

Όμως φίλοι μας, όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα, έτσι και για το κολύμπι ισχύει το παν μέτρον άριστον. Η γαλανή θάλασσα, μόλις τις ομορφιές της, κρύβει πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό κάθε κολυμβητής πρέπει να ξέρει να φυλάγεται και να τηρεί ορισμένες βασικές αρχές. Μην ξεκόβετε από τη συντροφιά σας και μην κολυμπάτε σε ώρες που είναι έρημη παραλία, όσο απολαυστικό κι αν είναι. Μην κολυμπάτε ποτέ με γεμάτο ή με εντελώς άδειο στομάχι. Αισθανθήκατε κόπωση, ρίγος, αδιαθεσία, ζάλι? Βγείτε αμέσως έξω. Μην κολυμπάτε σε περιοχές με μολυσμένα νερά, όταν μάλιστα υπάρχουν και απαγορευτικές πινακίδες. Μετά από μια ζεστή μέρα, μην δοκιμάσετε να μπείτε στη θάλασσα την άλλη που έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία και φυσάει ψυχρός άνεμος. Τέτοιες μεταβολές, που σημαίνουν συνήθως προς το τέλος του καλοκαιριού, θέτουν σε δοκιμασία την αντοχή της καρδιάς και δημιουργούν σοκ στους πνεύμονες. Σε άγνωστη θάλασσα μην ξεθαρεύετε, μην κολυμπάτε ποτέ νύχτα. Μην βασίζεστε στις δυνάμεις σας. Όταν κολυμπάτε προς τα νυχτά, να υπολογίζετε πάντα τις δυνάμεις που θα σας χρειαστούν για την επιστροφή. Πάθατε κράμπα? Μην τα χάνετε. Πιέστε το μέρος που μούδιασε για λίγο και γυρίστε ανάσκελα. Ήρεμα τότε και κουνώντας τα χέρια μόνο, κολυμπήστε προς την ακτή, αναπνέοντας βαθιά και ρυθμικά. Οι πολύ ωραίες ηλιοθεραπείες δεν προσθέτουν περισσότερη ωφέλεια στο σώμα, και αν κάποτε ξεχαστήκατε στον ήλιο και ξεροψηθήκατε, μην μπαίνετε απότομα στο κρύο νερό. Ένα μικρό φαρμακείο εφοδιασμένο με τα απαραίτητα είναι ό,τι πρέπει. Σε ένα διάβροχο τσαντάκι μπορούν να χωρέσουν ιόδιο, ινόπνευμα, οξυζενέ, βαμβάκι, γάζα, επίδεσμος, υγρή αμμονία για τσούχτρες και τσιμπήματα και μια-δυο καραμέλες που χρειάζονται σε περιπτώσεις εξάντλησης από υπογλυκαιμία.

Για να ολοκληρώσουμε όσα πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι, θα έπρεπε κάτι να πούμε για εκείνους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και για το καθήκον που έχουμε όλοι μας να τρέξουμε σε βοήθειά τους. Για να σώσεις άνθρωπο που πνίγεται, πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι καλός κολυμβητής και να ξέρεις όλα τα σχετικά με τη δύσκολη αυτή υπόθεση. Το άριστο είναι να φροντίσεις να μάθεις από ειδικό, σωστά και υπεύθυνα την τέχνη αυτή που έχει σχέση με την αγάπη στο συνάνθρωπο. Ως τότε, εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να φωνάξεις σε βοήθεια και να κεντρήσεις το ενδιαφέρον και τη φιλοτιμία των άλλων για εκείνον που κινδυνεύει. Όταν το βγάλουν στην ακτή, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Τον γυρίζουμε μπρούμητα με το κεφάλι χαμηλότερα και πλάγια, πιέζοντας το στομάχι να βγάλει το νερό. Στη συνέχεια, το γυρίζουμε ανάσκελα με το κεφάλι προς τα πίσω και κάποιος που ξέρει εφαρμόζει τεχνητή αναπνοή. Συγχρόνως, πρέπει να ειδοποιηθεί γιατρός. Να ευχηθούμε το καλοκαίρι να μην μας πλουτίσει με τέτοιες ή άλλες δυσάρεστες εμπειρίες και να χαρούμε τις χαρές της θάλασσας που δεν είναι μόνο το κολύμπι. Καλές διακοπές φίλοι μας!

Χαίρετε παιδιά και χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Οι 12 Απόστολοι και όλοι οι Απόστολοι να σας προστατεύουν και να πρεσβεύουν, να παρακαλούν για σας τον Τριαδικό Θεό μας. Λοιπόν παιδιά, πριν περάσουμε όπως σας είπα και χθες να παρακολουθήσουμε σήμερα το συναξάρι του Αποστόλου Παύλου, θα μείνουμε για λίγο στους Αποστόλους, σε όλους τους Αποστόλους που γιορτάζουν σήμερα. Καταρχήν να πούμε πως όταν ο Χριστός άρχισε τη δημόσια δράση του παιδιά, δηλαδή το σωτήριο έργο του στον κόσμο μας, κάλεσε κοντά του 12 ανθρώπους για να είναι συνέχεια μαζί του και να τον ακολουθούν. Αυτοί ήταν οι Άγιοι 12 μαθητές. Κοντά του άκουσαν μεγάλες και θεϊκές αλήθειες. Έζησαν καταπληκτικά θαύματα. Πίστεψαν ως τα κατάβαθά τους ότι ο διδάσκαλός τους, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός. Τον αγάπησαν όσο τίποτε άλλο στη γη. Μετά τη Σταύρωση και την Ανάστασή του, ο Χριστός έδωσε εντολή στους 12 μαθητές να γυρίσουν όλη τη γη και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Από αυτήν την τόσο τιμητική και μεγάλη αποστολή ονομάστηκαν Απόστολοι. Με τη διδασκαλία και τα πολλά και μεγάλα θαύματά τους, παιδιά άλλαξαν, αναμόρφωσαν την οικουμένη και έφεραν το φως του Χριστού σε όλους σχεδόν τους λαούς της γης. Έχει ο κάθε Απόστολος την ξεχωριστή γιορτή του μέσα στο χρόνο, το γνωρίζετε. Κάθε τόσο τους αναφέρουμε την ημέρα της γιορτής τους. Όμως σήμερα 30 Ιουνίου η Εκκλησία μας τους γιορτάζει όλους μαζί. Ας πούμε λοιπόν για τον καθένα και εμείς λίγα λόγια στα γρήγορα για να περάσουμε μετά στον Απόστολο Παύλο. Λοιπόν, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Απόστολος Πέτρος, ήταν ψαράς στο επάγγελμα. Πίστεψε βαθιά στο Χριστό και τον ακολούθησε με ζήλο. Ήταν αυθόρμητος, ορμητικός και αποφασιστικός. Ομολόγησε τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ήταν στη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Η ζωή του όλη είναι συνδεδεμένη με τον Χριστό. Πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε να γίνεται λόγος για τον Απόστολο Πέτρο και τις πράξεις του. Μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, κήρυξε το Ευαγγέλιο στους συμπατριώτες του Ιουδαίους. Την πρώτη μόνο μέρα πίστεψαν στο Χριστό 3.000 άνθρωποι. Ο Απόστολος Πέτρος, παιδιά, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια, στον Πόντο, στη Γαλατεία, στην Καπαδοκία, στη Βυθινία και αλλού. Κατέληξε στη Ρώμη, όπου συνελήφθηκε από τον διώκτη αυτοκράτορα Νέρονα. Το τέλος του ήταν μαρτυρικό. Τον σταύρωσαν ανάστροφα, παιδιά. Μέσα στην Καινή Διαθήκη περιλαμβάνονται 2 επιστολές του και γιορτάζει στις 29 Ιουνίου. Ο Απόστολος Ανδρέας, ο πρωτόκλητος, ήταν αδελφός του Πέτρου και ψαράς στο επάγγελμα. Ονομάστηκε πρωτόκλητος διότι αυτόν πρώτον κάλεσε κοντά του ο Χριστός μας. Αγάπησε πολύ το διδασκαλό του. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Βυθινία, στον Πόντο, στην Αρμενία και φυσικά με αφάνταστες δυσκολίες, παιδιά. Έφτασε και στην Ελλάδα. Κήρυξε στην Πάτρα, όπου και συνελήφθη από τον ειδωλολάτρη έπαρχο Αιγαιάτη και σταυρώθηκε σε σχήμα Χ. Η μνήμη του τιμάται στις 30 Νοεμβρίου. Πάμε στον Απόστολο Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου, ψαρά στο επάγγελμα. Κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλη την Ιουδαία. Ονομάστηκε από τον Κύριο μαζί με τον αδελφό του τον Ιωάννη γιος Βροντής, γιατί ήταν πολύ τολμηρός και θαραλέος στην ομολογία του για τον Χριστό. Ήταν και αυτό στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Εξαιτίας του θάρρους του συνελήφθηκε και θανατώθηκε από τον βασιλιά Ηρώδη τον Αγρίπα. Ήταν ο πρώτος, παιδιά, από τους Αποστόλους που μαρτύρησε. Η Εκκλησία μας τον τιμά στις 30 Απριλίου.
να πάμε στον Απόστολο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή και Θεολόγο. Ήταν ο αδερφός του Ιακώβου, γιος του Ζεβεδαίου κι αυτός. Αγάπησε τον Χριστό πολύ, γι' αυτό και ονομάστηκε αγαπημένος μαθητής ή μαθητής της αγάπης. Έζησε παιδιά από κοντά όλη τη δράση, το έργο και τα θαύματα του Χριστού. Ήταν στη μεταμόρφωση κι αυτός μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο. Επίσης ήταν κάτω από το σταυρό του Χριστού μας, ο μόνος, και αξιώθηκε μετά τον θάνατο του Κυρίου να πάρει στο σπίτι του την Παναγία, να την έχει ως μητέρα του, όπως είπε ο Κύριος πάνω από το σταυρό του. Κήρυξε παιδιά το Ευαγγέλιο στην Μικρά Ασία, εξορίστηκε στην Πάτμο και εκεί κήρυξε το Χριστό. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του δέχτηκε θαυμαστή αποκάλυψη από το Θεό και είδε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος όλα όσα θα σημούν στο μέλλον, αλλά και οράματα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μετά την εξορία του εγκαταστάθηκε στην Έφεσο, όπου και τελείωσε ειρηνικά τη ζωή του σε πολύ μεγάλη ηλικία. Είναι ο μόνος, παιδιά, που ειρηνικά από τους μαθητές όλους τους 12 τελείωσε τη ζωή του, την επίγεια ζωή του. Έχει γράψει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τρεις επιστολές και την Αποκάλυψη. Τον γιορτάζουμε, παιδιά, στις 26 Σεπτεμβρίου και στις 8 Μαΐου. Να πάμε στον Απόστολο Φίλιππο. Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Ήταν συμπατριώτης και φίλος του Ανδρέα και του Πέτρου. Έφερε στον Χριστό τον Αθαναήλ. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία και την Ιεράπολη, με πολλές δυσκολίες και αφάνταστα μαρτύρια, μαζί με την αδελφή του Μαριάμνη και τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Τέλειωσε τη ζωή του μαρτυρικά. Τον σταύρωσαν οι ειδωλολάτρες. Τον τιμούμε στις 14 Νοεμβρίου. Ο Απόστολος Θωμάς ή Δίδυμος ήταν χαρακτήρας εσωστρεφής. Μερικοί τον ονομάζουν άπιστο, διότι δεν πίστεψε αμέσως όταν του είπαν οι άλλοι Απόστολοι πως αναστήθηκε ο Χριστός. Ο Χριστός μας όμως, για να βγάλει το μαθητή του από τη λύπη, έκανε ειδική εμφάνιση για το Θωμά 8 μέρες μετά την Ανάσταση. Και τότε ο Θωμάς αναφώνησε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Γι' αυτό η Εκκλησία, παιδιά, αφιέρωσε την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα στον Απόστολο Θωμά. Την ονομάζουμε και Κυριακή του Θωμά. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους, στους Μίδους και στους Πέρσες. Έφτασε μέχρι την Ινδία, όπου και πέθανε μαρτυρικά. Γιορτάζεται την Κυριακή μετά το Πάσχα και στις 6 Οκτωβρίου. Ο Απόστολος Βαρθολομαίος ονομάζεται και Ναθαναήλ. Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν φίλος του Απόστολου Φιλίππου. Είχε καθαρή καρδιά, γι' αυτό είπε ο Χριστός «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης που δεν έχει μέσα του πονηριά, αλλά ποθεί να βρει την αλήθεια». Ο Βαρθολομαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ινδία. Σταυρώθηκε από τους ειδωλολάτρες. Τιμάται στις 11 Ιουνίου και στις 22 Απριλίου. Ο Απόστολος Ματθαίος ονομάζεται και Λεβί. Ήταν τελώνης στο επάγγελμα, δηλαδή φοροεισπράκτορας. Τον συνάντησε ο Χριστός στο τελωνείο του και τον κάλεσε κοντά του. Ο Ματθαίος αμέσως ακολούθησε τον Χριστό πρόθυμα. Αξιώθηκε μάλιστα να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του και να διακηρύξει μπροστά σε όλους την απόφασή του να εγκαταλείψει για πάντα την άδικη ζωή του. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Συρία, όπου και μαρτύρησε με λιθοβολισμό. Ο Ματθαίος είναι ο ένας από τους 4 Ευαγγελιστές. Τον γιορτάζουμε στις 16 Νοεμβρίου. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου. Κήρυξε το Ευαγγέλιο σε ειδωλολάτρες. Τελείωσε τη ζωή του, παιδιά, με σταυρικό θάνατο. Η Εκκλησία μας τον γιορτάζει στις 26 Μαΐου. Ο Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής.
καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Ονομάστηκε Ζηλωτής διότι είχε φλογερό ζήλο και αγάπη για τον Χριστό. Περπάτησε σε πολλά μέρη της Οικουμένης και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Έφτασε και στη Μαυριτανία και στις χώρες της Αφρικής. Τελείωσε το κήρυγμα και τη ζωή του στην Αγγλία, όπου και μαρτύρησε δια Σταυρού. Τον τιμάμε στις 10 Μαΐου. Ο Απόστολος Ιούδας ο Ιακώβου, όχι ο Ισκαριώτης, προσέξτε, ονομαζόταν και Θαδαίος ή Λεβαίος. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία. Κατέληξε στην πόλη Αρατάτ, όπου και θανατώθηκε μαρτυρικά. Τον κρέμασαν και τον χτύπησαν με βέλη. Έτσι παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Χριστό που τόσο αγάπησε. Τον τιμούμε στις 19 Ιουνίου. Και ο τελευταίος, ο Απόστολος Ματθίας, συμπεριλήφθηκε στους 12 Αποστόλους μετά την Ανάσταση του Χριστού, όταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο πρώην μαθητής και προδότης του Χριστού, αυτοκτόνησε, οι Άγιοι Απόστολοι με το φωτισμό και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος έριξαν κλήρο για να αναδειχθεί ένας μαθητής και να συμπληρωθεί πάλι ο αριθμός των 12. Ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, ο οποίος από εκείνη την ώρα συγκαταρρυθμίθηκε στους Αγίους Αποστόλους. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία. Το τέλος του μαρτυρικό. Τον γιορτάζουμε στις 9 Αυγούστου, μικρή μου φίλη. Μικρή μου φίλη, όλοι οι Απόστολοι αγάπησαν πολύ τον Χριστό. Άφησαν τα πάντα για τον Χριστό. Και φυσικά έχησαν το αίμα τους για τον Χριστό. Ας έχουμε την προστασία τους, τις πρεσβείες τους, ας παρακαλούν για μας και μακάρι να μας βάλουν και στον παράδεισο μαζί τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να περάσουμε στον Απόστολο Παύλο.

Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας από Εβραίους γονείς. Μαθήτεψε κοντά στο σοφό δάσκαλο Γαμαλίλ, ο οποίος του δίδαξε όλη την εβραϊκή νομοθεσία και σύντομα, χάρη στην εργατικότητα και την ευφυΐα του, έγινε ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του Μωσαϊκού νόμου. Πριν γίνει χριστιανός, ονομαζόταν Σαούλ ή Σαύλος και καταδίωκε τους χριστιανούς επειδή τους θεωρούσε εχθρούς της ευσεβίας και απατεώνες. Ο υπερβολικός του ζήλος τον οδήγησε μπροστά στον αρχιερέα των Ιουδαίων, από τον οποίο ζήτησε στρατό, καθώς και την άδεια να πάει στη Δαμασκό της Συρίας για να συλλάβει όσους χριστιανούς θα έβρισκε εκεί. Ο αρχιερέας με μεγάλη χαρά του έδωσε την άδεια και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Ο Σαύλος κόντευε να φτάσει στην πόλη της Δαμασκού, όταν ξαφνικά, εκεί που περπατούσε, φωτίστηκε ο τόπος από ένα πολύ λαμπρό φως. Τρομαγμένος ο Σαούλ έπεσε με το πρόσωπο στη γη, μην μπορώντας να αντικρίσει τη λαμπρότητά του. Ακούστηκε τότε μία φωνή από τον ουρανό να λέει: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Ποιος είσαι, Κύριε?» «Είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Σήκω τώρα και πήγαινε στην πόλη και εκεί θα πληροφορηθείς τι πρέπει να κάνεις». Οι άνδρες που τον συνόδευαν βρίσκονταν σε μεγάλη απορία, γιατί άκουγαν τη φωνή, δεν έβλεπαν όμως κανέναν. Όταν σταμάτησε να του μιλά ο Χριστός, ο Σαούλ σηκώθηκε από τη γη. Όμως, αν και είχε ανοιχτά τα μάτια, δεν μπορούσε να δει τίποτα. Οι σύντροφοί του τον οδήγησαν τυφλό στη Δαμασκό. Εκεί

Στην πόλη εκείνη ζούσε ένας ενάρετος χριστιανός που ονομαζόταν Ανανίας. Σ' αυτόν εμφανίστηκε σε όραμα ο Χριστός και του είπε: «Ανανία, σήκω και πήγαινε στην οδό που ονομάζεται Ευθεία. Εκεί στο σπίτι του Ιούδα θα βρεις έναν άνθρωπο που λέγεται Σάβλος. Αυτήν τη στιγμή που σου μιλώ, είδε και αυτό σε όραμα ότι πρόκειται να πας εκεί και να του δώσεις ξανά το φως του». «Κύριε», απάντησε ο Ανανίας, «γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος προξένησε μεγάλες συμφορές στους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Έμαθα επίσης ότι έχει έρθει εδώ με σκοπό να συλλάβει και να οδηγήσει δέσμιους στα Ιεροσόλυμα όσους πιστεύουν στο Άγιο όνομά σου. Πώς λοιπόν θα εμφανιστώ μπροστά του χωρίς να κινδυνεύω να συλληφθώ?» «Πήγαινε και κάνε όπως σου είπα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον επέλεξα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, ώστε να κάνει γνωστό το θέλημά μου στα πέρατα της γης. Μη φοβάσαι λοιπόν, γιατί θα υπακούσει πρόθυμα σ' όσα τον συμβουλέψεις».

Πήγε τότε ο Ανανίας στο σπίτι που του υπέδειξε ο Κύριος και μόλις συνάντησε τον Σαύλο, τον ευλόγησε ακουμπώντας πάνω του τα δυο του χέρια. «Σαούλ, αδελφέ μου, με στείλε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτός που είδε στο δρόμο, καθώς ερχόσουν στη Δαμασκό. Μου είπε μάλιστα ότι θα ξαναβρεις το φως σου και θα πλημμυρίσεις από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Στο άκουσμα αυτών των λόγων, ο Σαούλ ξαναβρήκε το φως του και αφού κατηχήθηκε από τον Ανανία, βαπτίστηκε και ονομάστηκε Παύλος. Ένιωσε τότε τόσο μεγάλη αγάπη για τον Χριστό που από την επόμενη μέρα κιόλας άρχισε να πηγαίνει στις εβραϊκές συναγωγές και να κηρύττει ότι ο Χριστός είναι ο πραγματικός Υιός του Θεού, ο Μεσσίας, τον οποίο περίμεναν. Πολλοί Εβραίοι, ακούγοντας να μιλάει, καταλάβαιναν ότι τους λέει την αλήθεια. Πίστευαν στα λόγια του και βαπτίζονταν χριστιανοί. Οι υπόλοιποι όμως, αυτοί που δεν μπορούσαν να πιστέψουν τη θαυματουργική αλλαγή που συνέβη στη ζωή του Παύλου, οργίστηκαν εναντίον του και συμφώνησαν να τον σκοτώσουν. Έβαλαν λοιπόν φύλακες όλες τις πύλες της πόλης με εντολή όταν θα επιχειρούσε να βγει ο Παύλος έξω από αυτήν να τον φωνεύσουν.

Κάποιοι χριστιανοί, μόλις πληροφορήθηκαν τα σχέδια των Εβραίων, θέλησαν να τον βοηθήσουν να γλιτώσει. Τον έβαλαν λοιπόν σε ένα μεγάλο καλάθι και αφού τον έδεσαν με σχοινιά, τον κατέβασαν κρυφά τη νύχτα έξω από τα τείχη της Δαμασκού. Έτσι έφυγε ο ευλογημένος Παύλος από την πόλη και πήρε το δρόμο για τα Ιεροσόλυμα. Εκεί συνάντησε τους Αγίους Αποστόλους, τους μαθητές δηλαδή του Χριστού, και τους διηγήθηκε με ποιο τρόπο του φανέρωσε ο Θεός την αλήθεια. Τότε οι Απόστολοι, που στην αρχή τον φοβόντουσαν, χάρηκαν και δόξασαν τον Θεό για την αγάπη που δείχνει στους ανθρώπους, ακόμα και στους διώκτες του. Ο Παύλος συνέχισε μαζί με τους Αποστόλους να διδάσκει το Ευαγγέλιο νύχτα και ημέρα, χωρίς να υπολογίζει καθόλου τη σωματική κούραση και τις δυσκολίες. Για το σκοπό αυτό έκανε πολλά ταξίδια σε διάφορα μέρη του κόσμου.

αυτός ήταν και ο πρώτος που ύστερα από όραμα που είδε ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε στους προγόνους μας για τον Χριστό. Κάποια μέρα του παρουσιάστηκε σε όραμα ένας άνθρωπος ντυμένος με μακεδονική ενδυμασία και τον παρακάλεσε λέγοντας: «Έλα στη Μακεδονία και λύτρωσέ μας από την πλάνη των ειδώλων». Εκείνη την εποχή οι Έλληνες πίστευαν στα είδωλα και τους 12 ψεύτικους θεούς του Ολύμπου, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται πολλοί από τους δαίμονες. Έτσι ξεκίνησε ο Απόστολος για τους Φιλίππους, μια περιοχή της Μακεδονίας. Αφού κήρυξε εκεί, κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη και ύστερα στη Βέρεια, φτάνοντας μέχρι την Αθήνα και την Κόρινθο, αλλά και τα νησιά. Στους Αθηναίους μάλιστα έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση το κήρυγμά του, ώστε τον κάλεσαν να μιλήσει στον Άριο Πάγο. «Άνδρες Αθηναίοι, καθώς περπατούσα στους δρόμους της πόλης σας, είδα έναν βωμό, τον οποίο έχετε αφιερώσει στον άγνωστο Θεό. Αυτόν λοιπόν τον Θεό ήρθα να σας κηρύξω, τον οποίο εσείς μέχρι τώρα λατρεύατε χωρίς να τον γνωρίζετε. Μάθετε λοιπόν ότι ο Θεός που έφτιαξε τον κόσμο ολόκληρο δεν μοιάζει με τα άψυχα και νεκρά αγάλματά σας. Ο Θεός έφτιαξε εμάς τους ανθρώπους και γι' αυτό μας αγαπάει σαν παιδιά του». Είπε κι άλλα πολλά στους Αθηναίους, που όσο τον άκουγαν τόσο πιο βαθιά μέσα τους καταλάβαιναν ότι λέει την αλήθεια. Στο τέλος της ομιλίας του, πολλοί από τους επιφανείς κατοίκους της Αθήνας πίστεψαν στο Χριστό και έγιναν βοηθοί και συνεχιστές του έργου του Αποστόλου. Η πιο γνωστή ανάμεσά τους ήταν ο προστάτης της Αθήνας, ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, και η Αγία Δάμαρης, μία από τις αρχόντισες της πόλης.

Εκτός από την Ελλάδα, ο Άγιος Απόστολος Παύλος κήρυξε και σε πολλές άλλες χώρες. Οι κάτοικοί τους δεν ήταν πάντα φιλικοί και έτοιμοι να δεχτούν το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές τον συκοφάντησαν, τον κυνήγησαν, ακόμα και στη φυλακή τον έβαλαν, όπως τότε που δίδασκε στους Φιλίππους. Εκεί ζούσε κάποια υπηρέτρια που την είχε καταλάβει δαιμόνιο. Τα αφεντικά της την εκμεταλλεύονταν, εισπράττοντας όσα χρήματα έβγαζε, κάνοντας μαντίες με τη βοήθεια του δαιμονίου. Όταν οι Απόστολοι Παύλος και Σίλας πήγαν σε εκείνη την περιοχή, η γυναίκα αυτή τους ακολουθούσε και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού και μας δείχνουν το δρόμο της σωτηρίας». Αυτά τα λόγια δεν τα έλεγε με τη θέλησή της η γυναίκα, αλλά την έβαζε το πονηρό πνεύμα να τα λέει, για να φανεί ότι συμφωνεί με τους Αποστόλους και να εμπιστεύεται τις μαντίες της περισσότερος κόσμος. Αυτό γινόταν για πολλές ημέρες. Ο Άγιος, μόλις αντιλήφθηκε το δόλιο σκοπό του δαιμονίου, αγανάκτησε και απευθύνθηκε τότε προς αυτό και του είπε: «Σε διατάζω στο όνομα του Χριστού να αφήσεις ήσυχη τη γυναίκα». Και ο λόγος του έγινε πράξη την ίδια στιγμή. Το δαιμόνιο έφυγε και η γυναίκα ηρέμησε. Τα αφεντικά της όμως, αντί να χαρούν, θύμωσαν, επειδή έχασαν πλέον κάθε πιθανότητα που είχαν να πλουτίσουν. Όρμησαν τότε σαν άγρια θηρία στον Παύλο και τον Σίλα, και αφού πρώτα τους χτύπησαν αλίπητα, ύστερα τους έκλεισαν στη φυλακή. Έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει καλά. Αυτός τους έβαλε στο πιο απομονωμένο κελί και έδεσε τα πόδια τους με ένα ειδικό ξύλο, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να δραπετεύσουν. Μέσα στη φυλακή, οι δύο Απόστολοι προσεύχονταν και δοξολογούσαν τον Θεό νύχτα και μέρα. Κάποια νύχτα ένας πολύ ισχυρός σεισμός συντάραξε τη φυλακή. Οι πόρτες τις άνοιξαν μόνες τους και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Από τον θόρυβο ξύπνησε και ο δεσμοφύλακας και σαν είδε τις πόρτες ανοιχτές, νόμισε πως έφυγαν οι κρατούμενοι. Απελπισμένος για τη συμφορά που τον βρήκε και θέλοντας να αποφύγει τον ατιμωτικό θάνατο που τον περίμενε από τους άρχοντες, τράβηξε το σπαθί του για να αυτοκτονήσει. Βλέποντάς τον τότε, ο Απόστολος Παύλος φώναξε με όλη του τη δύναμη: «Μη κάνεις κακό στον εαυτό σου. Κανείς μας δεν έφυγε. Όλοι είμαστε εδώ». Πήρε τότε ένα φανάρι ο δεσμοφύλακας και τρέχοντας μέσα στη φυλακή έπεσε στα πόδια των Αποστόλων και τους είπε: «Κύριοι μου, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» «Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς, εσύ και όλη η οικογένειά σου», του απάντησαν. Έπειτα κάθισαν έξω από τη φυλακή και μίλησαν στους φυλακισμένους για τον Χριστό, για την Ανάστασή του. Κατόπιν ο δεσμοφύλακας εκείνος τους πήρε στο σπίτι του και αφού περιποιήθηκε τις πληγές τους, βαπτίστηκε μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Πολλά ακόμη θαυμαστά γεγονότα στόλισαν τη ζωή του Αποστόλου Παύλου, του ακούραστου αυτού εργάτη του Ευαγγελίου. Τελείωσε την επίγεια ζωή του στη Ρώμη με μαρτυρικό θάνατο, την ίδια εποχή περίπου με τον φίλο και συναγωνιστή του, Απόστολο Πέτρο. Μαζί πλέον αγάλλονται κοντά στο θρόνο του Θεού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων σήμερα τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, στους εορτάζοντες. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε από την Αττική, από τα Πετράλωνα, όπου έχουμε την είδηση που απασχολεί αυτή την ώρα, καθώς έχει σημάνει συναγερμός, αφού μια πολυκατοικία 4 ορόφων κατέρευσε, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένους. Λίγο μετά τη μία συνέβη, το τετραόροφο κτίριο στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα υποχώρησε με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε μια μάζα από μπάζα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, στο υπόγειο του κτιρίου γίνονταν κάποιες εργασίες, ενώ δίπλα από το συγκεκριμένο κτίριο είχαν ξεκινήσει διαδικασίες για την ανέγερση ενός άλλου κτιρίου. Εκεί βρίσκονται άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των αγνοωμένων. Ας ελπίσουμε αυτά τα 4 άτομα που φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί να εντοπιστούν και μάλιστα άμεσα. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Στους 37 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Στην νότια λίγο πιο πάνω η υδράργυρος ανέβηκε, πήρε την Ανιούσα. Έχουμε αυτόν τον καύσωνα της Ευρώπης, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του εδώ στην Ελλάδα, εξασθενημένος όμως. Ταλαιπώρησε, θυμίζουμε, την Ευρώπη. Είχαμε δυστυχώς πολλούς νεκρούς και να πούμε ότι το φαινόμενο δεν έχει την ίδια ένταση σε κάθε περίπτωση. Και σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, περιμένουμε ακόμη και βροχές σήμερα το απόγευμα εδώ στην κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική αλλά και στην Ήπειρο. Τις επόμενες ημέρες τώρα, μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα είναι με φυσιολογικές θερμοκρασίες, όχι ακραίες, καλοκαιρινές όμως. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι διαδικτυακές παραγγελίες εκτός ευρωπαϊκής κοινότητας, αφού τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός σε ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ ανά είδος. Παράδειγμα, 2 προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας αν επιλέξετε, μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια για παράδειγμα, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Ξεκίνησε να καταβάλλεται το ειδικό βοήθημα των 150 ευρώ ανά τέκνο στους δικαιούχους γονείς. Εδώ και 2 ώρες περίπου έχει ξεκινήσει η καταβολή. Οι περισσότεροι θα δουν χρήματα σήμερα στους λογαριασμούς τους, ενώ όσοι δεν δουν είναι για τα στοιχεία δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν έχει ενημερωθεί ο αριθμός IBAN της τράπεζας. Η διατήρηση χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφάσισε η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την 1η Ιουλίου, από αύριο, σταματά και η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Στο βράχο του Αριουπάγου, στην Πνίκα, εχθές τίμησε η Εκκλησία της Ελλάδος τον Απόστολο των Εθνών σε ανάμνηση του κηρύγματός του προς τους Αθηναίους. Στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό χωροστάτησε ο Μακαριότητος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Ενώ ολοκληρώθηκαν και τα παύλια της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, είχαμε τη λήξη εκεί στο βήμα του Αποστολού Παύλου στη Βέρεια χθες το απόγευμα, από όπου παρακολουθήσατε και απευθείας μετάδοση από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας ομοίως. Είχαμε τον μεθέορτο πολυαρχαιρετικό Εσπερινό και στο βήμα του Γαλλίωνο στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, στην αρχαία Κόρινθο, εκεί όπου ο Απόστολος των Εθνών Παύλος οδηγήθηκε ενώπιον του Ρωμαίου Ανθιπάτου Γαλλίωνος, ομολογώντας με παρησία το Χριστό ενώπιον των αρχών της εποχής.
Στη Λέσβο μας πάει το επόμενο. Είχαμε την είδηση με βαριά θλίψη. Υποδέχθηκαν οι κάτοικοι εκεί στο Μανταμάδο, στη Λέσβο, στους κόλπους της Εκκλησίας γενικότερα, την εκδημία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ευστρατίου Δίσου, μιας μορφής που ταυτίστηκε ως ολίγη με το μεγάλο προσκύνημα των παμεγίστων ταξιαρχών Μανταμάδου. Το σκήνομά του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 7.30 το πρωί στον ιερό προσκυνηματικό ναό των παμεγίστων ταξιαρχών Μανταμάδου, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι. Αιωνία ημίν. Συνήλθε η Επιτροπή για την Αντιμετώπιση Φαινομένων Βίας και Παραβατικής Συμπεριφοράς στο νησί της Κρήτης, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και να πούμε ότι αποφασίστηκε, σε σύσκεψη βέβαια που συμμετείχαν όλοι οι φορείς του τόπου, να δουν αυτά τα ανησυχητικά που συμβαίνουν στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και στο νησί ακόμη πιο συγκεκριμένα, και να προτείνουν την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, όπως τη συνδιοργάνωση από όλους τους φορείς σχετικού συνεδρίου και την κατάλληλη προσέγγιση και στήριξη των νέων αλλά και των γονέων για την ενημέρωση και τη διαφώτιση όλων. Και βέβαια τα περιστατικά βίας δυστυχώς είναι αρκετά τελευταία εκεί στο νησί της Κρήτης. Ο Αρχιεπίσκοπος τώρα της Κρήτης, ο οποίος συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, θα επισκεφτεί την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήτης και Καλαμαριάς. Την Κυριακή 5 Ιουλίου θα έχουμε και εκδηλώσεις μάλιστα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς, με τη συμμετοχή κληρικών πιστών και εκπροσώπων των κρητικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Ενώ θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτρουργο, στο οποίο θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος κ. Ευγένιος, και θα τελεστεί και ιερό μνημόσυνο για τους κεκοιμημένους Κρήτες της Μακεδονίας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Όσον αφορά τις απευθείας μεταδόσεις, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα από τις 7 παρατέταρτο θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης και Αγίων Αργύρων Εδέσης τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου, τη μέρα της εορτής των Αγίων Εναργύρων, θα παρακολουθήσετε τον Όρθρο και το Αρχιερατικό Συλλήτουργο σε απευθείας μετάδοση την ίδια ώρα και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, η Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές παραγγελίες. Τώρα, βαριές ποινές, αυστηρότεροι έλεγχοι που έχουν μειώσει την παραβατικότητα τελευταία στην αγορά καυσίμων. Θα πέσουν τα καύσιμα στην Αντλία, είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο επόμενο διάστημα, ενώ θα ενταθούν οι έλεγχοι, όπως όλα δείχνουν, για την πάταξη βέβαια αυτού του φαινομένου των πειραγμένων αντλιών. Τα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Ξεκινάει εφαρμογή πιλωτικά και στη χώρα μας. Η ευέλικτη απασχόληση από τον ΟΤΕ. Απογευματινή. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Η εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα είναι το πρωτοσέλιδο. Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Ελεύθερος τύπος, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Μανιφέστο, τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη, βλέπει η εφημερίδα. Ενώ ο τύπος Θεσσαλονίκης, χειροπιαστά μέτρα Αγγελούδη για οικογένεια και στεγαστικό. 8 παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το δημογραφικό και την κατοικία. Ένα επίδομα των 1.000 ευρώ που θα δίνεται για τρίτο και τέταρτο παιδί, εφάπαξ βέβαια. Προσιτές κατοικίες και μειώσεις δημοτικών τελών επίσης προβλέπονται. Τα ανακοίνωσαν εχθές μετά το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος ο Στέλιος Αγγελούδης.
κόντρα προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων με ανταλλάγματα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν νέες αυξήσεις. Ο λόγος των πάγωμα τιμές, στόχος σημειώσεις από Σεπτέμβριο σε βασικά είδη, η εστία άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά, μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Το γεγονός βέβαια ότι έγινε εχθές το συγκεκριμένο περιστατικό και απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης και τον τρόπο με τον οποίο το ανέδειξαν εδώ, σχολιάζει η εφημερίδα.

Πολίτικαλ κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τάκη Θεοδωρικάκο, πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για του επόμενου δύο μήνε. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφει σε εισαγωγικά εχθέ για δύο μήνε. Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτη κατά στουρνάρα. Φορεί και πολίτε καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς. Απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια, όπως λένε, που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Μουσική 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X-Pro Twitter όπου μας ακολουθείτε. Ενώ βέβαια μην ξεχνάτε από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, ενημερώνεστε για το πρόγραμμα της εβδομάδος, μας ακούτε και με live streaming. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και θυμίζουμε ότι σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τις σειρές ακολουθίες από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης και των Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Ιερά Πανήγυρη των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα το απόγευμα ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και αύριο το πρωί το Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνετε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

0: αδελφοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει και πανηγυρίζει τιμώντας μία δωδεκάδα ανθρώπων που απετέλεσαν το εκλεκτό επιτελείο του Χριστού μας. Είναι εορτή προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων. Δώδεκα άνθρωποι που είδαν τον Χριστό, άκουσαν τον Χριστό, πίστεψαν στον Χριστό, ακολούθησαν τον Χριστό και έδωσαν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία της καταγγελίας της Βασιλείας των Ουρανών. Σήμερα όμως, αδελφοί μου, χωρίς να υποτιμώ τις μεγαλύτερες ηλικίες, θα στρέψω το λόγο και την προσοχή στα μικρά παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ναό και παρακολουθούν με ευλάβεια την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όχι γιατί θέλουμε να περιφρονήσουμε εσάς, αλλά θέλουμε να τιμήσουμε αυτή τη μέρα τα μικρά παιδιά, τα αγγελούδια, που είναι η ελπίδα, το στήριγμά μας, η παρηγοριά μας και η σιγουριά μας και η ασφάλειά μας. Γιατί αυτό το κοπάδι έχει πρόβατα. Αλλά δεν έχει μόνο γέρικα πρόβατα ένα κοπάδι, έχει και αρνιά. Αυτά είναι τα αρνιά του Χριστού. Και ο Χριστός μας έστρεψε ιδιαίτερα την προσοχή του στα αυτά τα παιδιά και είπε:
1: «Όφετε τα παιδιά, αφήστε τα παιδιά,
0: άφετε τα παιδιά,
1: να έρθουν σε μένα, τον γατιούτονε στην Βασιλεία των Ουρανών».
0: Τα αγάπησε τα παιδιά, τα προστάτευσε τα παιδιά, κήρυξε και θέσπισε νόμους προστασίες για τα παιδιά. Και για αυτά τα παιδιά θα πούμε σήμερα πως για να τιμήσουμε τους Αγίους Αποστόλους πρέπει να μιμηθούμε τους Αγίους Αποστόλους. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου. Δηλαδή θέλεις να τιμήσεις τον Άγιο, θα τον μιμηθείς. Πώς έζησε εκείνος, πώς πολιτεύτηκε εκείνος, πώς συμπεριφέρθηκε, πώς αντιμετώπισε τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τα βάσανα, τις στενοχώριες, τους διωγμούς. Και ο βίος του Αγίου αποτελεί για τον καθένα μας ένα φωτεινό παράδειγμα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε: «Μιμηθείτε μου, γιατί και εγώ μιμούμαι τον Χριστό. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Αγαπητά μας παιδιά,
1: σήμερα κι εσείς καλείστε να γίνετε Απόστολοι. Είναι δύσκολο πράγμα να γίνει κανείς Απόστολος και πώς. Βεβαίως
0: και από αυτήν την ηλικία
1: μπορείτε να είστε Απόστολοι του Χριστού. Τι έκαναν οι Απόστολοι? Πίστεψαν στον Χριστό. Και εσείς αγαπητά μου παιδιά, πιστεύετε στον Χριστό? Είστε από χριστιανικές οικογένειες, οι γονείς σας θέλουν να σας προσφέρουν θρησκευτική αγωγή και να σας συνδέσουν με την Εκκλησία και να ζείτε χαρούμενα και ευτυχισμένα. Αλλά εμείς θέλουμε να τιμήσουμε τους Αγίους Αποστόλους. Πώς όμως εσείς μπορείτε να πάρετε το βάρος, να κηρύξετε, να μεταβείτε ως πρόβατα εν μέσω λύκων, να παλέψετε, να κηρύξετε, να αντιμετωπίσετε κινδύνους, διωγμούς, ναυάγια, κατατρεγμούς. Ασφαλώς όχι. Όμως έχετε, καλά μας παιδιά, ένα μικρό πεδίο δράσεως. Και το πρώτο πεδίο δράσεως ποιο είναι? Είναι το σπίτι σας. Μέσα στο σπίτι, παιδιά, πρέπει να είστε οι μικροί Απόστολοι. Μπαμπά, ξεχάσαμε να κάνουμε προσευχή. Μαμά, ξέχασες να ανάψεις το καντιλάκι. Μαμά, τώρα τι θέλεις να κάνω? Θέλεις να σε βοηθήσω? Τα παιδιά συνεργάζονται με τη μητέρα και με τον πατέρα, ασφαλώς. Και είναι ο τύπος και ο υπογραμμός μέσα στο σπίτι. Δεν πεισματώνουν, δεν θυμώνουν για το παραμικρό, δεν λένε άσχημα λόγια, δεν ασεβούν στους γονείς, δεν παρεκτρέπονται. Μέσα στο σπίτι ένα παιδί, μας το λένε πολλοί γονείς, ότι φεύγοντας από εδώ για 3 μήνες εσείς είσαστε σαν αγγελούδια μέσα στο σπίτι. Τους μιλάτε για το Θεό, τι ακούσατε, τι είδατε, τι πήρατε. Και 2 πράγματα μας λένε. Αυτό είναι αποστολή μέσα στο σπίτι. Και οφείλεται στο σπίτι να είστε ο τύπος και ο υπογραμμός, το παράδειγμα του καλού παιδιού. Αλλά όχι μόνο μέχρι στο σπίτι, έχετε και ένα άλλο περιβάλλον. Έχετε και ένα σχολείο. Βγαίνετε απ' έξω, μπαίνετε στο σχολείο, σέβεστε τους δασκάλους σας, μελετάτε τα μαθήματά σας, έχετε καλές συντροφιές, έχετε καλές παρέες, δεν λέτε άσχημα λόγια, δεν λέτε βρωμερά τραγούδια. Είστε παιδιά μελετηρά, διαβάζετε τα μαθήματά σας, προοδεύετε στην αρετή, στη γνώση, έχετε ήθος. Οπότε μέσα στο σχολείο, χωρίς να το καταλάβετε, γίνεστε Απόστολοι. Με τον τρόπο αυτό μιμήστε τους Αποστόλους στα μικρά πράγματα. Όταν ένας μαθητής έχει ήθος, έχει αρετή, έχει επιμέλεια, έχει σεβασμό, έχει αγάπη στους συμμαθητάς του, συνεργάζεται με τους δασκάλους του, τότε κάνει μια αποστολή μέσα στο σχολείο. Φέρει το μήνυμα του Χριστού. Λένε αυτό το παιδί έχει αρετή. Πιστεύει στο Θεό, αγαπάει το Θεό, σέβεται τους δασκάλους, συνεργάζεται και ακούει τους γονείς του. Οπότε το αντιλαμβάνεστε, παιδιά, πόσο ωραία είναι κανείς να στέκεται σαν άγγελος μέσα στο σχολείο. Και εσείς είστε τα παιδιά που μεταφέρετε τα μοίρα της αγάπης του Χριστού. Με την αθωότητά σας, με την αγνότητά σας, με την ταπείνωσή σας, με την καθαρή τη γλώσσα, με το αθώο βλέμμα σας, με την επιμέλειά σας στα μαθήματα, γιατί πρέπει, παιδιά, να διαβάζουμε, να μάθουμε γράμματα. Τι γράμματα διαβολικά? Του Θεού τα πράγματα. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Ο μικρός Απόστολος μέσα στο σχολείο δίνει το παράδειγμα και βοηθάει και άλλα παιδιά να ακολουθούν αυτόν τον τρόπο ζωής και να μεταφέρουν το μήνυμα του Χριστού. Αλλά έχουμε και έξω από το σχολείο, παιδιά, έχετε τις συντροφιές σας, έχετε τις παρέες σας, να τις έχετε, να έχετε καλές παρέες, να ξέρετε με ποια παιδιά συναστρέφεστε, ποιος είναι ο φίλος σας. Να σας πω τι άνθρωπος είστε. Ποια είναι η συντροφιά σας, ποια είναι η παρέα σας. Να είμαστε ειλικρινείς στις φιλίες μας. Να είμαστε έντιμοι στις συνεργασίες μας. Καθαρό το βλέμμα, καθαρή η σκέψη, καθαρό το πρόσωπο, καθαρή η γλώσσα και ολοκάθαρη η καρδιά μας από πάθια, κακίες, θυμούς, μίσους, εκδικητικότητες και ένα σωρό αδυναμίες που αμαυρώνουν την ψυχή μας και δεν μας βοηθούν να είμαστε Απόστολοι του Χριστού. Παίζετε το παιχνίδι σας, να είστε ειλικρινείς, να είστε έντιμοι, να μην θυμώνετε, να μην χαλάτε τις σχέσεις σας. Το παιχνίδι είναι ένα μέσο και ένα όργανο που σας τρέφει. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν. Το παιχνίδι τρέφει το παιδί, αλλά τα παιχνίδια μας να είναι με ειλικρίνεια, όχι με ζαβολιές, όχι με πονεριές. Ύστερα, μην ξεχνάτε πως και στην ευρύτερη κοινωνία δίνεται ένα καλό παράδειγμα. Να ξέρετε ότι οι μικροί Απόστολοι στην κοινωνία μας σήμερα είστε εσείς, παιδιά. Αυτό να το συνειδητοποιήσετε και να χαίρεστε και να καμαρώνετε, γιατί, παιδιά, εσείς είστε τα μυρωμένα περιστέρια, με τη χάρη του Θεού, με το φως του Χριστού, με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας, με τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος και με τη συμπαράσταση των γονέων σας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για σας, φροντίζουν για σας, όλα τα κάνουν για σας, για να έχετε εσείς μια επιτυχημένη

βρίσκονται μακριά από τη στράτα της αρετής, από το δρόμο του Θεού. Σας εύχομαι, παιδιά, τελειώνοντας, καλή επιτυχία στην αποστολή σας, μικρή Απόστολη μέσα σε αυτόν τον τόπο, και θα είμαστε όλοι μας χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, γιατί εσείς θα είστε εκείνοι που θα καταγγέλλετε το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Απόστολοι Χριστού. Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Η μεγάλη κλίση. Με αυτά τα λόγια κάλεσε ο Χριστός την πρώτη ομάδα, τους 12 μαθητάς του, τους συνεργάτες του. Και εκείνοι, οι απλοί και αγράμματοι, με ασθενείς δυνάμεις ψαράδες της Γαλιλαίας, ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτόν. Ναι, δεν επισκέφθηκε ο Κύριος παλάτια ανακτορικά για να αναζητήσει την πρώτη συντροφιά του. Δεν χτύπησε τις πόρτες των διανοουμένων της εποχής του. Δεν προτίμησε τους θρησκευτικούς ηγέτες της Ιερουσαλήμ για να συγκροτήσει το πρώτο επιτελείο του. Αλλά εκεί, στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ, βρήκε αυτό που ζητούσε. Τους περιφρονημένους με ταπεινή καταγωγή για να τους υψώσει και στηρίξει στο ύψιστο και μοναδικό αξίωμα του Αποστόλου. Απόστολοι, απεσταλμένοι. Και ήταν απεσταλμένοι οι μαθητές του Χριστού. Απεσταλμένοι από το διδάσκαλό τους. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. 3 χρόνια συναναστρέφονται το διδάσκαλό τους. Βιώνουν από κοντά τη σοφία του, την παντοδυναμία του. Τα πολλαπλά θαύματα που βλέπουν οι ίδιοι τους αφήνουν συχνά άναυδους. Ζουν καθημερινώς ένα μυστήριο. Ουδέποτε ούτως ελάλησε ως ούτως ο άνθρωπος. Ο Μέγας Ψαράς έριξε τα δίχτυα του και τους εχμαλώτησε και βεβαίως δοκιμάζουν και το πικρό ποτήρι των παθών του Κυρίου, της Σταυρώσεως και της Ταφής. Πικραίνονται, απογοητεύονται, λιποψυχούν μπροστά στο Σταυρό, όμως γρήγορα η θλίψη τους μετατρέπεται σε χαρά και καταξιώνονται να δουν όλοι μαζί αναστημένο το Χριστό στη Γαλιλαία, εκεί που τους είχε ορίσει.

Απόστολοι Χριστού. Ναι, εκεί ακριβώς στη Γαλιλαία παραδίδει ο Κύριος τη σκητάλη της Ιερής Αποστολής στους μαθητάς του. Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξετε το

Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ιερή παρακαταθήκη. Ο Ευαγγελισμός των ψυχών. Έργο δύσκολο, κοπιαστικό. Οι ανθρώπινες δυνάμεις αδυνατούν. Δεν υπαρκούν για ένα τόσο γιγαντιαίο έργο. Όμως τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστίν. Δεν είναι μόνοι τους οι μαθητές του σκληρότους αγώνα. Αντλούν δύναμη από ψηλά. Η Θεία Χάρις τους επισκιάζει. Ο Κύριος τους το υποσχέθηκε. Ουκ εάσω ημάς ορφανούς. Και αλλού, ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα ημέρας έως τις συντελείες του αιώνος.

Απόστολοι Χριστού, τι ευλογία! Και οι άσημοι μαθητές γίνονται διάσημοι, οι φτωχοί πλούσιοι, οι αγράμματοι σοφοί, οι αδύνατοι δυνατοί, οι δειλοί τολμηροί. Η φλόγα του Παναγίου Πνεύματος στην ημέρα της Πεντηκοστής τους άλλαξε ριζικά. Οι λαγοί γίνονται λιοντάρια, από μαθητές δάσκαλοι, ψαράδες ανθρώπων, Απόστολοι. Πνευματοφόροι πλέον, με τη δύναμη του Θεού, ξεκινούν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού, για την απολύτρωση των ανθρώπων από την αμαρτία. Ζουν για τη δόξα του Θεού. Αγνοούν τον εαυτό τους. Ένα τους ενδιαφέρει, να ενσαρκώσουν με τη ζωή τους τη μεγάλη κλίση που τους έγινε. Και ποιήσου ημάς αλλοίς ανθρώπων. Δεν σταμάτησαν να ψαρεύουν με τα πνευματικά τους δίχτυα ανθρώπινες ψυχές. Είναι πεπισμένοι πως ο λόγος του Θεού ουδέδεται, πως το Ευαγγέλιο μεταμορφώνει ψυχές όπως μεταμόρφωσε και τις δικές τους. Γι' αυτό και κηρύττουν χωρίς φόβο το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Χριστόν σαρκωθέντα εκ Παρθένου Μαρίας, σταυρωθέντα, αναστηθέντα, αναληφθέντα και πάλιν ερχόμενον, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Απόστολοι Χριστού. Είναι γνωστό όμως ότι οι τέτοιες προσπάθειες χριστιανικής μεταμορφώσεως πληρώθηκαν με θυσία. Από τη θυσία πέρασαν και οι Απόστολοι του Χριστού. Όλοι πέθαναν με μαρτυρικό τέλος εκτός από τον Ιωάννη. Μαρτύρησαν για τον Χριστό και πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της πίστεως που τα κλαδιά του άπλωσαν μέχρι την Ασία, Αφρική, Ευρώπη. Ανεδείχθησαν Απόστολοι των Εκκλησιών, φως του κόσμου,

Απόστολοι του Χριστού. Υπάρχουν και σήμερα Απόστολοι. Όλοι όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού, κληρικοί και λαϊκοί, είναι Απόστολοι. Και ασφαλώς στην εποχή μας, το έργο του Αποστόλου είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι πιο εύκολο να ασκεί κανείς την ελεημοσύνη από το να μιλάει για το Θεό. Πρέπει να έχει το χάρισμα να κηρύττει για να θράβει πραγματικά τις πέτρινες καρδιές των ανθρώπων. Πρέπει να έχει παρησία, να μην ντρέπεται, να αγαπά το Θεό. Και δυστυχώς όλοι δεν μπορούν, ή μάλλον ελάχιστοι είναι εκείνοι που μιλούν για το Θεό. Κι όμως ο καθένας μας, όλοι μας, μπορούμε να κάνουμε έργο Αποστόλου. Έργο Αποστόλου κάνεις όταν η ζωή σου μιλάει στο περιβάλλον που ζεις, όταν είσαι παράδειγμα εναρέτου χριστιανού, όταν στη ζωή σου υπάρχει συμφωνία έργων και λόγων, όταν ο νόμος του Ευαγγελίου είναι βίωμά σου. Έργο Αποστόλου επιτελείς όταν αγωνίζεσαι να περάσει το Ευαγγέλιο σε όλα τα σπίτια, όταν προτιμάς ως δώρο στους φίλους σου ένα καλό βιβλίο, όταν προωθείς το ωφέλιμο έντυπο, το επικοδομητικό περιοδικό. Είσαι και εσύ ένας μικρός Απόστολος όταν βοηθάς το έργο της Ιεραποστολής με την υλική σου βοήθεια. Όταν ενισχύεις οικονομικά να χτιστεί μια εκκλησία, μια αίθουσα κατηχητικού, να αγοραστεί μια καμπάνα που θα καλεί και όσους δεν ακούνε ποτέ λόγο Θεού. Στα γνάρια των Αποστόλων βαδίζεις όταν προσεύχεσαι για τον Απόστολο του Χριστού, για όσους ευαγγελίζονται ψυχές. Όταν αγωνιάς για τη διάδοση της Βασιλείας του Θεού στη γη, για την ορθοτόμηση του Λόγου της Αληθείας του Θεού. Ναι, αυτό μπορούμε όλοι να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε προσευχή. Μνήσθητη Κύριε των καλλιεργούντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες. Και μια δεύτερη προσευχή, ο Κύριος να αυξήσει τους εργάτες του αμπελόνους του. Έχουμε τόση ανάγκη.

Όταν τις κρύες νύχτες του χειμώνα οι άνθρωποι πλάι στο τζάκι λένε παραμύθια στα παιδιά τους, ή στα νηξιάτικα δειλινά σεριανούν στις ομορφιές του κόσμου, όταν στα καυτά μεσημέρια του καλοκαιριού παίζουν με τις γαλήνιες θάλασσες και στα φθινοπορεινά πρωινά μαζεύουν τη σοδειά τους, τα μπέλια, τα δέντρα, τους καρπούς. Υπάρχουν κάποιοι αλλιώτικοι, ξένοι. Ούτε παιδιά, ούτε ομορφιά, ούτε χαρά, ούτε σοδειά για αυτούς. Τίποτα. Μόνο διπορούν. Μέσα στις τέσσερις εποχές, μέσα στις 24 ώρες, πάνω στις τέσσερις γωνιές της γης, πορεύονται. Σ' όλους τους τόπους, με όλους τους τρόπους, σ' όλους τους καιρούς. Πότε με τα πόδια κουμπισμένοι σε ένα ραβδί, τότε παλιά. Πότε σε ένα κουρασμένο ζώο, πότε σε ένα ναυαγισμένο καράβι στις τρικυμισμένες θάλασσες, ή σε ένα αεροπλάνο. Άλλοτε στον παγωμένο φορά και άλλοτε στον καυτό νότο, άλλοτε στη μακρινή δύση και άλλοτε στη μαγική ανατολή. Περιπλανούνται, πορεύονται, ψάχνουν. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς, και αυτοί ψάχνουν να βρουν ποιοι μέσα σε αυτή τη γη είναι γι' αυτόν. Αιώνιο διπόροι, Απόστολοι Ιησού Χριστού.

ένας Απόστολος δεν έχει τίποτα. Κλαδί που χτυπιέται στους πέντε ανέμους. Παίνεις και πλάνεις. Έρχεται από τον Θεό και ψάχνει τον άνθρωπο. Με ένα όπλο. Τη λόγχη του λόγου. Με ένα πόθο. Του κηρυχθήνε επί το ονόματι Ιησού μετάνοιαν και άφεση να αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Με έναν πόνο της αγάπης. Τίποτα άλλο. Κατά μεσής Θεού και ανθρώπων. Τα χέρια υψωμένα σε προσευχή. Τα πόδια έτοιμα για το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Εχείρε σώσει. Οι πόδες ωραίοι.

Ο Απόστολος πρώτα αγαπά τον Θεό και ύστερα φεύγει μέσα στη νύχτα να βρει τα χαμένα παιδιά εκείνου, να πει την ιστορία της αγάπης εκείνου. Ψάχνει τους ανθρώπους καρδιά με καρδιά να βρει τόπο για το Θεό, σκήνομα στο θείο οδηπόρο. Θεάται πριν την ομορφιά του Θεού και ύστερα τρέχει να καλέσει στη θέωση. Όταν οι άλλοι εγλεντούν, αυτός μοχθεί. Όταν οι άλλοι μοχθούν, χαρίζει ανάπαυση. Οι υπηρέτες του κόσμου, που μπορούσαν να είναι ηγέτες, ηγέτες του κόσμου, γιατί έγιναν υπηρέτες του. Οικονόμοι της οδειάς του Θεού, τριγητές των καρπών του. Ο Απόστολος, πλάσμα της γης, ποίημα του Πνεύματος, ποιμένας των παιδιών του Θεού. Κλητός Θεού, εκλεκτός της γης. Ευλογημένοι οι τόποι που γέννησαν έναν Απόστολο. Ευλογημένοι αυτοί που δέχτηκαν έναν Απόστολο. Τον Πέτρο, τον Παύλο, τον Κύριλο και Μεθόδιο, τον Νίκονα, τον Κοσμά. Και εμείς που τα έχουμε όλα, που γίναμε φρόνιμοι από την αφροσύνη της αγάπης τους για μας, που γίναμε ισχυροί από την ασθένεια της ταπείνωσής τους μπροστά μας, που γίναμε γνωστοί ακολουθώντας αυτούς τους άγνωστους, ποιο αντίδωρο έχουμε στο δώρο της διακονίας τους, εμείς που είμαστε γέννημα θρέμα θυσίας? Εν ετοίμου έχοντες εκδικήσε πάσαν παρακοήν, όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή. Αυτοί είναι έτοιμοι, έτοιμοι από καιρό να κατακτήσουν τη γη, να τρέξουν σ' άλλους, να φτάσουν σ' όλους. Μα δεν μπορούν. Κάτι τους καθυλώνει, τους χτυπά στο μέρος της καρδιάς, τους δένει χέρια και πόδια. Η υπακοή μας, που δεν είναι πλήρης. Και οι Απόστολοι έχουν αυτήν την αδυναμία της αγάπης. Όταν εμείς που τους γνωρίσαμε πρώτοι μένουμε πίσω μεμσίμηροι, μίζεροι, γονγκιστές, δεν βρίσκουν ανάπαυση να τρέξουν αλλού, μένουν δεμένοι. Και η χειρότερη καταδίκη για έναν Απόστολο είναι ο μαθητής να τον δέσει, όπως η καλύτερη αντιπροσφορά να του δώσει τη δύναμη να τρέξει έως εσχάτου της γης.

Vamos. ¡Ay! ¡Falta!

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια, από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων στην πόλη της Έδεσας, θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με αλήθεις φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εδίσον ευαλόμενος φως σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανοσιδέριο στεγάζον εν είδα εσπερώ αυτού. Ότι θύς νεύτην επίβασιν αυτού περιπατών επιτεριών ανέμων. Ο ποιόν τους εγκαίρους του πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε πνεσφάλιαν αυτής, ου κληθείστε στον αιώνα του αιώνος. Άβει σημάτι περιβόλαιο αυτού επί των ωραίων στη συντίδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιά σου. Αναβαίνουν σε όρη κατεβαίνουν παιδεία στο τόπο θεμελίω σε αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει και λείψει την γίνη. Ο εξαρτώλο πηγά εμφάραν ξαναμέσου των ωραίων δελεύει στην δίδατα. Ποτιού πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγδοι ει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει και μέση πετρών δώσει φωνήνε. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσε τη γη. Ο εξαντέλο χόρτων τη κτίνεση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξεγενάρτην τη γη και ενό εφραίν καρδίαν ανθρώπου, του λένε πρόσφυλλε λέει και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκέδρου του λιβάνου, άσε φύτεψα. Εκεί στρωθεί ενωσεύση του ροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα ψελά τη αλάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελληνεί καιρού ο ήλιο έγνο τη δύση αυτού, έθου σκότω και εγένο τον ήξη. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκέμι ωραιόμενη το αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνύχθησαν και οι στασμάνδρε αυτών εκτεστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπους από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ρεπετάνουν και έστερε θυμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πια διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε τροφήν αυτών εις εύχερον,

0: παροιμιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει ο Κύριος. Πάντα τα έθνη συνήκθησαν άμα και συνακτήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέντουσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάντως αναλυθεί. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει ο Κύριος ο Θεός, και ο πες μόνο εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημί. Έμπρος Θεέ μου και γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκέστη. Εγώ ο Θεός και ουκέστη υπάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα. Ονίδησα και ουκίνεν ημίν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, έτι απαρχής εγώ ημί και ουκέστη εκ των χειρών με ξερούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρώμενος.

0: Κύριε Θεού και ουμιάψετε αυτόν βάσανος, έδοξε να φθαλμείς αφρόνων τεχθάνε και ευλογήστη κάτως η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δε εις την ειρήνη και γάλην όψη ανθρώπων εάν κολαυθώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρε αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξετο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν και ως σπινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται, περνούσιν έθνη και κρατήσουσιν λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτόν συνήθουσιν αλήθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτόν, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Κύριος εάν φθάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρος γαρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρεται. Πολιά δε έστε η φρόνηση της ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεσος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζώρ μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακία αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος αποστήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλόητος αμαυρεί τα καλά και ρεβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακο. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γάριν Κύριος η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας, οι δε λαοί ειδώντες και μη νοσήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτο, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής

0: Μεταξύ όσων κύριε ενδιαφέρα τάφτη, αναμαρτήσου στη λαφτήνε ημάς. Ευλογητώσει κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ομάσων στου αιώνα σαμί. Γέννητο κύριε του ελαιός σου τιμάς, κατάφερε ελπίσαμε να πιστεύουμε. Ευλογητώσει κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δεύτερα συνέξεων με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει άγιο φώτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιός σου τον αιώνα τέλεια του Θεός σου εμφανίζει. Συμπρέπει έλος, συμπρέπει ύμνος, δόξα θα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Κυρώσομαι την εσπερινή.

0: Σεβασμιότατε Μητροπολίτε, Πέτρας και Κερονίσου, κύριε Κεράσιμε, με πολύ χαρά σήμερα στην ακολουθία του Ισπερινού που ψάλαμε για τους Αγίους, οι οποίοι είναι αυτοί που προστατεύουν την πόλη τάφτη, έχω ταπεινώς απέναντί σας να σας ευχηθώ καλώς ήλθατε στην πόλη μας και να παρακαλέσω τον Θεό να σας έχει πάντα καλά, ώστε να έρχεστε όχι μόνο εδώ αλλά και παντού γεμάτος από υγεία και την δύναμη του Θεού. Απόψε θα κάνουμε την ακολουθία εκεί της αρτοκρασίας και αύριο, Θεού θέλοντος, θα χειροτονήσουμε έναν εκ των διακόνων, τον πατέρα Ευθύμη. Πού είσαι? Πού είσαι, Ευθύμη? Ευθύμη,
1: κρύφτηκε.
0: Τώρα ό,τι και να κάνει δεν γίνεται. Λοιπόν, θα τον χειροτονήσουμε αύριο παιδί του και θα είναι και ο πατήρε και ο γέροντας εδώ, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος και ο Φλωρίνης Λιρινέος και εμείς εδώ της πόλης. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να έρθετε από το άκρο της Ελλάδας στο άλλο άκρο. Αλλά η αγάπη πάντα στέλνει και πάντα πιστεύει και πάντα υπομένει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδίας και γνησίως, όχι απλώς σας λέμε καλώς ήρθατε, αλλά πρώτα το λέμε στην καρδιά μας και μετά στο στόμα μας. Και αύριο θα λάβει μέρος ο γέροντας εδώ μαζί με τον Φλωρίνη, τον Μητροπολίτη και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρμοβία Στέφανο, που είναι ο δικός μας εδώ, και ο Τυρανός εγώ, ο Επίσκοπος Εδές. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να ευχηθείτε απόψε όσο αυτό που θα χειροτονήσουμε αύριο να είναι άνθρωπος συνετός. Δεν έχει σημασία αν ξέρει μουσικά ή όχι. Σημασία έχει να σκέφτεται συνετός και να αγαπάει τον Χριστό και τους ανθρώπους του Χριστού. Και θα σας παρακαλέσουμε όπως μπορείτε, αν θέλετε, να μας πείτε και λίγα λόγια. Έτσι. Λάτε τον Βάζο. Λίγα λόγια εκεί να μας στηρίξουν στον αγώνα τον οποίο κάνουμε.
2: Με πολύ χαρά έρχομαι για πρώτη φορά στην Έδεσσα και έρχομαι μετά από την πολύ αγάπη την οποία δεχόμαστε κάθε φορά που συναντούμε τον Πασεμβάσμιον και Αγιότατο Επίσκοπό σας, τον άξιο ποιμενάρχη της Έδεσσας, τον Μητροπολίτη Ιωήλ. Τον είδα πρώτη φορά στη Σύνοδο, ήτανε μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και είχαμε ανέβει και εμείς εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Κρήτης για κάποιο θέμα το οποίο ταλάνιζε και δυστυχώς συνεχίζει να ταλανίζει την Εκκλησία, και εκείνο το οποίο μας είπε ο Σεβασμιότατος τότε ήτανε, όταν τον παρότρινε ο Μακαριότατος να πει κάποια λέξη και να καλωσορίσει τους Κρήτες Ιεράρχες, είπε «αρκεί το βλέπισε», κάτι το οποίο είπε κάποιος που πήγε να συναντήσει τον Άγιο Αντώνιο. Και μονάχα που βλέπουμε το Σεβασμιότατο, μας αρκεί για να καταλάβουμε τι σημαίνει Χριστός ζωή, τι σημαίνει να είσαι χριστιανός, πως πρέπει να διάγει, να σκέφτεται και να συμπεριφέρεται ένας χριστιανός. και μαζί με τον σεβασμιότατο ποιμενάρχη σας και ο καλός σας επίσκοπος Αλμοπίας κύριος Στέφανος, τον οποίον το συναντώ ως επίσκοπο για πρώτη φορά και του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι άξιος, στερεωμένος και υγιής, έτσι ώστε να θεραπεύει τις πολλαπλές ποιμαντικές ανάγκες στη Μητρόπολη υπό τον Σεπτό Ποιμενάρχη του κύριο Ιωήλ. Σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ενδοξότατοι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας, αγαπητοί μου αδελφοί, σε έναν τόπο που επίμαναν πολλοί άξιοι και άγιοι ιεράρχες, όπως ο Άγιος Καλλίνικος, που έχουμε την τιμή να βρισκόμαστε στο ίδιο ύψος και επικαλούμαστε τις πρεσβείες τις δικές του, βρισκόμαστε σήμερα σε αυτόν τον υπερμεγέθη και περικαλέστατο ιερό ναό που είναι αφιερωμένος στην Αγία Σκέπη, αλλά και τιμάει και εορτάζει και πανηγυρίζει τους πολιούχους της πόλεως αυτής, τους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό. Και ακούσαμε τόσο όμορφα από τον Κολυκέλαδο ιερομόναχο, ο οποίος με ένα πολύ όμορφο ύφος καρεώτικο μας έψαλε το πρώτο τροπάριο της λυτής, το οποίο έλεγε «Η πηγή των ιαμάτων ένα και μόνον εθεράπευε του έτους, η σκηνή των αναργύρων άπαντο πλήθος θεραπεύει των νοσούντων». Και μας παρουσιάζει ο υμνογράφος δύο διαφορετικές εικόνες. Και ποιες είναι αυτές οι εικόνες? Η πρώτη εικόνα είναι εκείνη η οποία μας αφηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σχετικά με την προβατική κολυμβήθρα. Εκεί όπου έχει το πλήθος τυφλών, χολών και κάθε είδους ασθενών, περιμένοντας την κάθοδο του Αγγέλου που ετάρεται από σκερών εις σκερών το νερό. Όμως εκεί ένας θεραπευόταν κάθε φορά, όποιος προλάβαινε να μπει πρώτος. Γι' αυτό και ο παράλυτος, τον οποίο, του οποίου το θαύμα περιγράφει ο Ευαγγελιστής και τον οποίον εθεράπευσε ο Χριστός, που είναι και ο μόνος ιατρός των ψυχών και των σωμάτων και είναι και η πηγή της ζωής, περίμενε εκεί πέρα ο παράλυτος 38 ολόκληρα χρόνια. Η δεύτερη εικόνα όμως που μας παρουσιάζει ο υμνογράφος είναι αυτή την οποία βλέπουμε στο ναό των Αγίων Αναργύρων. Εκεί που όποιος προστρέχει θεραπεύεται, χωρίς εξαίρεση, χωρίς αναμονή. Γιατί οι Άγιοι Ανάργυροι, οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, τον οποίον τη μνήμη επιτελούμε σήμερα και είναι ένα από τα τρία ζευγάρια Αγίων Αναργύρων που έχουν το ίδιο όνομα. Το άλλο ζεύγος, ξέρετε, οι σημερινοί Άγιοι μαρτύρησαν στη Ρώμη. Το άλλο ζευγάρι, Κοσμάς και Δαμιανός, που εορτάζεται την 1η του Νοέμβρη, καταγόταν από την Ασία. Και υπάρχει και ένα άλλο ζευγάρι λιγότερο γνωστό, πάλι με τα ίδια ονόματα, Κοσμάς και Δαμιανός, που καταγόταν από την Αραβία και εορτάζουν τη 17η του μηνός Οκτωβρίου. Οι Άγιοι λοιπόν Ανάργυροι, όλοι, αλλά και ιδιαιτέρως σήμερα οι εορταζόμενοι, διέχειαν τη χάρη που έλαβαν από τον Χριστό σε όλους τους ασθενείς, σε όλους που έσπευδαν να ζητήσουν τη θεραπεία και την απαλλαγή από τις ασθένειες που τους ταλαιπωρούσαν και τους κατέτριχαν. Πώς έλαβαν όμως τόση μεγάλη χάρη οι Άγιοι Ανάργυροι? Μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους, επεδόθηκαν στην εξάσκηση της επιστήμης τους, στην οποία αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά. Μάλιστα, την εξάσκησαν όχι σαν επικερδές επάγγελμα, αλλά ως φιλανθρωπική διακονία. Χρήματα δεν εδέχονται, εξού και ανάργυροι. Ούτε από πτωχούς έπαιρναν χρήματα, ούτε και από τους πλουσίους. Εφήρμοζαν την εντολή του Κυρίου προς τους Αποστόλους και δι' αυτόν προς όλους τους μαθητές του και σε όλους εμάς. Το δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Έτρεχαν λοιπόν και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους ανιδιοτελώς, περισσότερος προς τους φτωχούς παρά προς τους πλουσίους, γιατί όπως έλεγαν, μία καλύβη έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ένα παλάτι, όπως διαβάζουμε στο συναξάριό τους. Αλλά και όταν κάποιος πλούσιος τους επίεζε να δεχτούν αμοιβή, εκείνοι έλεγαν να βοηθήσουν κάποιον φτωχό αδελφό που είχε ανάγκη συνδρομής για νοσηλεία ή φαγητό. Έτσι οι Άγιοι Ανάργυροι εθεράπευαν τους ανθρώπους και μαζί με τη σωματική θεραπεία προσέφεραν και δρόσο αερμών στις ψυχές τους, διδάσκοντας σε αυτούς την πίστη στον αληθινό Θεό. Και σύμφωνα πάντα με την εντολή που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του, πορευόμενοι δε κηρύσσεται, λέγοντες ότι ίγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών, αυτό έπραταν οι Άγιοι Ανάργυροι. Έδειχναν την αλήθεια, έδειχναν το φως, δίδασκαν το ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ο σωτήρ και λυτρωτής του κόσμου. Ο Θεός, ο οποίος βραβεύει την καλή διάθεση των πιστών δούλων του, ευλόγησε αυτό το έργο, ευλόγησε την ιατρική επιστήμη των Αγίων. Και παράλληλα με τη θεραπεία και την εξάσκηση, με τη χρήση των φαρμάκων, τους έδωσε και τη δική του θαυματουργική δύναμη. Έτσι, όπου η επιστήμη υποχωρούσε, όπου οι Άγιοι δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν με τις γνώσεις τους και τα φάρμακά τους, τότε προσευχόταν και παρακαλούσαν τον Κύριο, ο οποίος έδωσε στους μαθητές του εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλουν αυτά και τη δύναμη να θεραπεύουν κάθε σωματική αδυναμία και καχεξία. Σε αυτόν λοιπόν προσέφευγαν και τον παρακαλούσαν και η θεραπεία έρχονται. Θεράπευαν λοιπόν με τη δύναμη του Θεού όλους τους αρρώστους. Δεν το έκαναν όμως αυτό στο παρελθόν ή δεν το έκαναν μόνο όταν ζούσαν. Συνεχίζουν να το κάνουν και τώρα και πάντοτε και θα το κάνουν εις τους αιώνας των αιώνων μέχρι τη συντελεία του κόσμου. Και το κάνουν και σε αυτόν το ιερό χώρο που τιμάει εξαιρέτως και ιδιαιτέρως τη μνήμη τους. Γιατί κάθε πιστός που προσφεύγει σε αυτούς, που ζητάει τη βοήθειά τους με αληθινή και καθαρή καρδιά, γρήγορα έρχεται η επέμβαση και η θεραπεία των θαυματουργών Αγίων. Πόσο προνομιούχοι είμαστε αλήθεια, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, που έχουμε αυτήν τη μεγάλη ευλογία στη ζωή μας. Να έχουμε προστάτες, να έχουμε βοηθούς, να έχουμε θεραπευτές, τους Αγίους Ανταργύρους καθημερινά στη ζωή μας, και να μπορούμε να καταφεύγουμε στη χάρη τους με τη βεβαιότητα ότι θα λάβουμε την ίαση και τη θεραπεία που ζητούμε. Γιατί ο Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός είναι και φιλέσπλαχνοι και φιλάνθρωποι, καθάπερο Κύριος τους, και προσφέρουν τη χάρη που έλαβαν από Αυτόν αφιδώς και με πολύ αγάπη σε όλους τους ανθρώπους. Ένα όμως ζητούνε από εμάς, και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθούμε διαρκώς να τους το δίνουμε. Και εκείνο το οποίο ζητούν από εμάς είναι να τους μοιάσουμε. Να τους μοιάσουμε στην πίστη. Να τους μοιάσουμε στην αγάπη προς τον Χριστό. Και τότε θα είναι πάντοτε δίπλα μας και θα είναι ευήκοοι σε κάθε αίτημά μας. Εύχομαι οι χάρες των Αγίων Αργύρων και του Αγίου Παντελεήμωνα, που απότμημα έφτασε σήμερα από τη Φλόρινα στον ίδιο ναό, έτσι ώστε μαζί και οι τρεις ανάργυροι να παρέξουν τη χάρη και την ευλογία τους σε όλους εμάς, να δίδουν υγεία, ευλογία, ειρήνη στον τόπο μας και σε όλη την Οικουμένη, και να αξιώσει και τον νέο κληρικό, τον νέο πρεσβύτερο της Μητροπόλεως Εδέσης, που θα χειροτονηθεί αύριο, να είναι άξιος και να διακονήσει την Εκκλησία με την ίδια αφοσίωση και την ίδια πιστότητα των Αγίων. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη, την πρόσκληση, την τιμή και τις τόσες ευλογίες που πριν ακόμα προλάβουμε να έρθουμε στην Έδεσα πήραμε από εσάς. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε και πάλι στην Κρήτη να μας ευλογήσετε εκεί από κοντά.

0: Αμήν απολύ στον δούλο σου δέσπου και το ρήμα σου εν ειρήνη, ο τίδων οφθαλμίων του σωτηριών σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτεν ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις

απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης και Αγίων Αργύρων στην πόλη της Έδεσας, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι με τον ίδιο Ιερό Ναό για τη μετάδοση της πανηγυρικής αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας. Η Άγια Ανάργυρη, βοήθειά μας. Καλό σας βράδυ.

Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Λαϊκό πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία. Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Η ώρα είναι 9 ακριβώς.

Φίλοι μας, σήμερα που η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των 12 Αποστόλων, κάνει προσέγγιση στις ρίζες της ζωής μας. Η Εκκλησία μας είναι αποστολική. Όταν ανυψωνόμαστε στα πρόσωπα των Αποστόλων, πλησιάζουμε τις πιο προνομιούχες και τις πιο χαρισματικές φυσιογνωμίες της ανθρώπινης γενιάς μας. Όταν μελετάμε τα περιστατικά που συνόδεψαν την κλίση τους, νιώθουμε το σκύρτημα της καρδιάς μας να μεταποιείται σε δοξολογία. Οι Απόστολοι είναι πατέρες μας και δάσκαλοι μας, αγωγοί της θεϊκής διδαχής και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, γνήσιοι ποιμένες μας και τύποι της αληθινής αγιότητος.

των δε 12 Αποστόλων τα ονόματα εισι ταύτα. Πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών.

Φίλοι μας, ο Κύριος απέστειλε τους Αποστόλους να μεταδώσουν το λυτρωτικό τους μήνυμα και τη λυτρωτική τους εμπειρία. Οι Απόστολοι με τη ζωή και το μαρτύριό τους οδηγούν από το θάνατο στη ζωή. Σήμερα στη μνήμη τους, ας γίνουμε μέτοχοι των δικών τους εμπειριών και της δικής τους αγιότητος, για να γίνουμε και μέτοχοι της δικής τους μακαριότητος.

Πώς έγινε αλήθεια και βρέθηκαν οι πέντε εκείνοι νέοι ψαράδες κοντά στο φημισμένο προφήτη, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Μόλις κυκλοφόρησε η φήμη τους στο χωριό τους, τη χαριτωμένη Βυσθαϊδά, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιωάννης, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ άφησαν τα σπίτια τους και έτρεξαν να τον συναντήσουν στην έρημο της Ιουδαίας. Τα ιερά ιδανικά που ο Θεός είχε φυτέψει στις καρδιές τους, γιγαντωμένα με τη συχνή μελέτη του νόμου του Θεού, τους έκαναν να ξεχωρίζουν από τους άλλους Γαλιλαίους, κι ας ήταν φτωχοί και αγράμματοι. Γι' αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο, την ώρα που στέγνωναν ή μπάλωναν τα δίχτυα τους στην ακροθαλασσιά, να συζητούν γύρω από τα εθνικά και θρησκευτικά τους ζητήματα, να εμβαθύνουν στις προφητείες που σχετίζονταν με τον ερχομό του Μεσσία. Και τώρα, μαθητές του Βαπτιστού έβλεπαν καθημερινώς να φτερώνουν όλο ένα και πιο πολύ τα όνειρά τους. Γιατί ο Ιωάννης ζούσε την έλευση του Θεανθρώπου Χριστού, την ενέπνεε. Το έλεγε άλλωστε καθαρά στους Ιουδαίους. «Μέσον ημών έστηκεν». «Νάτος, στέκει ανάμεσά σας». Και με λόγια απλά, μα τόσο ζωντανά, ρεαλιστικά, παρουσίαζε την εικόνα του. Και ήταν η εικόνα του Χριστού, όπως την ζωγράφιζε με τα λόγια του ο Ιωάννης, εικόνα δραστηρίου αγρότη που δεν έχει άλλη έννοια παρά να καθαρίσει το γέννημά του από το άχρηστο άχυρο. Κρατεί στο χέρι του φτιάρι και λιχνίζει. Τελείως θα το καθαρίσει το αλόνι του. Το σιτάρι θα το συγκεντρώσει στην αποθήκη του, ενώ το άχυρο θα το ρίξει σε άσβεστη φωτιά. Ήταν φανερό πως ο Μεσσίας ταχιά θα ερχόταν να ξεχωρίσει τους καλούς από τους κακούς. Το καρπερό γέννημα από το άχρηστο άχυρο. Ποιος όμως να τους έλεγε πως τόσο σύντομα με τα μάτια τους θα έβλεπαν τον Θεάνθρωπο?

Ζωογόνο δροσιά φέρνει ο αγέρας αυτό το απομεσήμερο στην έρημο που ο βαπτιστής Κυρίτη. Όλοι κρέμονται από τα χείλη του και κανείς δεν δίνει σημασία σε εκείνον, τον άγνωστο που με τα βλέμματά του βυθισμένα στο γαλάζιο του ουρανού βηματίζει πέρα. Ο Ιωάννης όμως, ως σαν μαγνήτης πανίσχυρος να τον τράβηξε, στρέφεται. Απερίγραπτη ως τα σήμερα έμεινε εκείνη η στιγμή. Ο ερημίτης σταμάτησε να μιλά με το στόμα. Μιλούσε με τα μάτια του, με την έκφρασή του, με το ασκητικό του κορμί. Και ολόκληρος ακτινοβολούσε έντονα θάμβος. Ας βρισκόταν ένας φημισμένος καλλιτέχνης, ένας ζωγράφος, να τον ιστορήσει όπως ακριβώς ήταν εκείνη την ώρα. Είχε επιστρατεύσει ο βαπτιστής την έκφρασή του, την κλίση του λιπόσαρκου σώματος, τον τράχυλο, τα χέρια του, να δώσει την εικόνα του δούλου μπροστά στο βασιλέα των βασιλέων. Του πρωινού αστέρος που έχανε πια το φέγγος του μπροστά στον υπέρλαμπρο ήλιο. Και κοιτώντας τον και αναγαλιάζοντας όλος και υψώνοντας το χέρι, αφήγει τη φωνή του να τυχήσει πέρα ως πέρα στην έρημο. «Είδε ο αμνός του Θεού».

Ο Ανδρέας και ο Ιωάννης στάθηκαν μάρτυρες αυτής της αθάνατης σκηνής και ένιωσαν προτροπή έντονη ως τα κατάβαθά τους το λόγο του διδασκάλου τους. Ήταν ως Άννα τους έλεγε: «Τι κάθεστε κοντά μου ακόμη? Εμπρός, πάρετε τη μεγάλη απόφαση. Ακολουθήστε τον. Αυτός είναι ο αναμενόμενος λυτρωτής». Εκείνοι, πειθαρχικοί, επήραν από πίσω το Χριστό. Τότε, στις πρασινογάλαζες όχθες του Ιορδάνη, διαμύφθηκε ο διάλογος. «Ραβί, πού μένεις? Έρχεστε και είδετε».

Ο Ανδρέας και ο Ιωάννης πήγαν στο σπίτι του. Στο ξένο σπιτάκι που κάποιος είχε παραχωρήσει στο Μεσσία και ζούσε εκεί με την Παναγία, τη Βασίλισσα μητέρα του. Ένα λαμπάδιασμα νιώθουν μες στις ψυχές τους. Η ψυχή τους έπιασε φωτιά. Καίγεται. Ζήλος ιερός την λαμπαδιάζει. Ατμόσφαιρα λεπτή, ουράνια ατμόσφαιρα τους περικυκλώνει. Αγγελική ειρήνη τους γεμίζει την ψυχή. Συνεσταλμένοι κοιτούν τον νέο ραβί. Τα γλυκύτατα, τα σοβαρά χαρακτηριστικά του το λένε. Είναι ο Μεσσίας. Η σεμνή φτώχεια του το μαρτυρεί. Είναι ο Μεσσίας. Ο χαρακτήρας του, όπως εκδηλώνεται, θείος και προσινής, ταπεινός και βασιλικός, το αποδεικνύει. Είναι ο Μεσσίας. Τα λόγια της χάρη τους που τους απευθύνει, λόγια που εισδύουν στα κατάβαθα της ψυχής το διατρανώνουν. Είναι ο Μεσσίας. Η Δύση πορφυρίζει με τις στερνές αντάβιες της τον ορίζοντα. Από τις 4 το απόγευμα είναι μαζί του. Ανίποτη ευτυχία. Βρήκανε τον Χριστό. Το ίδιο εκείνο βράδυ τον βρήκε και ο Πέτρος, οδηγημένος από τον Ανδρέα. Και πρωί-πρωί την άλλη μέρα, ενώ οι τρεις, Ανδρέας, Πέτρος και Ιωάννης, μετέδιδαν τα απίστευτα νέα τους στο συμμαθητή τους τον Φίλιππο, στη δροσοστάλαχτη Γαλιλαία συνέβη και αυτή η καινούρια η αλυσμόνητη σκηνή. Ξάφνου, δίχως να το περιμένουν, εμφανίζεται ο Χριστός. Και προτού καν προλάβουν οι άλλοι να του μιλήσουν για το φίλο τους, το Φίλιππο, με κύρος βασιλικό, εκείνος του λέει «Ακολούθημοι».

Πολύ γνωστός στη Γαλιλαία είναι ο γιος του Πτολεμαίου, ο χαριτωμένος Ναθαναήλ. Και πώς να μην το γνωρίζουν. Καθημερινώς παλεύουν οι νεαροί Γαλιλαίοι να τον πάρουν στα νερά τους. Μάταιος αγώνας. Ο Ναθαναήλ έχει φτερά. Ατσάλινα φτερά και τους φεύγει. Ιδέστε τον τώρα. Κάθεται στο δροσερό ίσκιο της Σικιάς και προφυλαγμένος από κάθε ανθρώπινο μάτι, γεμάτος περίσκεψη, ανακρίνει τον εαυτό του. Προσεύχεται. Και τα κρυστάλλινα, τα αγνά νιάτα του, τα εμπιστεύεται στα χέρια του Θεού. Ξάφνω, η γνώριμη και αγαπητή φωνή του Φιλίππου χτυπά στα αυτιά του. «Όν έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, κεφάλαιο 1, στίχοι 46-47, χάραξε τον περίφημο διάλογο ανάμεσα στο Φίλιππο και τον Ναθαναήλ. Και χάραξε του δευτέρου τις αντιρρήσεις και του πρώτου την αποστομωτική απάντηση. «Έρχου και είδε». Τρισευλογημένη στιγμή, ο Ναθαναήλ βρίσκεται μπροστά στο Σωτήρα. Ο Ναθαναήλ ακούει τα καταπληκτικά λόγια «Πρώτου σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την Σικήν, είδον σε». Και η χλωερή λοφίσκη και τα γραφικά βουνά και οι πεδιάδες οι έφορες της Γαλιλαίας και της Τιβεριάδος τα κύματα, ως τα σήμερα αναμεταδίδουν του αγωνιστή νέου τη διακήρυξη. «Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ».

Την ολόλαμπρη στολή της φοράει η Εκκλησία του Χριστού και ψάλλει μεγαλόπνοους ύμνους στους Αποστόλους. Σε αυτούς που με το κήρυγμα και τη θυσία τους θεμελίωσαν την αληθινή, την Αγία Πίστη και ανέπλασαν τον κόσμο. Ποιος δε θα σταθεί εκστατικός μπροστά σε αυτήν την καταπληκτική ιστορία.

Εργάτες ήταν οι Απόστολοι. Δεν ανήκαν στην τάξη της αριστοκρατίας και πλουτοκρατίας. Δεν ανήκαν στους λεγόμενους ανθρώπους του πνεύματος που νομίζουν ότι τα προϊόντα του πνεύματός τους είναι τόσο υπέροχα ώστε πρέπει να αμείβονται ακριβά. Οι Απόστολοι δεν ανήκαν στους ανθρώπους της κοσμικής εξουσίας που δίνουν εντολές και οι άλλοι τις εκτελούν. Ανήκαν στην εργατική τάξη. Ψαράδες ήταν. Ηλιοκαμένοι εργάτες της θάλασσας της Τιβεριάδος. Και εργάτες παρέμειναν και μετά το καλεσμά τους στο αποστολικό έργο, μόνο που άλλαξαν χώρο και αντικείμενο δουλειάς. Στενός ο χώρος της δουλειάς τους πρώτα. Η μικρή λίμνη της Γενισαρέτ. Μεγάλος ο χώρος της δουλειάς τους ύστερα. Η απέραντη θάλασσα της κοινωνίας. Δίχτυα υλικά έριχναν πριν. Τη σαγίνη, το δίχτυ του Λόγου του Θεού έριχναν ύστερα. Ψάρια αλίευαν πριν. Ανθρώπινες ψυχές σαγίνευαν ύστερα. Τους το είχε πει ο Χριστός, ο μεγάλος ψαράς, όταν τους καλούσε στο αποστολικό έργο. «Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλίης ανθρώπων». Και στο Σίμωνα Πέτρο είχε πει «Από του νυν ανθρώπους έζυζογρών». Εργάτες οι Απόστολοι. Εργάστηκαν για μας. Μας πρόσφεραν τη μεγαλύτερη υπηρεσία.

Εκκλησία, το έργο της σωτηρίας μας. Δούλεψαν αυτοί για να ζήσουμε και να απολαύσουμε εμείς τη μεγαλύτερη δωρεά, τη δωρεά της σωτηρίας μας. Με ευκαιρία τη γιορτή τους, επιθυμούμε κάποια αμοιβή να δώσουμε για τον κόπο τους. Αξίως γάρου εργάτης του μισθού αυτού. Κάθε εργάτης πρέπει δίκαια να αμείβεται. Και οι εργάτες Απόστολοι λαμβάνουν τη δίκαιη αμοιβή τους από μας. Από το Θεό ήδη έχουν αμοιβθεί με την ξεχωριστή δόξα τους στον ουρανό. Από μας, τους πιστούς, αμείβονται με την τιμή που τους κάνουμε. Θα έπρεπε να είναι μεγάλη τιμή και καθολική. Οι Απόστολοι είναι οι ευεργέτες μας, οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας. Και θα έπρεπε σε πανελλήνια κλίμακα ή μάλλον σε παγκόσμια κλίμακα να τιμάται η ημέρα της μνήμης τους σαν ημέρα των ευεργετών. Αν η πίστης είναι φως, αν το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια, αν ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή, τότε οι Απόστολοι που μας κήρυξαν το Ευαγγέλιο, που μας οδήγησαν στο Χριστό, που μας χάρισαν την αληθινή πίστη, οι Απόστολοι είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας. Μας έδωσαν την αλήθεια, το φως, τη ζωή. Ποιος άλλος μας προσέφερε τα αθά αυτά σε απόλυτο βαθμό? Κανείς. Μικρές ευεργεσίες μας κάνουν οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε. Και στους Αποστόλους που μας έδωσαν το παν, τι πρέπει να προσφέρουμε? Δεν πρέπει τουλάχιστον να τους υμνούμε και να τους θυμούμε?

Τι ήταν οι Απόστολοι, καταρχάς να ρωτήσουμε. Γιατί ο Χριστός κάλεσε κοντά του μαθητές και Αποστόλους? Το έργο της σωτηρίας είναι έργο θεϊκό. Έργο που ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός εργάστηκε. Το προσφέρει δωρεάν στους ανθρώπους, αλλά το προσφέρει με ανθρώπους. Γιατί? Για δύο λόγους. Είδατε τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα? Υπάρχουν κάτι κολόνες μεγάλες με χοντρά καλώδια που έχουν ρεύμα υψηλής τάσεως. Για να μεταδοθεί το ρεύμα αυτό στο κάθε σπίτι, μεσολαβούν οι λεγόμενοι μετασχηματιστέ, που μετατρέπουν την υψηλή τάση σε τέτοια τάση του ρεύματος που χρειάζεται το κάθε σπίτι. Διαμέσου των μετασχηματιστών πλησιάζουν όλοι το ρεύμα της υψηλής τάσεως. Κάτι τέτοιο κάνουν και οι Απόστολοι. Ρεύμα θεϊκό ο Ιησούς Χριστός είναι υψηλής τάσεως. Για τη μετάδοση του ρεύματος της αγάπης του ο Χριστός χρησιμοποιεί ανθρώπινους μετασχηματιστές, τους Αποστόλους, που παίρνουν το ρεύμα από την προσωπική τους επαφή με τον Χριστό και το μεταδίδουν σε ολόκληρο τον κόσμο. «Πορευθέντες», τους λέγει, «μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Αυτό που κηρύττουν οι Απόστολοι ήταν αυτό που είδαν με τα μάτια τους, που άκουσαν με τα αυτιά τους, που αισθάνθηκαν με την άμεση επαφή τους με το Θεό Λόγο. Ήταν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες. Είχαν ζήσει από κοντά τον Ιησού Χριστό, που σημαίνει ότι βρίσκονταν σε επικοινωνία με τη φωτιά και το φως του ουρανού. Και αυτή τη φωτιά και αυτό το φως μεταλαμπάδευσαν παντού. Ο ίν απαρχής, ο ακικούαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής Σιμών, ο εθεασάμεθε και εχείρες Σιμών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής, απαγγέλωμεν ημίν.

Ο άλλος λόγος που ο Χριστός θέλησε να καλέσει συνεργούς στο έργο της σωτηρίας είναι ποιμαντικός. Η Εκκλησία είναι μία πίμνη, μία ιερή μάνδρα, η μάνδρα της σωτηρίας. Στη μάνδρα αυτή υπάρχει ο ποιμένας και οι ποιμένες. Ο ένας και μοναδικός ποιμένας είναι ο Χριστός. Εγώ ημί ο ποιμήνω καλός. Ο Χριστός είναι ο ποιμένας που δικαιωματικά του ανήκει όλη η ποιμνη, όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν. Είναι τζομπάνος που ήρθε στη γη από αγάπη για να βρει το χαμένο πρόβατο. Είναι τζομπάνος που θυσιάστηκε για τα πρόβατά του. Ένας λοιπόν ο ποιμένας σε απόλυτο βαθμό, ο αρχιποίμην Χριστός, είναι ο αόρατος ποιμένας της Εκκλησίας. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι μόνο αόρατη, είναι και ορατή. Και η ορατή Εκκλησία έχει ανάγκη ορατών ποιμένων. Και πρώτοι τέτοιοι ποιμένες της ορατής Εκκλησίας είναι οι Απόστολοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν ο Χριστός προσκαλέσει επίσημα και τους 12 Αποστόλους, παρουσίασε την ανάγκη του λαού για ποιμένες. Ειδών δε τους όχλους, εσπλαχνίστη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα, μη έχοντα ποιμένα. Απήμαντο κοπάδι ο λαός. Είχε ανάγκη από ποιμένες, καλούς και στοργικούς, και τέτοιους ποιμένες όρισε τους Αποστόλους. «Πορεύεστε προς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ». Οι Απόστολοι ήταν οι πρώτοι ποιμένες της Εκκλησίας. Ποιμένες που επίμαναν με αφοσίωση και αγάπη το λαό του Θεού και τελικά θυσιάστηκαν για το ποίμνιο. Τέτοιους ποιμένες ζητά και η εποχή μας. Ποιμένες όχι να ζουν από το ποίμνιο, αλλά να ζουν για το ποίμνιο, για τα πρόβατα. Ζητεί ποιμένες για διαπείμανση, ποιμένες που να οδηγούν το λαό εις νομά σωτηρίους. Ποιμένες, δηλαδή ηγέτες, έχει και σήμερα ο λαός. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι σαν τους κακούς και εκμεταλλευτές ποιμένες, για τους οποίους λέει ο προφήτης: «Διεσπάρει τα πρόβατά μου δια το μη είναι ποιμένας και γεννήθη εις κατάβρωμα πάση της θηρίης του αγρού. Ευόσκησαν οι ποιμένες σε αυτούς, τα δε πρόβατά μου ούκ ευόσκησαν».

Ποιμένες λοιπόν οι Απόστολοι? 12 ποιμένες. Γιατί 12? Διότι 12 ήταν οι φυλές του Ισραήλ. Οι Απόστολοι παίρνουν ποιμαντική εξουσία για το νέο Ισραήλ, για τον Ισραήλ της Χάριτος. Είχαν και έχουν εξουσία οι Απόστολοι. Η εξουσία τους είναι ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη εξουσία. Είναι ανώτερη από τρεις πλευρές. Από πλευράς προελεύσεως, οι κοσμικοί άρχοντες από πού αντλούν την εξουσία? Από τη βία και τη δημαγωγία, από τα μέσα που διαθέτουν και από τις υποσχέσεις που δίνουν. Το πολύ πολύ, στην καλύτερη περίπτωση δημοκρατικής διαδικασίας, αντλούν την εξουσία από το λαό, που όμως πολλές φορές παρασύρεται και πλανάται. Οι Απόστολοι αντλούν την εξουσία τους από το Θεό και από το λαό του Θεού. Γι' αυτό λέγονται Απόστολοι, γιατί τους εκλέγει ο Χριστός και τους αποστέλει. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Δεν πήραν μόνοι τους την εξουσία. Δεν ήταν αυτόγλυτοι και αυτοπρόβλητοι. Ήταν θεόγλυτοι και θεοπρόβλητοι. Και στη συνέχεια έγιναν δημόγλυτοι και λαοπρόβλητοι. Τους πρώτους Αποστόλους εξέλεξε ο ίδιος ο Χριστός. Τους διαδόχους των Αποστόλων τους εκλέγει, πρέπει να τους εκλέγει η Εκκλησία, ο κλήρος και ο λαός.

Επίσης, η εξουσία τους είναι ανώτερη από πλευρά δυνάμεως. Σε ποιους εξουσιάζουν οι άρχοντες του κόσμου? Σε ανθρώπους. Και πώς εξουσιάζουν? Αυταρχικά και τυραννικά. Οι Απόστολοι εξουσιάζουν όχι απλώς πάνω σε ανθρώπους, αλλά έχουν την υπερφυσική δύναμη να υποτάσσουν και αρρώστιες κάθε μορφής και να τις θεραπεύουν, ακόμη να υποτάσσουν και πονηρά πνεύματα και να τα εκδιώκουν. Υποτάσσουν ακόμη και το θάνατο. Έχουν τη δύναμη να ανασταίνουν νεκρούς. Είδατε κανέναν από τους τρανούς της γης που μιλάνε σαν θεοί μεθυσμένοι από τον εγωισμό της εξουσίας να στέκει μπροστά σε ένα κουτσό και να του λέει «Μπρος, σήκω και τρέχα». Ασφαλώς όχι. Ο Απόστολος Πέτρος είπε παρόμοια προσταγή στον χολό της Ιερουσαλήμ. «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτη». Είδατε ποτέ κανέναν άρχοντα κοσμικό να στέκει μπροστά σε ένα δαιμονισμένο και να διατάσει να βγει το δαιμόνιο και το δαιμόνιο να υποτάσσεται και να βγαίνει? Ασφαλώς όχι. Ο Απόστολος Παύλος στάθηκε μπροστά στη δαιμονισμένη των Φιλίππων και διέταξε το δαιμόνιο. «Παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού, εξελθήν απ' αυτής». Και εξήλθε αυτή τη ώρα. Είδατε ποτέ κανέναν ηγέτη κοσμικό να στέκει μπροστά σε ένα φέρετρο και να διατάσει να σηκωθεί ο πεθαμένος και εκείνος να υπακούει και να σηκώνεται? Όχι. Ο Απόστολος Πέτρος στάθηκε μπροστά στην νεκρή Ταβιθά στην Ιώπη και έδωσε την προσταγή «Ταβιθά ανάστηθη». Και η Ταβιθά αναστήθηκε. Είδατε ποτέ κανέναν ηγέτη στο πέρασμά του, όπου περνάει η σκιά του, να γίνονται θαύματα? Όχι, φίλοι μας. Στο πέρασμα κοσμικού άρχοντα λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Δεν γίνονται θεραπείες. Η σκιά όμως του Αποστόλου Πέτρου σήκωνε παραλύτους από το κρεβάτι. Μοναδική εξουσία των Αποστόλων. Τους την παραχώρησε ο Θεός. Εδώ και να αυτής εξουσίαν επί πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά.

Τέλος, η εξουσία των Αποστόλων είναι ανώτερη και από πλευράς διαρκείας. Πόσο κρατάει η εξουσία των ανθρώπων? Λίγα χρόνια. Το πολύ 20 έως 30. Ύστερα, 2 μέτρα χώμα τους περιμένουν. Και η λύθη του χρόνου θα τους σκεπάσει για πάντα. Ποιος θα τους θυμάται μετά από 100 χρόνια? Ποιος θα τους θαυμάζει? Ποιος θα μιλάει για αυτούς? Η εξουσία όμως των Αποστόλων είναι αιώνια. Όχι μόνο διότι άνθρωποι και μετά από 2.000 χρόνια τους θυμόμαστε και τους θυμούμε, αλλά και γιατί ουσιαστικά αυτοί διοικούν και σήμερα την Εκκλησία. Πώς λέγεται, φίλοι μας, η Εκκλησία? Αποστολική. Τα διδάγματα των Αποστόλων, τις παραδόσεις των Αποστόλων ακολουθούμε. Έχουμε τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Αλλά έχουν και άλλη εξουσία οι Απόστολοι, που η αιώνια διάρκεια της δείχνει την ανωτερότητα της εξουσίας τους. Είναι η εξουσία τους στον ουρανό. Η εξουσία τους όταν ήταν στη γη ήταν εξουσία πόνου. Στον ουρανό είναι εξουσία θρόνου. Εδώ ήταν εξουσία διακονίας και μαρτυρίου. Εκεί είναι εξουσία δόξας. Τους το είχε υποσχεθεί ο Κύριος. «Καθίσεστε επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ».

Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ανάμεσα στα άλλα, υπάρχει και το όραμα της Άνω Ιερουσαλήμ, της ενδόξου πόλεως του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Ιωάννης είδε το τείχος της πόλεως θεμελιωμένο πάνω σε 12 θεμέλια και πάνω στα θεμέλια είδε τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Συμβολική η παράσταση, πολύ διδακτική για τους ανθρώπους της εποχής μας. Ζητούν θεμέλια οι διάφοροι αναμορφωτές της κοινωνίας, θεμέλια να θεμελιώσουν το νέο κόσμο που ονειρεύονται. Και αντί για θεμέλιωμα, βλέπουμε ξεθεμέλιωμα. Αντί για οικοδομή, παρατηρούμε γκρέμισμα. Αντί για ανόρθωση, ατενίζουμε ερείπια. Η λύση για την ανόρθωση της κοινωνίας είναι μία. Να θεμελιώσουμε τη ζωή μας με τα θεμέλια που υπάρχουν, αλλά είναι παραγκονισμένα. Είναι οι 12 θεμέλιοι. Είναι οι Απόστολοι. Αν μιμηθούμε τη ζωή τους, αν ακούσουμε και υπακούσουμε στα παραγγέλματά τους, αν ακολουθήσουμε τη γραμμή τους, θα συγκροτήσουμε, φίλοι μας, μια νέα κοινωνία. 12 εκείνοι σαγήνευσαν την οικουμένη, μεταμόρφωσαν τον κόσμο. Τόσα εκατομμύρια χριστιανοί σήμερα, γιατί δεν μπορούν να επηρεάσουν τον κόσμο? Γιατί λείπει ο ζήλος των Αποστόλων, η ανιδιοτέλεια των Αποστόλων, η φωτιά των Αποστόλων. Αγαπητοί μας ακροατές, ο κόσμος σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει ανάγκη Αποστόλων.

προφητικά απηχήματα για την εορτή των ενδόξων Αποστόλων. Ο προφήτης Αβακούμ έδρασε γύρω στα 600 π.Χ. Σύντομο είναι το κείμενο των προφητιών του, 3 κεφάλαια όλα και όλα, μα περιέχει πολλές χαρακτηριστικά δυνατές εκφράσεις γύρω από τη ζωή και το έργο του Μεσσία. Τέτοιες προφητείες είναι και αυτές που συναντούμε στο 3ο κεφάλαιο του βιβλίου του, ένα κεφάλαιο που πολύ συχνά χρησιμοποιείται στην Εκκλησία, διότι αποτελεί την τετάρτη οδή στον όρθρο. Ας το προσέξουμε. Επιβύσει επί του σύπου σου και η πασία σου σωτηρία. Ο Κύριε, αληθινέ, λυτρωτά, ανέβηκες δυναμικά στα άλογά σου, και το ρωμαλαίο ορμητικό τρέξιμό σου με αυτά αποτέλεσε τη σωτηρία του κόσμου. Επεβίβασα στη θάλασσα του ύπου σου ταράσσοντας ύδατα πολλά. Σ' αυτήν την μεθυστική νικηφόρα προέλασή σου ακάθεκτος έριξες τα άλογα και μέσα στη θάλασσα ακόμη, για να τη διαβούν και να φτάσουν στο σκοπό τους. Και έτσι προκάλεσαν αυτά μεγάλη αναταραχή, παφλασμό, κύματα και αφρούς στον κόσμο των υδάτων. Τα άλογα είναι, όπως ξέρουμε όλοι μας, ζώα με δυναμισμό και ξέχωρη αλκή. Ρουθουνίζουν ανυπόμονα και τρέχουν, χλιμιντρίζουν αγέροχα και καλπάζουν, ατρόμητα υπερπηδούν όσα εμπόδια βρεθούν μπροστά τους. Δεν φοβούνται την αντάρα του πολέμου, μα αντίθετα θα έλεγε κανείς πως την χαίρονται κιόλας. Μπορούν ακόμα και μέσα στα νερά να κολυμπούν. Δεν θα υπήρχε πιο κατάλληλη στα αλήθεια παρομοίωση για τους Αγίους Αποστόλους από αυτήν. Δυνατοί, γενναίοι, αποφασισμένοι, ανασένοντας γοργά τη φλόγα της Πεντηκοστής, όρμησαν μπροστά σε μια πρωτοφανή εκστρατεία, λυτρωτική εκστρατεία. Αναβάτη τους δέχτηκαν το Χριστό που είναι η αλήθεια και η ζωή. Εκείνον που πάνω σε λευκό ύπο τον είδε στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης να εξορμά νικών και να νικήσει. Έπεσαν και στη θάλασσα τα άλογα του Θεού, μέσα στα όλα, ατρόμητα στις κοινωνίες των ανθρώπων τις απέραντες, που πάνε και έρχονται σαν κύματα από τους ανέμους του κακού και άλλοτε λιμνάζουν, τελματώνουν και σαπίζουν. Ξαφνιάζονται και αναταράσσονται οι λαοθάλωσσες με την παρουσία των Αγίων Αποστόλων που κρατούν όπλα ανίκητα την αλήθεια και τη χάρη του Θεού. Στην Έφεσο διαμαρτύρονται οι αγαλματοποίοι, στη Δέρβη και στα Λύστρα πανικοβάλλονται οι Εβραίοι. Στους Φιλίππους οι δαίμονες καταντροπιασμένοι ξεσηκώνουν τα όργανά τους. Αντάρα γίνεται και στη Θεσσαλονίκη με τους Πολυτάρχας, και στη Βέρεια και στην Κόρυθο μπροστά στον Γαλλίωνα, τον έπαρχο της Ρώμης, και στα Ιεροσόλυμα κατόπιν μπροστά στον έκπληκτο χιλίαρχο επί της τάξεως Κλάβδιο Λυσία. Όμως η μεγαλύτερη αναταραχή γίνεται στις ψυχές. Ακούνε την αλήθεια, βλέπουν το φως. Στην παρουσία των Αγίων Αποστόλων ψηλαφούν την γνήσια αρετή, την αγιότητα, τον παράδεισο του ουρανού. Άδολες ψυχές σαν τον Τιμόθεο, τον Τίτο, τον Σίλα, τον Θεσσαλονικέ Αρίσταρχο τρέχουν συναρπασμένοι κοντά τους, αλλά και ψυχές βαριές, σκληρημένες από την κακία, σαν τον δεσμοφύλακα των Φιλίππων ή τον κλέφτη και δραπέτη δούλο Ονίσιμο, αναμοχλεύονται σε μετάνοια και βρίσκουν την πραγματική ζωή. Μουσική.
Δεν ήταν δημαγωγοί οι Άγιοι Απόστολοι να ξεγελούν τα πλήθη με ψεύτικες υποσχέσεις, να το οδηγούν σε παραζάλι, να τα πλανεύουν με ωραία λόγια, να τα ξεσηκώνουν με φανατισμό. Δίδασκαν ήρεμα και ταπεινά, απλά. Πρόβαλαν την αλήθεια, τα μεγάλα, τα δύσκολα, τα υψηλά. Δεν κολάκευαν πάθη, ζητούσαν θυσίες και αγώνα. Και αυτός ο τρόπος, το γνωρίζουμε, είναι ο πιο απρόσφορος για να επηρεάσεις μάζες. Ό,τι πιο αψυχολόγητο και αναποτελεσματικό. Κι όμως, τα ευλογημένα αυτά και γενναία άτια του Θεού, με τη χάρη του το κατόρθωσαν. Έπεσαν μέσα στη θάλασσα, μα δεν καταποντίστηκαν, την κατάκτησαν. Και με έναν τρόπο πράο, πνευματικό, γλυκή, ταπεινό, αναστάτουσαν την οικουμένη. Πραγματοποίησαν το έργο που ξεκίνησε πρώτος ο Χριστός. Εκπλήρωσαν την εντολή του και το θαύμα μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη.

και η Εκκλησία αυτό το έργο των Αγίων Αποστόλων το συνεχίζει και το πραγματώνει σε κάθε εποχή με την ευχή και τις πρεσβείες τους. Αποστολική ονομάζεται η Εκκλησία και την Αποστολική Παράδοση διακρατεί πιστά. Φέρνει σε κάθε εποχή το κήρυγμα εκείνων με ενθουσιασμό, αναλύει τη δασκαλία τους, καλλιεργεί την αρετή, εκδιώκει τον εφησυχασμό και τον συμβιβασμό, δρά λυτρωτικά, αναμοχλεύει συνειδήσεις, οδηγεί και οθεί στην αληθινή ζωή. Λαοθάλασσα γύρω πάντα, 6 δισεκατομμύρια ψυχές η ανθρωπότητα, πέλαγος και ιδέες που κυκλοφορούν με έντυπα, ενζιανά, λόγια, εικόνες, μουσικές απόψεις. Α, εκείνη τη θάλασσα σε μονότονο ρυθμικό ηλιστικό παφλασμό και δραστηριότητες των ανθρώπων για το συμφέρον και τον πλούτο μέσα στη βιοπάλη. Κι όμως δεν λείπουν τα άλογα τα λευκά και σήμερα, τα άλογα του Θεού που μέσα σε αφρούς παλεύουν, κολυμπούν, φέρνουν σε κάθε γωνιά της γης τον μεγάλο αναβάτη και νικητή, τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό, το λυτρωτή.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην, την πάντα νουν υπερέχουσαν, ηνα ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς. Δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπωμένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας.

0: Κάλυψαν το ανάμειμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε ει το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντε συζητούντε σε ο Θεό, και λέγεται διαπαντό, μεγαλυνθεί το ο Κύριο οι αγαπώντε το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εισγύνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνη δρόσει. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν εισλάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου.

0: Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομη, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ την ιτού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώντες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένων θεωρούσι τούτων ασωμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τη τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον αυτό ενεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι των χρησμών και κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν. Αφέντες τον Ερώδυνο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε κτίσιν εμφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μην μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίζεται το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον τον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν τη δάξα σου. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τολομεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ο το δόχο λαμπάντα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλου νάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ο εσμή της Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χάριν δούνε θερίσος ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθι των τείχο. Χαίρε διείσε γύροντο τρόπαια. Χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβόντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλο έχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσα φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων με αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεοτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεοτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
6: Θεοτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
7: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
7: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμον Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις ον αδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσε αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιεί οριόμενος, μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είνα κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα έσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υγερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδερφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του πατρός Λαζάρου και πέσε πάνω στην ανοιχτή φυλάδα όπου έγραφε. Η καρδιά του είχε λιώσει σαν κερί και έγινε μυστικό θυμίαμα που λιβάνιζε τη δόξα και τη δύναμη και το έλεος του Θεού. Ήταν τόσο ταπεινός που δεν καταλάβαινε και ο ίδιος πόσο ψηλά στην αγιότητα είχε φτάσει. Και αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό των Αγίων. Ποτέ δεν γνωρίζουν πόσο ψηλά έχουν φτάσει. Γιατί όσο ανεβαίνουν τόσο ταπεινώνονται ενώπιον του Θεού. Ξαναβούτηξε το φτερό του στο μελανοδοχείο και άρχισε να γράφει, σκουπίζοντας με το χέρι τα μάτια του. «Φοβάμαι όμως πως είμαι πολύ εγωιστής, Κύριε, και όλο τον εαυτό μου σκέφτομαι και όλο για τον εαυτό μου μιλώ, ενώ τόσοι άλλοι πέθαναν, τραυματίστηκαν, υποφέρουν

τα εκκλησιαστικά μου. Και όση δύναμη μου μένει, τη δαπανώ για τον κήπο του μετοχιού. Έχει τα μαύρα χάλια του. Τι να κάνω. Κύριε, φώτισέ με. Είμαι κοντά στα γεράματά μου και εκείνα τα ρευματικά που με πιάνουν όλη την ώρα και δεν με αφήνουν να σαλέψω. Μήπως είναι πια καιρός να φύγω από τον κόσμο τούτο. Μήπως ήρθε η σειρά μου, καθώς ακούστηκε η φωνή πίσω από το σταυρό σου τρεις φορές. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά δεν σου το κρύβω, Χριστέ μου. Φοβάμαι τον θάνατο. Όχι γιατί θα χάσω τη ζωή αυτού του κόσμου, αλλά γιατί δεν είμαι έτοιμος. Δεν μετανόησα μόλι μου την καρδιά. Δεν έκλαψα για τις αμαρτίες μου τις πολλές. Στον κήπο ακούστηκαν βήματα. Σταμάτησε ο γέροντας το γράψιμο και πήγε στην πόρτα να δει ποιος είναι. Κοίταξε αριστερά, κοίταξε δεξιά. Δεν ήταν κανείς. Στάθηκε λίγα λεπτά να φουγκραστεί, αλλά δεν άκουσε τίποτα. Ξαναγύρισε στο σκαμνί του και άρχισε να γράφει. Θεέ μου, νιώθω πως είσαι μπροστά μου αυτή την ώρα και με βλέπεις και με ακούς. Και μπορεί ο θόρυβος που άκουσα στον κήπο να ήταν οι δικές σου πατημασιές. Όχι πως έχεις πόδια σαρκικά σαν τα δικά μου, αλλά για να μην μας τρομάξεις όπως κάνουν οι άνθρωποι στα μικρά παιδιά και τα γλυκομιλούν. Εσύ δεν έχεις ανάγκη από τίποτε. Είσαι πάνω απ' όλα. Εξουσιαστής ανίκητος και με αγάπη που δεν μετριέται.

Αχ, Θεέ μου, βοήθησέ με να καταλάβω τι είναι αληθινά η αγάπη πριν φύγω από αυτό τον κόσμο. Δίδαξέ με του ποιήν το θέλημά σου. Κύριε, είμαστε αδύναμοι και αχάριστοι, σαν τα κακόπαιδα. Και δεν σ' ακούμε, δεν σε θυμόμαστε. Δεν λέμε μήτε ευχαριστώ για τα όσα μας δίνεις. Μετά τη ζωή και την ύπαρξη να υπάρχουμε και να ζούμε. Γιατί εσύ, μόνο εσύ μας δίνεις τη ζωή και την παίρνεις, όταν κρίνεις το πότε πρέπει. Γιατί όλα μα όλα εν σοφία επί ίσας. Δόξα να έχει το Πανάγιον σου όνομα. Στάθηκε συλλογισμένος και άπορος στο γύρισμα του μυαλού του, που ανέβαινε σαν ορειβάτη στα ψηλά και βλέπε μια τα επουράνια και μια τα επίγεια και μετρούσε με το μάτι του τα σκοτεινά φαράγγια του κόσμου τούτου και απ' την άλλη τις φωτοχαρές που άνοιγαν στην ψυχή του το αγαπητικό μυστήριο της αγιότητος μέσα στα απέραντα της αιωνίας ζωής. Κι έφρυξε και χάρηκε νιώθοντας απάνω του το χέρι του Θεού και συνέχισε να γράφει τον ανθισμένο λογισμό του με το δικό του τρόπο.

σώση μη εγώ, σώσον με αλληλούια. Σιγοψιθύρισε. Την ίδια στιγμή ξανάκουσε θόρυβο στον κήπο. Πήγε πάλι να δει το ποιος είναι. Πάλι όμως δεν είδε κανένα και συνέχισε το γράψιμο. Έχω κι άλλον ένα λογισμό μέσα μου, κύριε, και θα σου τον πω. Δεν είμαι πλούσιος για να αφήσω κληρονομιές και υλικά άγαθα. Είμαι ακτίμων καλόγερος και παίνεις εκ νεότητός μου. Αλλά και σοφία δεν έχω για να την αφήσω στους άλλους, ως αδελφική δωρεά. Κάνω όμως τη σκέψη να γράψω, έτσι σαν διαθήκη, την πείρα και τα όσα έζησα και να τα πω, με λόγο ταπεινό και απροσποίητο, ως συμβουλές και υπομνήσεις, τώρα πριν φύγω από αυτόν τον κόσμο. Είναι κακό αυτό, κύριέ μου. Τη μια ο νους μου λέει πως είναι καλό να πεις λόγων αγαθών και την καλή σου συμβουλή στους άλλους. Κάτι μπορεί να ωφεληθούν. Την άλλη όμως με ελέγχει και μου βάζει τις φωνές λέγοντας: «Ποιος είσαι εσύ, βρε χαζοκαλόγερε, για να συμβουλέψεις τους άλλους? Πού το βρήκες στο μυαλό και τι έκανες στη χαμοζωή σου για να δώσεις την πείρα σου και να κάνεις τον οδηγό στους άλλους?» Και βλέπω το πόσον έχει δίκιο αυτή η δεύτερη φωνή που με κατηγορεί. Ποιος είμαι εγώ για να κάνω τον δάσκαλο στους άλλους? Ένα σκουπίδι, τυποτένιο είμαι. Και μόνο η δικιά σου αγάπη με έκανε άνθρωπο και με κρατά στη ζωή. Και όσο σε σκέφτομαι, κύριε, τόσο πιο μηδαμινός νιώθω και σε ευχαριστώ που με ανέχεσαι και με ακούς αυτή την ώρα πολύ έλεε. Ένα χοντρό δάκρυ ταπεινώσεως και ευγνωμοσύνης κύλησε από τα μάτια του και για να το σκουπίσει σταμάτησε το γράψιμο και συνέχισε. «Γιατί όμως σήμερα σε νιώθω τόσο κοντά μου, υπερένδοξε?

σε νιώθω πολύ φιλικά, ως σαν πατέρα μου, ως σαν προστάτη μου, ως σαν φίλο παιδικό. Με γνωρίζει καλά και με νοιάζεται. Πιο πολύ όμως σαν φίλο, που μπορώ να του μιλήσω άνετα και να του τα πω όλα καλά και άσχημα. Νιώθω τα χέρια σου πάνω στην πλάτη μου και στους ώμους μου. Μήπως μου δίνεις κουράγιο για να γράψω τις μικρές μου σκέψεις και τις προτροπές μου. Μήπως ανάμεσα στις δυο γνώμες του μυαλού μου, την δεξιά που με προτρέπει να γράψω και την αριστερή που με ελέγχει αυστηρά, η πιο σωστή είναι η μέση οδός. Να γράψω δηλαδή λίγα και ουσιαστικά. Να ξυπνήσει κανένα θολωμένο μυαλό και να επιστρέψει στο δρόμο που φέρνει κοντά σου. Με την ευλογία σου, Κύριε, και με τη δική σου φώτιση, γράφω τα ακόλουθα προς τους αδελφούς. Με πολύ αγάπη και σεβασμό. Έτσι, ως ένα είδος διαθήκης.

0: μικρόν γένος μας και όλες τις ψυχούλες που του δίνει ο Χριστός και κρέμονται από τα κρόσια που έχει το πετραχύλι του. Το γένος των Ορθοδόξων πρέπει όλοι να το υπηρετούμε εν Χριστώ Ιησού. Όλοι πρέπει να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Αυτό είναι το χρέος κάθε πιστού. Δεύτερον, ο δικαιοκρίτης Κύριός μας επέτρεψε να πέσει η πόλη στα χέρια των απίστων και να διαλυθεί η αυτοκρατορία μας που πολύ αμάρτησε και σε πολλά. Και έγειρε όταν δέχτηκε την αίρεση των παπικών που είναι φρικτή βλασφημία κατά της Αγίας Τριάδος. Αλώθηκε το βασίλειον και χάθηκε η εξουσία. Αλλά το γένος δεν απολέστηκε. Μέσα στον τάφο αυτής της τιμωρίας θα αναστηθεί και θα πορευτεί τον ανηφορικό του δρόμο με τιμή και αγιότητα και ξανά θα καρπίσει τους καλούς καρπούς εν Χριστώ. Την ίδια ώρα ο νέος Πατριάρχης Γενάδιος ετοίμαζε στο Πατριαρχείο μαζί με τους συνοδικούς αρχιερείς το έγγραφο που θα έδιναν στο Σουλτάνο για τη νέα πορεία του γένους των Γρεκών και έπρεπε να είναι καλά διατυπωμένο και να ασφαλίζει τη ζωή και την πίστη και να είναι οδηγό σε όλα. Ανάγκη να κερδιθεί περισσότερη ελευθερία για τους σκλαβωμένους Έλληνες και να στερεωθεί όση ελευθερία επέτρεπε ο πανούργος Πατισάχ. Δίπλα του είχε το φλογερό νεόφυτο τον Ροδίτη και τους άλλους συνεργάτες του. Αλλά κάθε τόσο ρωτούσε αν βρήκανε τον ταπεινό καλογερό Παπαλάζαρο, τον Μυτιλινιό, γιατί πολλοί τον χρειάζονταν αυτή την ώρα.
1: «Αυτός είναι άγιος άνθρωπος»,
0: έλεγε ο Πατριάρχης.
1: «Ο Θεός τον έχει πρικίσει με πολλά. Να πάτε να τον βρείτε». Τρέξαμε παντού, Παναγιώτατε, αλλά δεν τον βρήκαμε πουθενά.
0: Τη στιγμή αυτή μπήκε ο Αλέξιος και όταν άκουσε τον διάλογο του Πατριάρχη με τους γύρω του, ρώτησε.
1: «Ποιον ψάχνετε να βρείτε?»
0: «Το Μυτιλινιό καλογερόπαπα, τον πατέρα Λάζαρο. Εσύ δεν θα τον ξέρεις βέβαια, είναι πολύ ταπεινός και αφανής».
1: «Τον ξέρω και καλά μάλιστα».
0: «Τον γνωρίζεις?»
1: «Βεβαίως, είναι ο πνευματικός μου».
0: «Τότε σε παρακαλώ, τρέξε να τον βρεις και να μου τον φέρεις. Τον χρειάζομαι να είναι κοντά μου». Μπήκε στη μέση ο Γενάδιος.
1: «Με τα χαράς»,
0: ξανάπε ο πρώην πρωτοσπαθάριος και τώρα πρώτος λογοθέτης του Πατριαρχείου και πρόσθεσε.
1: «Αρκεί να μην έφυγε από το κελί του, γιατί έχω πολύ καιρό να τον συναντήσω. Αν είναι εκεί, τον φέρνω αμέσως».
0: «Τρέξε όσο μπορείς. Ο πατήρ Λάζαρος πρέπει να είναι εδώ αυτή την ώρα να μας βοηθήσει. Είναι αληθινά χαρισματούχος. Τρέξε». Έφυγε αμέσως ο Αλέξιος και έφτασε χαρούμενος στο κελί, με τα ευχάριστα νέα και με την ελπίδα ότι και εκείνος θα χαίρονταν που θα βοηθούσε το κατατρεγμένο γένος σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Εκεί όμως τον περίμενε μια μεγάλη και οδυνηρή έκπληξη. Η πόρτα του κελιού ήταν ορθάνυχτη και ο ήλιος έφτανε ως μέσα. Όλα όμως ήταν ακατάστατα και πεταμένα κατά γης και ο πατήρ Λάζαρος καθισμένος στο σκαμνί του και γερμένος πάνω στη φυλάδα του. Προχώρησε ο Αλέξιος και έντρομος βλέπει ένα μεγάλο μαυρομάνικο μαχαίρι καρφωμένο στην αριστερή μεριά της πλάτης του. Κάτω τρέχανε τα αίματα και μια χοντρή στάλα αίμα είχε πεταχτεί και στάθηκε ολοστρόγγυλη κάτω από τα τελευταία λόγια που έγραψε ο γέροντας και έμοιαζε σαν να τα υπόγραψε με το ίδιο του το αίμα, αφού από την καρδιά του τα έβγαζε τα όσα έγραφε στη μεγάλη αυτή φυλάδα, το εξομολογητάριό του καθώς έλεγε.
1: «Θεέ μου, Θεέ μου»,
0: αναφώνησε με πόνο ο Αλέξιος και άρχισε να σκέφτεται ποιος να το έκανε αυτό το κακούργημα και για ποιο λόγο. Δαγκώθηκε η καρδιά του σαν να χτύπησαν τον ίδιο. Σταυροκοπήθηκε αυθόρμητα και ρίξε ολόγυρα τη ματιά του. Όλα ήταν αναστατωμένα και αναποδογυρισμένα. Λείπανε και 2-3 εικόνες από το εικονοστάσι. Το δίχως άλλο κάποιος μπήκε να ληστέψει το γέροντα. Οι Σαρακινοί, οι Μπαρμπερινοί και άλλοι άτακτοι που ακολουθούσαν το Σουλτανικό στρατό είχαν μπει και αυτοί στη βασιλεύουσα και ζούσαν με κλοπές, ληστείες, αρπαγές και άλλες παρανομίες και δεν διστάζανε και να σκοτώσουν αν το φέρνε η περίσταση. Σίγουρα κάποιος αδέσποτος αγαρινός θα πήγε να ληστέψει τον ερημοβίο το γέροντα που ήταν πλάσμα ταπεινό και άκακο και όλους τους έβλεπε με τη συμπόνια της καρδιάς του. Ο μόνος του εχθρός ήταν ο διάβολος και οι αντίχριστοι αιρετικοί που βλαστημούσαν την πίστη. Πόνεσε αληθινά τον πνευματικό του Αλέξιος και δακρυσμένος έσκυψε και φίλησε το αγιασμένο χέρι του που ακόμα κρατούσε το φτερό με το οποίο σημείωνε τα φεγγοβολήματα της αγάπης του. Ύστερα πήρε τη φυλάδα και κοίταξε τα τελευταία του λόγια. «Το γένος δεν απολέστηκε. Μέσα στον τάφο αυτής της τιμωρίας θα αναστηθεί και θα πορευθεί τον ανηφορικό του δρόμο με τιμή και αγιότητα και ξανά θα καρπίσει τους καλούς καρπούς εν Χριστώ Ιησού.
1: Ναι, Άγιε Γέροντα, αυτό θα γίνει. Το γένος μας θα αναστηθεί και θα ξανακαρπίσει.
0: Μονολόγησε ο Αλέξιος με συντριμμένη φωνή. Πήρε προσεκτικά τη φυλάδα και έφυγε καλπάζοντας με το άλογό του για να πει τα νέα στο γενάδιο που τον περίμενε. Η γραφή του Γέροντα Λάζαρου έμεινε ατέλειωτη και σφραγισμένη με το ίδιο του το αίμα. Το μήνυμα όμως και ο κανόνας για τη νέα πορεία του γένους είχε χωρέσει μέσα στις λίγες εκείνες φράσεις πριν δεχτεί το φωνικό μαχαίρωμα και πέσει σαν μάρτυρας πάνω στην ακίμητη έπαλξη του κελιού του. Ίσως ο Θεός επέτρεψε αυτό το ξαφνικό και βίαιο τέλος στο αγωνιζόμενο τέκνο του για να βγει από αυτόν τον κόσμο καθαρός και άσπυλος. Ποιος γνωρίζει την άβυσσο των κρυμάτων του Κυρίου, άγνωστες οι βουλές της πανάγαθης σοφίας του.

Στο Πατριαρχείο ταράχτηκαν όλοι μόλις μάθανε τα νέα για την άγρια σφαγή του καλοκάγαθου γέροντα. Μα αυτός ήταν το καλό πρόβατο της Πίμνης. Ποιος το έκανε? Γιατί τον σκότωσαν? Αυτός ήταν πάμφτωχος. Τέτοια και άλλα ερωτήματα γεννούσε η απορία και η πίκρα όλων των πατριαρχικών και μερικοί πρότειναν να το πούν στο μεγάλο βεζίρι και να ζητήσουν προστασία για το πατριαρχείο. Αν σκοτώνουν τόσο εύκολα οι άτακτοι ή οι τακτικοί, τότε θα κινδυνεύει και το πατριαρχείο, είπε ο αρχιερεύς Σαμουήλ. Μη βιάζεσαι, Σαμουήλ. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη, ας μη βάλουμε στα πόδια μας τους Τούρκους. Κάνε διάκριση. Τον φρονεί μόνο λίγα. Κατάλαβες? Ο Αλέξιος έδωσε τη φυλάδα του πατρός Λαζάρου στον Πατριάρχη και είπε αργά και με κάποιο πόνο στη φωνή του. Αυτή τη φυλάδα την βρήκα πάνω στο τραπέζι του και σκέφτηκα να την σώσω. Την έχει υπογράψει με το αίμα του. Κάποια σημαντικά πράγματα πρέπει να περιέχει. Έριξα μια ματιά και διάβαξα τις τελευταίες αράδες. Σε αφορούν. Διάβασέ τες. Πήρε ο Γενάδιος τη φυλάδα, την άνοιξε και διάβασε τις ίστατες φράσεις του γέροντα Λαζάρου δυνατά. Πρώτον, προς τον νέον Πατριάρχη, όποιος κι αν εκλεγεί να θυμάται καθημερινώς την πορεία του Κυρίου μας προς τον Γολγοθάν. Αυτή και μόνη είναι η οδός προς την Ανάσταση. Και ακόμα να θυμάται το δύσμυρον γένος μας και όλες τις ψυχούλες που του δίνει ο Χριστός και κρέμονται από τα κρόσια όπου έχει το πετραχύλι του. Το γένος των Ορθοδόξων πρέπει όλοι να το υπηρετούμεν εν Χριστώ. Όλοι πρέπει να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Αυτό είναι το χρέος κάθε πιστού. Όλοι σταυροκοπήθηκαν όσαν άκουγαν τελευταία τα λόγια του Ευαγγελίου. «Όντως είσαι Άγιος Μακάριε Λάζαρε και μάρτης αληθινός», είπε με κατάνοιξη ο Γενάδιος και συγκινημένος στράφηκε στους υπολείπους και αφού φίλησε τη φυλάδα του τόνισε αργά. «Αυτός θα είναι ο κανόνας που θα ακολουθήσουμε όλοι από τώρα και στο εξής. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Παρακαλώ φροντίστε τα της κηδείας, στην οποία θα χωροστατήσω εγώ ο ίδιος, μαζί με την Ιερά Σύνοδον και θα τον τιμήσουμε κατά πάντα και καταξίαν Αγίας Ψυχής. Προσευχή του Οσίου Λαζάρου θα μας συνοδεύει πάντοτε ως προπορευόμενη Ρομφαία». Και αστραπιαία κυκλοφόρησε η είδηση πως άγνωστοι αγαρινοί σκότωσαν τον πατέρα Λάζαρο. Και τότε φάνηκε πόσο τον ήξεραν, πόσο τον αγαπούσαν. Και γι' αυτό λυπήθηκαν από καρδιάς και τρέξαν πολλοί στο Μετόχι και άλλοι στο Πατριαρχείο για να μάθουν πιο πολλά.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενη υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συνεντεύξεώς μας με τον Άρχοντα Πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρόεδρο του Εναθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, κύριο Σταμάτιο Κίσα.
1: Εγώ μετά το 71 έφυγα από την πόλη, πήγα το 72, το 73 στο Άγιο Μύρο, ήμουν εκεί. Μετά το 74 δεν ξαναπήγα, διότι λόγω του ότι ήμουν στην Αθήνα φοιτητής, δεν είχε ανανεώσει οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας το 74, ήταν σε δύσκολες. Δεν μου ανανεώσαν την άδειά μου και έμεινα στην.
2: Και προώθησε την Ελλάδα. Στην Ελλάδα.
1: Και εκ το τρίο είχα να πάω 11, με το 85 ξαναπήγα στην πόλη. Και δεν γνωρίζω, ας πούμε, από πρώτο χέρι που σας τα λέω αυτά που τα έζησα τα περισσότερα, πώς λέγανε και πώς έψαλαν και τα λοιπά στο Πατριαρχείο. Οι ναοί πάντως, και όταν λέμε ναοί, εγώ ήξερα την Αγία Τριάδα και την Παναγία του Πέρα, διότι εκεί πιο πολύ εκκλησιαζόμουν και πήγαινα εκθετικά, έψαλαν την Παναγία πιο πολύ κοντά στην Πατριαρχική Παράδοση, με λίγο Χατζηαθανασίου, διότι ήταν ο Πακρίδης από τους καλύτερους μαθητάς του Χατζηαθανασίου. Ο Χατζηαθανασίου, επειδή το καθηγητής της Λογικής Σχολής Χάρτης ήταν διδάσκαλος όλων των μετέπειτα αρχιερέων ενής και του Αμερικής Ιακώβου και όλων του Πατριάρχου Δημητρίου, όλων των αρχιερέων, και ακούαν πράγματα τα οποία τους ήρεσαν αυτά, διότι ήταν του δασκάλου των. Και έτσι εισήλθε δια της πλαγίας οδού στην Πατριαρχική Παράδοση ο Χατζηθανασίου. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Μέχρι και το τέλος της εποχής του Πατριάρχου Δημητρίου, το αιωνία η μνήμη των νημοσύνων στην Πατριαρχία εψάλετο αυτό του Πατριαρχικού. Στους ναούς έξω εψάλετο του Χατζηθανασίου. Μετά εισήλθε αυτό του επιαστέρη του Χατζηθανασίου. Αυτό του αιωνία η μνήμη, το οποίο είναι πλάγιος του πρώτου μικτός.
2: Και έμεινε αυτό.
1: Και έμεινε αυτό. Επίσης οι ναοί έξω, οι περισσότεροι τις Κυριακές έψαλαν αργίες και αργές τοξολογίες. Δύναμη στις περισσότερες Κυριακές.
2: Το οποίο στο Πατριαρχείο δεν γινόταν.
1: Στο Πατριαρχείο έλεγαν πιο παλιά, επί Πρίγκου και, και στα Νίτσα, έλεγαν και αργές κραβασίες πάντα έλεγαν το Τριωδίου. Της περίοδου των 5 εβδομάδων των νηστιών, αλλά τις απλές Κυριακές, ψηλές Κυριακές άνοιξε το στόμα μου, αυτά και τα λοιπά τα λέγανε σύντομα, διότι δεν τα ήθελε ο Πατριάρχης Αθήνα Βόρας. Από τότε και μετά άρχισαν κάπως να υποχωρούν αυτά.
2: Μάλιστα. Εξηγήστε μας λίγο, γιατί εμείς συνήθως όταν ακούμε έτσι για πατριαρχικό ύφος και πατριαρχική παράδοση, θεωρούμε όλη την πόλη και όλα τα ψαλτήρια της πόλης. Κάτι που είναι λάθος.
1: Το ύφος το ίδιο. Δηλαδή όλοι άμα ακούσαν Κωνσταντινούπολη, είτε ψάλλεις Πατριαρχείου, είτε ψάλλεις κάποια ενορία, ίδιος την ψάλλει. Δεν είναι κάτι άλλο από άλλο μέρος όπως εδώ στην Αθήνα.
2: Μάλιστα.
1: Απλούστατα, η μεν εξωτερική ας πούμε ψάλτερη,

0: κυρίως προήγεται και από τον Ρεδεστινός και εκεί το πρωτοψάλτης. Λίγο καιρό έκατσε και βγήκε έξω και ψάλε ως εξωτερικός ψάλτης τα περισσότερα χρόνια του. Και δημιούργησε μια σχολή προσυδειάζουσα με τον Σαράντα Εκκλησιώτη, με τον Ηλέα. Ο Ηλέας ήταν μαθητής αυτών των δασκάλων.
1: Και από νεωτέρους ποιοι είναι οι εκφραστές αυτής της σχολής?
0: Αυτής της σχολής νεότεροι ήταν ο Ιωάννης Παλάσης, παρά τους χάρη.
1: Μάλιστα.
0: Ή το περισσότερο της σχολής του Ηλέως. Βέβαια αυτός έκανε τομές δικές του. Έδωσε και κυρίως την εποχή του, όταν ήρθασε στο Γαλατά το 28, όχι το 28, ξεκίνησε από το Ιωνικό. Πριν το 28 μέχρι από το 22 ήταν στην Αγία Εφημία Χαλκιδόνος πρωτοψάλτης. Γιατί ήρθε από τη Σαμσούντα, από την Αμισό, ως πρόσφυγας. Δηλαδή μάλλον μία ανταλλαγή, δεν ξέρω και πώς έγινε αυτό. Ή το από το Καβατσικό της Καπακεδονίας, το Βατσικό που σας από εκεί. Ναι. Δάσκαλος ήταν στην Αμισό.
1: Ναι,
0: και μετά ήρθε εκεί, βέβαια έδωσε, όταν ήρθε στην πόλη του 28, στην πόλη δηλαδή από την Χαλκιδόνα, υπήρχε η τάση να θέλουν στο πέραν, λόγω ότι υπήρχε πολλοί Ρώσοι εμιγκρέδες είχαν έρθει. Και υπήρχε τάση μια τετραφωνία, ζήτησε για δεύτερη λειτουργία τετραφωνία στην πόλη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αλληλογραφία, την οποία μπορούν κάλλιστα να σας την δώσουμε κάποτε, ναι, ναι. Υπάρχει. Και ο Παλάσης με αυτά που έκανε, δηλαδή τι έκανε, έκανε ορικά τρίσιμα, μερικά λειτουργικά Παλαγίου Τετάρτου, κυρίως τη λειτουργία, στους όρθους, ήταν πολύ κλασικός. Λίγο-λίγο μετά το 30 και τα υπάρχει να υποχωρεί η τετραφωνία.
1: Λόγω του Παλάση.
0: Λόγω του Παλάση.
1: Είναι σημαντικό και αυτό.
0: Αυτό είναι δική μου κρίση. Δεν ξέρω αν λόγω του Παλάση είναι αυτό. Yeah. Πάντως, πολλοί κόσμοι έτρεχε στον Παλάση. Αυτά είναι από μαρτυρίες και του Αστέρη και του Γεωργιάδη κτλ. Ότι έδωσε μια άλλη πνοή. Χάρη, τι έκανε, εκκλησιαστικοποίησε ορισμένα κοσμικά μέλη. Όταν είναι κοσμικά μέλη, δηλαδή κάπως έξω από την Εκκλησία, αλλά αν τα έψαλες με ιεροπρέπεια. Όπως λέγαμε, αν κομπούσες καλά το ράσο και δεν φαίνονταν από μέσα τα ρούχα που φορούσες και το εκκλησιαστικοποιούσες, τότε ή το αποδεκτόν από το εκκλησιαστικό σώμα.
1: Ναι. Κατάφερε όμως να μην βρουν διαφορό έδαφος.
0: Ναι. Θα ήταν χειρότερο να έχουμε μια τετραφωνία 100% παρά αυτό το οποίο εκ των υστέρων, από τα δείτε, τα τελευταία χρόνια με το ψάλλουμε, όπως το ψάλλουμε ο κ. Παϊκόπουλος, ο Δημήτρης Μαγούρης, ο οποίος ήταν ο εκφραστής του παλασικού ύφους και ψαλμοδίας. Και μάλιστα το ετεριοποίησε ο τρόπο την να ομολογώ. Να εδώ έχω τις άφητες, το ξέρουν καλύτερα, έχουν ζήσει μαζί του. Και θα μπορούσα να σας πω ότι είχε φτάσει σε επίπεδα πολύ αποδεκτά στον κοινό εκκλησιαζόμενο το Ιωάννης Παλάσης. Το δύναμη του παραδείγματος χάρη είναι παραδοσιακότατο. Έχει θέσεις από τον αρχαίο, τον ξένο, τον Κορώνη και κάτι τέτοια. Δηλαδή δεν ήταν πράγματα ξένα. Την καθημάς παράδοση.
1: Σωστά.
0: Άλλες σχολές, υπήρχε τη σχολή του Θεοδοσίου Γεωργιάδη στη Χαλκιδόνα, αλλά από το 1933 είχε φύγει ο Γεωργιάδης.
1: Είχε έρθει εδώ στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα ήταν. Και οπότε είχε σταματήσει στην πόλη. Υπήρχε η σχολή μερικών σπουδαίων δασκάλων, αυτού του Αχιλλέως Καρτζόγλου, ο οποίος ουσιαστικά, άμα την ελέγξουμε εδώ με τα χειρόγραφά του, είναι μια συνέχεια της σχολής του Νηλαίος. Και αυτή έψαλαν Ελέα Καβαράδο κτλ. Και με πολλά τρίγωρα, με πολλά δύσκολη λιγάκι. Απαιτούσε πολλά χρόνια να είσαι μαζί του για να τα μάθεις.
1: Ήθελε μαθητεία μεγάλη.
0: Μαθητεία μεγάλη, ναι, αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν ο Στέφανος Μπρούσαλης στην πόλη, ο οποίος ήταν μετά τα τελευταία χρόνια στην Πρίμκη. Και αυτή η σχολή έψαλε καταπληκτικά τους πολυελαίους. Να ακούσετε εκείνο το λόγο αγαθών σε βαρύ. Να ακούσετε σε Άγια, σε τέταρτο ήχο πάλι το λόγο αγαθών και σε λέγετο σε σημείο τόσο πολύ αριστοτεχνικά που όταν ξεκινούσε τον λέγετο και του λόγω γίνατος του ανέβαινε η βάσης, το γυρνούσε μετά στον βαρύ του κριτός. Οπότε ερχόταν αυτός προς τέτοια πράγματα, τρίκ, το οποίο δεν είχε πρόβλημα, ακουστικός κανένα πρόβλημα.

0: Λεωνίδας Αστέρης, που είναι φαινόμενο της μετά εποχής, μετά την Νικολαίδη εποχής, από το 84 μέχρι το 2014, από μια τριεκονταετία, ή το και εκείνο παιδί του Γαλατά, του έστει μεθερινευόν του Παλάσι. Είχε τον Μαγούρη πρωτοψάλτη και αριστερό τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, ο οποίος μετέπειτα έγινε πρωτοψάλτη στην Παναγία του Πέρα, το Ισόδια, που έψαναν πολύ ωραία, πολύ κλασικά, και στη λειτουργία με πάρα πολλά μαθήματα του Παλάσι. Και ο ίδιος ήταν της σχολής Παλάσι, αλλά ο ίδιος έλεγε ένα χαρακτηριστικό, επειδή στην εργασία που είχαμε, είχε ραδιόφωνο και τέτοια τα πρώτα χρόνια, τον επισκέπτεται τακτικά στο μαγαζί του ο περίφημος Αναστάσιος Μιχαηλίδης, ο δομέστικος του Ναυπλιώτη, ο περίφημος Σόμπατζης, ο οποίος ήταν, έβαζε θερμάστερ στο φαναριώτης. Και ήταν, ας πούμε, το στοιχείο του Πατριαρχείου, λέγανε πολλοί, ήταν 65 χρόνια εκεί. Και γνώρισε την παράδοση όσο κανείς άλλος. Και ερχόταν στο μαγαζί μου, λέει, και μου έλεγε, ανοίγαμε μια παρακριτική, άνοιξε όπου θέλεις, έλεγε, και του έλεγε 10 σελίδες από τους κανόνες. Μιλάμε όλες τις οδές, όλες τις λεπτομέρειες που δεν τις ξέρει κανείς άλλος, ήξερε ο Αναστάσιος Μιχαηλίδης, όχι μόνο την παρακριτική, την ποινέα, δηλαδή τις ποδηλογίστηρες της όλης εκκλησίας. Και ποια μαθήματα λέγονται και ποιες θέσεις είναι ξένες ως τα χειροδικά και ποιες δεν είναι. Ήξερε όλα αυτά και του τα δίδαξε. Ο ίδιος μας τα είπε αυτά, εγώ δεν τον είχα δει τον Αναστάσιο. Τότε ο Αναστάσιος εξεμέτρησε το ζήτημα την δεκαετία του 70-71, είχε αποσυρθεί και ιδιώτευε στον Άγιο Στέφανο. Είχε σπίτι στον Άγιο Στέφανο, το προάστιο γνωστό της Κωνσταντινούπολης, αυτό τη Μητροπόλεω Δέρκων. Και ήταν χρήσιμο, διότι όποιο πήγαινε να ρωτήσει για το Πατριαρχείο, καταφεύγαν όλοι στον Αναστάση και τον ρωτούσαν αν είναι σωστή ή λάθος αυτή η θέση.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ίδιος αυτός διόρθωνε και τους πρωτοψάλτες.
0: Το Στανίτσα κυρίως. Όταν το 1939 πήγε ο Στανίτσας, αυτός ήταν απέναντι δομέστικος του πρίγκου. Έφυγε. Και τον κοίταζε καλά-καλά. Και όταν ο Αναστάσης έκανε γρημάτσα έτσι. Λέω, ο Στανίτσας πάλι λάθος το είπα. Έλεγε ο Στανίτσας. Και ήταν λίγο δύσκολος άνθρωπος στην αρχή, δυσπρόσιτος. Αλλά ο Στανίτσας τον εθόπευσε τροποτινά, τον κέρασε, ήταν άνθρωπος έτσι παλιός, της παλιάς σχολής, που με λίγα κεράσματα, με λίγα καλοφιάσματα αμέσως έπεφτε, ας πούμε. Ανοιγόταν και τον ρωτούσε πώς λες το τάδε δοξαστικό, και τα είπε, τα πάει όλα, όλα τα είχε πει.
1: Έτσι έμαθε το ίδιο.
0: Από εκεί το έμαθε ο Στανίτσας. Και ο Νικόλαος Σιμεωνίδης, ας πούμε, από τις πρώτες Κυριακές που πήγε, ήταν Δευτέρα των Νηστιών, Τετάρτη, κάτι τέτοιο, αμέσως πριν άρχισε να λέει τα τυπικά. Πατριαρχία λέγονται. Μόλις τα λέει, ο Στανίτσας είπε, τι είναι αυτά, είπε. Συνέχισε ο δομέστικος Νικόλαος Σιμεωνίδης, και εκείνος ήταν ένας σπουδαίος. Και μετά άρχισε να τον, δεν είχε τα τυπικά, δεν τα λέγανε στο Γαλατά ποτέ. Έτσι είπε, τα χρόνια εκείνα.
1: Οπότε τα έμαθε μετά.
0: Τα έμαθε από τον Αναστάση και από τον δομέστικο. Από τον Νικόλο Σιμεωνίδη. Το δεύτερο δομέστικο.
1: Και ακούμε έτσι για διάφορα διακονήματα πάνω στο αναλόγιο, όπως είναι ο κανονάρχης, όπως είναι ο δομέστικος. Μας εξηγήσετε λίγο στο Πατριαρχείο πώς ακριβώς ήταν χωρισμένα αυτά τα.
0: Ναι, δύο οι δομέστικοι. Ο πρώτος δομέστικος στο δεξιό αναλόγιο και ο β' δομέστικος στο αριστερό αναλόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Με τους δύο πρωτοψάλτες κρατάει. Οι τέσσερις αυτοί αποτελούσαν τη μοντηρική στήλη της Πατριαρχικής παραδόσεως. Και ήταν μετά οι παραδομέστικοι. Νομίζω ένα παραδομέστικο είχε και οι άλλοι ήταν κανονάρχοι κατά βαθμούς. Παλαιότεροι, νεότεροι. Ο κατώτερος, ας πούμε, ήταν στο χαμηλότερο σκαλοπάτι. Υπήρχε εποχή στην Πατριαρχία και 10-15 παιδιά δεξιά και άλλους τους αριστερά.
1: Μάλιστα.
0: Περίπου εκεί κυμαίνεται, στη μεταναυπλιώτη εποχή. Και υπήρχε επιλογή, διότι ξέρετε, η συνοικία του φαναρίου ήταν πολύ ολορωμική, με τον Παλατά μαζί, ενωμένη περιοχή. Όλοι πηγαίνανε και ακούγανε στο Πατριαρχείο. Η μεγάλη βγαίνει σχολή ήταν σε απόσταση αναπνοή από το Πατριαρχείο. Και απ' έξω να περνούσε, άκουσε το δυσπερινό και τον όρθο πολεολόγο.
1: Ναι,
0: και πολλά παιδιά που ήταν με κάποια, ας πούμε, καλυφωνία, που είχαν προσόντα, προσελαμβάνονται στο Πατριαρχείο ω κανονάρχη. Βεβαίως,
1: από τι ηλικία?
0: Από 7 χρονών, 8 χρονών, 6 χρονών,
1: πολύ
0: πολλά. Οι γονείς τους δε, αυτό το σπουδαιό, ήταν και αυτοί αυτή τη παράδοση. Αγαπούσαν πολύ αυτή την παράδοση.
1: Ναι.
0: Και θεωρείται πλέον ότι δεν μπορούσε να μην πάει κανείς στο Πατριαρχείο που να εθητεύσει. Τις δε Τετάρτες πηγαίνουν πολύ στον Άγιο Γιώργο τον Αντιφωνήτη, ο οποίος και ο Νεφλιώτης και έψανε καθημερινές στην ΑΟΣ στο φανάρι στον Αντιφωνήτη. Και εκεί ο Νεφλιώτης έψανε πράγματα που έλεγε. Δεν τα έλεγε στο Πατριαρχείο.
1: Δεν
0: μπορούσε να τα πει.
1: Αυτά το τι θα πει ο κάθε πρωτοψάλτης, ο λαμπαδάριος ή η ντομέστικη είναι προκαθορισμένα.
0: Ναι, ήταν προκαθορισμένα, δεν είναι γραμμένα κάπου. Έχει άγραφος παράδοση. Το άγραφο τυπικό στο Πατριαρχείο ήταν Ευαγγέλιο τροποντινά τη Ψαλτική.
1: Το οποίο πήγαινε από τον παλαιότερο στον νεότερο.
0: Ναι.
1: Μαθητεύοντας.
0: Δηλαδή, αυτό λέγεται, αυτό δεν λέγεται. Αυτό ψάλεται, αυτό δεν ψάλεται. Μάλιστα. Το λέγανε πάντα. Και το ξέρανε πια χειρουργικά, πια κοινωνικά. Ποια μαθήματα άλλα του ενιαυτού λέγονται ή δεν λέγονται, προς χάρη των ενδυνάμεις, αυτόν τον τρόπο λέγεται, ποτέ άλλοτε. Σπανίως λέγεται σε βαρύ ήχο. Έλεγαν το γεύσαστε σε βαρύ,
1: μάλιστα,
0: και στο Πατριαρχείο ναι, καμιά φορά, αλλά όχι πάντα. Λέγαν το πρώτο εκ του και, αυτό του Ιωάννου του Κλαδά. Και των ενδυνάμεις πάντων. Και αυτό, αυτά θεωρούνται, ας πούμε, τη πατριαρχική παραδόσεως τα γνήσια. Επίσης, το αγαπήσεως η κύριε σχίσμου του Ιακώβου. Όχι όπως η Ρεαδέρα στο βιβλίο του Προγάκη, αλλά όπως το διεμόρφωσε η ψαλτική ζώσα παράδοση. Από Ναπλιώτη, Πρίγκο και τον Στανίτσα. Ο Στανίτσας έδωσε την τελική μορφή. Και νομίζω είναι την καλύτερα. Πολλοί εδώ στην Ελλάδα κυρίως το αμφισβητούσαν αυτό και γιατί να μείνει εκείνο. Κύριοι, σε συζητήσεις μας, αδελφοί μου, η παράδοση δημιουργείται στο αναλόγιο. Δεν δημιουργείται ούτε στα εργαστήρια, ούτε σε χώρους όπως ψάλεται. Και όπως είναι καλύτερα ακούεται και περισσότερο αποδεκτό και από τους αρχιερείς και από τον κλήρο και από το εκκλησίασμα, εκείνο πλέον δημιουργείται ως παράδοση. Η μακροχρόνιος συνεχής εκτέλεσης του ίδιου πράγματος αποτελεί παράδοση.
1: Συνεχίζεται ακόμα αυτή η παράδοση σήμερα?
0: Δεν ξέρω αν συνεχίζεται.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε υπαρότερη
0: υπάρχουν άνθρωποι και στην πόλη γενικότερα και στον πατριαρχικό ναό που κρατάνε το από την αυτά που ναι, τα παραδεδεγμένα. Μην ξεχνάμε ότι οι έξωθεν ερχόμενοι πρώτα. Στην πόλη ο έξωθεν λέγανε τότε όταν έρχονταν κανείς από το Οπέρα, από το Γαλατά. Από...
1: Ναι.
0: Τώρα το έξωθεν πού πάει τα σύνορα. Εκτός Κωνσταντινούπολης, εκτός Ελλάδος, πού πάει. Μάλιστα. Μέχρι πού.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Η μεγάλη έκπληξης, έτσι συνήθως γράφουν οι εφημερίδες όταν μικρές ομάδες διακρίνονται σε μεγάλα πρωταθλήματα. Φυσικά η μεγάλη έκπληξη είναι μικρή αφού οι αγώνες είναι μικροί. Μία η όντως μεγάλη έκπληξη, αυτή που εορτάζουμε στις 30 Ιουνίου, είναι η νίκη από την ταπεινή ομάδα των 12 Αποστόλων. Όσοι σχεδόν και οι παίκτες μιας ποδοσφαιρικής ομάδος ήσαν οι Απόστολοι. Δεν είχε σημασία αν τα ονόματά τους δεν τα γνώριζαν οι χριστιανοί παρά ελάχιστοι. Γνωρίζουν οι άνθρωποι το όνομα του εφευρέτου του ηλεκτρισμού και όμως η νίκη του ηλεκτρισμού παραμένει φωτεινή. Πιο φωτεινή είναι η νίκη των Αποστόλων που μας μετέδωσαν όχι ηλεκτρικό αλλά το ουράνιο φως του Ευαγγελίου. Ένα φως αξεπέραστο, μοναδικό. Έκπληξης η νίκη των Αποστόλων. Μια ομάδα γραμμάτων, ψαράδων, ως επιτοπλίστων νίκησαν κατά κράτος τον πνευματικό στίβο όλες τις ομάδες των σοφών, των φιλοσόφων, των τρανών του κόσμου, των ισχυρών της εξουσίας. Επέβαλαν το νέο κράτος παντού, το κράτος του Θεού. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων θα έπρεπε με χρυσά γράμματα να βρίσκονται γραμμένα στις καρδιές των πιστών που ανήκουν στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ανδρέας, Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης, Φίλιππος, Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος, Θωμάς, Ματθαίος, Ιούδας, ο Θαδαίος ή Λεβαίος, Ιάκωβος, ο του Αλφαίου, Σίμων, ο Ζηλωτής, Ματθίας στη θέση του προδότου Ιούδα.

Εμπόδια στον αγώνα των 12. Η νίκη της ομάδας των 12 Αποστόλων είναι εκπληκτική και για ένα λόγο. Φανταστείτε δρομείς να τρέχουν με τεμποδίων και να νικούν με μεγάλη διαφορά άλλους δρομείς που τρέχουν χωρίς εμπόδια. Μύρι για τα εμπόδια στην πορεία, στο τρέξιμο των Αποστόλων. Εμπόδιο η εγγραμματοσύνη τους, όταν οι αντιπαλοί τους ήσαν σοφοί κατά κόσμο. Εμπόδιο η ασημότητά τους, όταν οι αντίπαλοί τους ήσαν πασίγνωστοι νομοδιδάσκαλοι του Ιουδαϊσμού ή περίφημοι φιλόσοφοι του Ελληνισμού. Εμπόδιο το λιγάριθμό τους, αφού 12 αυτοί έπρεπε να παλέψουν με χιλιάδες. Εμπόδιο τα αντιδημαγωγικά τους συνθήματα, όταν είχαν να αντιμετωπίσουν τα δημαγωγικά και γαργαλιστικά συνθήματα του κόσμου. Εμπόδιο οι παλιές συνήθειες όπου ήσαν ριζωμένοι οι άνθρωποι και που έπρεπε από αυτές να τους αποσπάσουν. Εμπόδιο οι διωγμοί που σαν οδοφράγματα φοβερά επιδίωκαν να τους αναχαιτήσουν. Εμπόδιο τα βασανιστήρια που υφίσταντο. Μύρια εμπόδια. Κανένας δεν τους σταμάτησε όμως, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος. Ούτε το ολίγους αυτούς είναι, ούτε η ιδιωτεία, ούτε το αυστηρόν των επιταγμάτων, ούτε το παλαιά συνήθεια προκαταλήφθε άπαν των ανθρώπων γένος. Ίσχυσε κόρημα αυτής γενέσθε, αλλά ταύτα πάντα ανήρη προοδοποιούσα η χάρης και με δευκολίας άπαντα εργάζοντο δι' αυτών των κολλημάτων μίζω να δεχόμενη την προθυμία. Τον της διδασκαλίας λόγων κατέβαλων σαγηνεύοντας τα πλήθη εις την ευσέβεια και πάλιν καυχόμενη, ου μόνον ουδέ εντεύθεν οκνηρότεροι εγίνοντο, αλλά και πλείωνα την Παρισίαν επεδείκνυντο εν μέσω μενωμένου δήμου και τους οδόντας τρίζοντας εστώτες. Η νίκη της ομάδος των 12 ήταν καταπληκτική. Από πεζοπόροι έγιναν ουρανοπόροι. Στη γη βάδιζαν, αλλά στον ουρανό ζούσαν. Και όπως η φωτιά στις πυρκαγιές βίνει από ψηλά, από πυροσβεστικά αεροπλάνα, έτσι οι ουρανοπόροι Απόστολοι έσβησαν τη φωτιά της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας με τη δρόσο της χάριτος.

Γιατί είναι ένδοξοι οι Απόστολοι? Διότι τους κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Ασφαλώς τους κάλεσε ο Χριστός. Γι' αυτό είναι θεόκλητοι, ενώ πολλοί μέσα στην Εκκλησία κατά τους μετέπειτα χρόνους αναρεχήθηκαν σε αποστολικούς θρόνους και δεν είναι ούτε θεόκλητοι, ούτε δημόκλητοι, ούτε θεοπρόβλητοι, ούτε λαοπρόβλητοι. Αλλά και άλλους σε κάλεσε ο Χριστός που όμως δεν τον ακολούθησαν. Θυμάστε τον πλούσιο εκείνο που ήθελε να ακολουθήσει τον Ιησού. Του έδειξε ο Κύριος τον δρόμο της ελεημοσύνης, της ακτιμοσύνης, της αυταπαρνήσεως και ύστερα του είπε «Ακολούθημη». Τον κάλεσε ο Χριστός, αλλά εκείνος διάλεξε το χρυσό, όχι το Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε «Πολλοί εσύ κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί». Διότι έκαναν θαύματα, βεβαίως έκαναν θαύματα και μάλιστα καταπληκτικά. Και η σκιά ακόμη του Πέτρου θεράπευε ασθενείς και το προσώψιο του Παύλου γιάτρευε. Αλλά όχι, δεν τους δόξασε ο Θεός για τα θαύματά τους. Θαύματα έκανε και ο Ιούδας. Δεν κατέληξε όμως τον παράδεισο, κατάντησε στην κόλαση. Το θαύμα είναι εισιτήριο θεραπείας ή σωτηρίας σε εκείνον που γίνεται, όχι σε εκείνον που το κάνει. Το θαύμα σώζει άλλους, δεν σώζει πάντοτε τον θαυματουργό. Ο Θεός μπορεί και με ένα αλόθρισκο να κάνει θαύμα και με μία πέτρα και με ένα γαϊδούρι, σαν το γαϊδούρι του Βαλαάμ στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι έβγαζαν δαιμόνια, βεβαίως έβγαζαν δαιμόνια, αλλά μπορεί κάποιος να βγάζει δαιμόνια και ο ίδιος να καταλήξει στη συντροφιά των δαιμόνων? Φαίνεται παράξενος ο λόγος. Δεν είναι δικός μου, είναι του Κυρίου. Στην επί του όρους ομιλία παρουσιάζει τρεις τύπους ανθρώπων που χτυπούν την πόρτα του παραδείσου και δεν τους ανοίγει. Οι μεν έβγαζαν δαιμόνια, οι άλλοι έκαναν θαύματα και οι άλλοι ήσαν διδάσκαλοι, κήρυκες. Διαμαρτύρονται «Κύριε, Κύριε, ούτως ονόματι προεφητεύσαμεν και τόσο ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και τόσο ονόματι δυνάμεις πολλά σε ποιήσαμεν». Και η απάντηση του Κυρίου φοβερή. «Και τότε ομολογήσω ότι ουδέποτε έγνων ημάς, αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Με μία λέξη δεν δόξασε ο Θεός τους Αποστόλους για τα χαρίσματά τους. Χαρίσματα, όπως και η λέξη λέγει, είναι όσα χάρισμα δωρεάν χατηρικά παίρνει κάποιος από το Θεό. Για τα χαρίσματα δεν θα πληρωθούμε, αφού ήδη πληρωθήκαμε. Τα χαρίσματα δεν σώζουν. Οι πράξεις και οι αρετές σώζουν. Δεν μας σώζουν αυτά που εντυπωσιάζουν, αλλά εκείνα που με κόπο κατορθώνουμε. Οι Απόστολοι δεν δοξάστηκαν για όσα πήραν, αλλά για όσα προσέφεραν. Τη γλωσσολαλία, τα θαύματα, τις ιάσεις, το λόγο, όλα αυτά τα πήραν. Τι προσέφεραν? Τις πράξεις τους, τις αρετές τους. Γι' αυτό και το βιβλίο της Καινής Διαθήκης που ιστορεί τα των Αποστόλων το ονομάζουμε πράξεις των Αποστόλων, όχι θαύματα των Αποστόλων.

Ας δούμε τις κυριότερες πράξεις των Αποστόλων. Είναι ανάγκη, διότι συνήθως κυνηγάμε να δούμε θαύματα, όχι να κάνουμε άγιες πράξεις. Πράξεις των Αποστόλων η υπακοή. Τους κάλεσε ο Χριστός, χωρίς αντιλογία και εμφιβολία, χωρίς χρονοτριβή και αναβολή, αμέσως ευθέως τον ακολούθησαν. Εμείς μύριες δικαιολογίες θα προβάλλουμε για να μην το να ακολουθήσουμε. Λογικοφανείς δικαιολογίες. Οι Απόστολοι παραδόθηκαν ανεφόρων στην υπακοή, όπως η γη ανεφόρων παραδίνεται στη βροχή και γι' αυτό ευλογείται και καρποφορεί, έτσι οι Απόστολοι άφησαν την καρδιά τους ολότελα αδέσμευτη και ελεύθερη και έπεσε άφθονη η βροχή δυσχάρετος και καρποφόρησαν. Η υπακοή τους σήμαινε θυσία. Τα άφησαν όλα για τον Χριστό. Και πλοία και δίχτυα και πατέρα και μητέρα και συγγενείς και φίλους και πατρίδα και επάγγελμα και ρίχθηκαν στην περιπέτεια της Ιεραποστολής. Ποια η εγγύησή τους? Ποια η ασφάλειά τους για το μέλλον? Η πρόνοια του Θεού. Από τη στιγμή που ακολούθησαν τον Χριστό, το βλέμμα το είχαν στον ουρανό. Δεν ξαναγύριζαν στα γήινα. Όπως ο αθλητής που θέλει να κατακτήσει την κορυφή, τα αφήνει όλα και ανεβαίνει, ατενίζει πάντα ψηλά και όλο ψηλότερα, έτσι και οι Απόστολοι. Αθλητές του Πνεύματος, ορειβάτες της αρετής, ανεβαίνουν απαλλαγμένοι από τις μέρημνες του κόσμου, από τα βαρύδια του κόσμου, δοσμένοι ολότελα στο Θεό. Γι' αυτό και κατέκτησαν την υψηλότερη κορυφή της αγιότητος. Πρώτη μετά την Παναγία Θεοτόκος στον ουρανό είναι οι Απόστολοι. Και αυτό διότι τα άφησαν όλα για τον Κύριο. Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και οικολουθήσαμεν σου.

πράξεις των Αποστόλων η ταπείνωσης. Ο Σωλήνας υπερηφανεύεται επειδή μεταφέρει το νερό. Έτσι και οι Απόστολοι δεν υπερηφανευότανε. Αισθάνονταν ότι είναι η αγωγή που διάλεξε ο Θεός για να μεταφέρεται το νερό του Αγίου Πνεύματος. Το σειρματάκι υπερηφανεύεται επειδή μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι και οι Απόστολοι δεν υπερηφανεύονταν. Αδύνατα σειρματάκια, αλλά που μετέφεραν παντού το ρεύμα του ουρανού. Όταν αυτό το θαυματουργό ρεύμα διαπερνούσε το χολό που ζητιάνευε έξω από το ναό των Ιεροσολύμων και άρχισε να περπατά και να τρέχει, ο Απόστολος Πέτρος αντέδρασε με βαθιά ταπείνωση στην τιμή που έσπευδε ο λαός να το απονείμει. Όχι εμείς, ο Θεός αυτός έκανε το θαύμα. Αυτόν δοξάσατε, άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε επί τούτο ή μην τι ατενίζετε ως ιδία δυνάμη ή ευσεβία πεποιηκώση του περιπατήν αυτών. Είχαν τέτοια ταπείνωση οι Απόστολοι, ώστε έβλεπαν τον εαυτό τους ως τον τελευταίο αμαρτωλό. Στα αυτιά τους αντιχούσαν τα λόγια του Χριστού. Όταν ποιήσετε πάντα τα διατεταγμένα ημίν, λέγεται ότι δούλια χρειεσμέν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε, πεποιήκαμεν.

Πράξεις των Αποστόλων, για την οποία αμύφθηκαν και δοξάστηκαν, ήταν η αγάπη. Είχαν όχι σταγόνα, αλλά πλημμύρα αγάπης. Αγαπούσαν φλογερά τον Χριστό. Γι' αυτό και ποτέ μέσα τους δεν γεννιόταν το δίλημα «Χριστός ή κόσμος». Ήταν δεδηλωμένη, αποκρισταλωμένη η αγάπη τους στο Χριστό, μια αγάπη που μεταφράζεται σε εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Τους είχε πει ο Χριστός, «Εάν αγαπάτε με τας εντολάς, τας εμάς στηρίσετε». Γι' αυτό και όταν τους ζήτησαν οι Ιουδαίοι να πάψουν να μιλάνε για το Χριστό, απήντησαν απερίφραστα, «Πειθαρχήν δίθεο μάλλον οι ανθρώπεις». Προέκταση αυτής της αγάπης στο Χριστό ήταν η αγάπη μεταξύ τους. Εμείς μεταξύ μας έχουμε παροξυσμό θυμού. Οι Απόστολοι είχαν παροξυσμό αγάπης. Πράξεις των Αποστόλων ήταν ο κόπος, ο μόχθος τους, η θυσία τους. Για τους Αποστόλους το Ευαγγέλιο δεν ήταν καλοπέρασης. Ήταν σκληραγωγία, δεν ήταν θρόνος. Ήταν πόνος, δεν ήταν πλουτισμός, ήταν προσφορά, δεν ήταν εκμετάλλευσης, ήταν κόπος και μόχθος. Ας ακούσουμε πως ο Παύλος με τρεις λέξεις περιγράφει τη ζωή των Αποστόλων και ας συγκρίνουμε τη δική μας ζωή. Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τις αιδίες χερσίν. Και η αμοιβή για τον κόπο και τον υδρότα τους, το αίμα τους, το μαρτύριο. Ο κόσμος τους πλήρωσε με βασανιστήρια. Οι ίδιοι έβλεπαν το μαρτύριο ως τη μεγαλύτερη ευλογία, ως επιταγή που με αυτήν θα κέρδιζαν την αιώνιο ζωή, αφού υπέρ του ονόματος του Χριστού κατεξιώθησαν ατιμασθήνε. Οι Απόστολοι έστησαν παντού το τρόπιο του Σταυρού, αλλά δεν δοξάστηκαν κυρίως γι' αυτό. Περισσότερο δοξάστηκαν για τα τραύματά τους και το μαρτυρικό τους θάνατο, διότι είχαν το απόκριμα του θανάτου. Επίκεν της πολέμης στεφανούτε μεν ο τρόπιον στήσας, πολλό δε έτη μιζόνος ο και τα τραύματα επιδείξε έχων, διόν το τρόπιον έστησεν.

Αγαπητοί μου, οι Απόστολοι νίκησαν, πήραν το πρώτο έπαθλο, είναι οι πρωταθλητές. Πώς αναδείχθηκαν πρωταθλητές? Στην εποχή μας μερικοί αθλητές κατορθώνουν σπουδαίες επιδόσεις, διότι είναι ντοπαρισμένοι. Οι Απόστολοι πέτυχαν το μεγαλύτερο ρεκόρ, διότι ήσαν δυναμωμένοι με τη χάρη του Θεού, ήσαν χαριτωμένοι. Αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο πρώτος σταυρού και κόρης ευτελούς απειλήν μη δυνηθείς εν εγκίν, νυν ούτω κατεξανίσταται του των Ιωδαίων Δήμουν και το σάφτη Παρισία και προς το σού τον πλήθος μόνος ον ούτως ατάκτος με μηνός. Εκείνοι οι δώδεκα έτρεξαν παντού, άλλαξαν τον κόσμο. Εμείς τι κάνουμε? Ποιος έχει φρενάρει το ζήλο μας? Ποιος έχει παγώσει τις καρδιές μας? Ποιος μας έκλεψε τον ενθουσιασμό? Ένα μόριο από τον αποστολικό ζήλο να αποκτήσουμε, θα σύσουμε το αμαρτωλό κατεστημένο. Τίποτε δεν θα μας συγκρατεί. Υπόπτεροι σαν τους Αποστόλους θα διασχίσουμε βουνά και θάλασσες για να μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, αρκεί να δανείσουμε τη γλώσσα μας στο Θεάνθρωπο Χριστό.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό. Ψάλλει Βυζαντινός χορός ιεροψαλτών.

Αμήν. Κύριε, εισάξον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέσινη με τη λυθία σου, εισάκουσό με τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς εις τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, ένα μη εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί τελεό σου, ότι επί σε ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόνεν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Διδάξομαι του πίν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέ σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.

Ελέησόμαι ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλψον το όνομά μου. Επιπλήρων πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώμαι. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημωνε ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσεν. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθιν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάστε ως τέντε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον. Καρδιάν καθαράν, κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα που κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκίου σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, εν εκείνη το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Χριστός ο αληθινός.

Φίλοι μας, σήμερα που η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των 12 Αποστόλων, κάνει προσέγγιση στις ρίζες της ζωής μας. Η Εκκλησία μας είναι αποστολική. Όταν ανυψωνόμαστε στα πρόσωπα των Αποστόλων, πλησιάζουμε τις πιο προνομιούχες και τις πιο χαρισματικές φυσιογνωμίες της ανθρώπινης γενιάς μας. Όταν μελετάμε τα περιστατικά που συνόδεψαν την κλίση τους, νιώθουμε το σκύρτημα της καρδιάς μας να μεταποιείται σε δοξολογία. Οι Απόστολοι είναι πατέρες μας και δάσκαλοι μας, αγωγοί της θεϊκής διδαχής και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, γνήσιοι ποιμένες μας και τύποι της αληθινής αγιότητος.

των δε 12 Αποστόλων τα ονόματα εισι ταύτα. Πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτόν.

Φίλοι μας, ο Κύριος απέστειλε τους Αποστόλους να μεταδώσουν το λυτρωτικό τους μήνυμα και τη λυτρωτική τους εμπειρία. Οι Απόστολοι με τη ζωή και το μαρτύριό τους οδηγούν από το θάνατο στη ζωή. Σήμερα στη μνήμη τους, ας γίνουμε μέτοχοι των δικών τους εμπειριών και της δικής τους αγιότητος, για να γίνουμε και μέτοχοι της δικής τους μακαριότητος.

Πώς έγινε αλήθεια και βρέθηκαν οι πέντε εκείνοι νέοι ψαράδες κοντά στο φημισμένο προφήτη, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Μόλις κυκλοφόρησε η φήμη τους στο χωριό τους, τη χαριτωμένη Βυσθαϊδά, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιωάννης, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ άφησαν τα σπίτια τους και έτρεξαν να το συναντήσουν στην έρημο της Ιουδαίας. Τα ιερά ιδανικά που ο Θεός είχε φυτέψει στις καρδιές τους, γιγαντωμένα με τη συχνή μελέτη του νόμου του Θεού, τους έκαναν να ξεχωρίζουν από τους άλλους Γαλιλαίους, κι ας ήταν φτωχοί και αγράμματοι. Γι' αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο, την ώρα που στέγνωναν ή μπάλωναν τα δίχτυα τους στην ακροθαλασσιά, να συζητούν γύρω από τα εθνικά και θρησκευτικά τους ζητήματα, να εμβαθύνουν στις προφητείες που σχετίζονταν με τον ερχομό του Μεσσία. Και τώρα, μαθητές του Βαπτιστού έβλεπαν καθημερινώς να φτερώνουν όλο ένα και πιο πολύ τα όνειρά τους. Γιατί ο Ιωάννης ζούσε την έλευση του Θεανθρώπου Χριστού, την ενέπνεε. Το έλεγε άλλωστε καθαρά στους Ιουδαίους. «Μέσον ημών έστηκεν». «Νάτος, στέκει ανάμεσά σας». Και με λόγια απλά, μα τόσο ζωντανά, ρεαλιστικά, παρουσίαζε την εικόνα του. Και ήταν η εικόνα του Χριστού, όπως την ζωγράφιζε με τα λόγια του ο Ιωάννης, εικόνα δραστηρίου αγρότη που δεν έχει άλλη έννοια παρά να καθαρίσει το γέννημά του από το άχρηστο άχυρο. Κρατεί στο χέρι του φτιάρι και λιχνίζει. Τελείως θα το καθαρίσει το αλόνι του. Το σιτάρι θα το συγκεντρώσει στην αποθήκη του, ενώ το άχυρο θα το ρίξει σε άσβεστη φωτιά. Ήταν φανερό πως ο Μεσσίας ταχιά θα ερχόταν να ξεχωρίσει τους καλούς από τους κακούς, το καρπερό γέννημα από το άχρηστο άχυρο. Ποιος όμως να τους έλεγε πως τόσο σύντομα με τα μάτια τους θα έβλεπαν τον Θεάνθρωπο?

Απερίγραπτη ώστε σήμερα έμεινε εκείνη η στιγμή. Ο ερημίτης σταμάτησε να μιλά με το στόμα. Μιλούσε με τα μάτια του, με την έκφρασή του, με το ασκητικό του κορμί. Και ολόκληρος ακτινοβολούσε έντονα θάμβος. Ας βρισκόταν ένας φημισμένος καλλιτέχνης, ένας ζωγράφος, να τον ιστορήσει όπως ακριβώς ήταν εκείνη την ώρα. Είχε επιστρατεύσει ο βαπτιστής την έκφρασή του, την κλίση του λιπόσαρκου σώματος, τον τράχυλο, τα χέρια του, να δώσει την εικόνα του δούλου μπροστά στο βασιλέα των βασιλέων. Του πρωινού αστέρος που έχανε πια το φέγγος του μπροστά στον υπέρλαμπρο ήλιο. Και κοιτώντας τον και αναγκαλιάζοντας όλος και υψώνοντας το χέρι, αφήγε τη φωνή του να τυχήσει πέρα ως πέρα στην έρημο. «Είδε ο αμνός του Θεού».

Ανδρέας και ο Ιωάννης στάθηκαν μάρτυρες αυτής της αθάνατης σκηνής και ένιωσαν προτροπή έντονη ως τα κατάβαθά τους το λόγο του διδασκάλου τους. Ήταν ο Σάνα τους έλεγε: «Τι κάθεστε κοντά μου ακόμη? Εμπρός, πάρετε τη μεγάλη απόφαση. Ακολουθήστε τον. Αυτός είναι ο αναμενόμενος λυτρωτής». Εκείνοι, πειθαρχικοί, επήραν από πίσω το Χριστό. Τότε, στις πρασινογάλαζες όχθες του Ιορδάνη, διαμύφθηκε ο διάλογος. «Ραβί, πού μένεις? Έρχεστε και είδετε».

Ανδρέας και ο Ιωάννης πήγαν στο σπίτι του. Στο ξένο σπιτάκι που κάποιος είχε παραχωρήσει στο Μεσσία και ζούσε εκεί με την Παναγία, τη Βασίλισσα μητέρα του. Ένα λαμπάδιασμα νιώθουν μες στις ψυχές τους. Η ψυχή τους έπιασε φωτιά. Καίγεται. Ζήλος ιερός την λαμπαδιάζει. Ατμόσφαιρα λεπτή, ουράνια ατμόσφαιρα τους περικυκλώνει. Αγγελική ειρήνη τους γεμίζει την ψυχή. Συνεσταλμένοι κοιτούν τον νέο ραβί. Τα γλυκύτατα, τα σοβαρά χαρακτηριστικά του το λένε. Είναι ο Μεσσίας. Η σεμνή φτώχεια του το μαρτυρεί. Είναι ο Μεσσίας. Ο χαρακτήρας του, όπως εκδηλώνεται, θείος και προσινής, ταπεινός και βασιλικός, το αποδεικνύει. Είναι ο Μεσσίας. Τα λόγια της χάρη τους που τους απευθύνει, λόγια που εισδύουν στα κατάβαθα της ψυχής το διατρανώνουν. Είναι ο Μεσσίας. Η Δύση πορφυρίζει με τις στερνές αντάβιες της τον ορίζοντα. Από τις 4 το απόγευμα είναι μαζί του. Ανίποτη ευτυχία. Βρήκανε τον Χριστό. Το ίδιο εκείνο βράδυ τον βρήκε και ο Πέτρος, οδηγημένος από τον Ανδρέα. Και πρωί-πρωί την άλλη μέρα, ενώ οι τρεις, Ανδρέας, Πέτρος και Ιωάννης, μετέδιδαν τα απίστευτα νέα τους στο συμμαθητή τους τον Φίλιππο, στη δροσοστάλαχτη Γαλιλαία συνέβη και αυτή η καινούρια η αλυσμόνητη σκηνή. Ξάφνου, δίχως να το περιμένουν, εμφανίζεται ο Χριστός. Και προτού καν προλάβουν οι άλλοι να του μιλήσουν για το φίλο τους, τον Φίλιππο, με κύρος βασιλικό, εκείνος του λέει «Ακολούθημη».

Πολύ γνωστός στη Γαλιλαία είναι ο γιος του Πτολεμαίου, ο χαριτωμένος Ναθαναήλ. Και πώς να μην το γνωρίζουν. Καθημερινώς παλεύουν οι νεαροί Γαλιλαίοι να τον πάρουν στα νερά τους. Μάταιος αγώνας. Ο Ναθαναήλ έχει φτερά. Ατσάλινα φτερά και τους φεύγει. Ιδέστε τον τώρα. Κάθεται στο δροσερό ίσκιο της οικιάς

φυλαγμένος από κάθε ανθρώπινο μάτι, γεμάτος περίσκεψη, ανακρίνει τον εαυτό του. Προσεύχεται και τα κρυστάλλινα, τα αγνά νιάτα του τα εμπιστεύεται στα χέρια του Θεού. Ξάφνω η γνώριμη και αγαπητή φωνή του Φιλίππου χτυπά στα αυτιά του. «Όν έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, κεφάλαιο 1, στίχοι 46-47, χάραξε τον περίφημο διάλογο ανάμεσα στο Φίλιππο και τον Αθαναήλ και χάραξε του δευτέρου τις αντιρρήσεις και του πρώτου την αποστομωτική απάντηση «Έρχου και είδε». Τρισευλογημένη στιγμή, ο Ναθαναήλ βρίσκεται μπροστά στο Σωτήρα. Ο Ναθαναήλ ακούει τα καταπληκτικά λόγια «Πρώτου σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την Σικήν, είδον σε». Και η χλωερή λοφίσκη και τα γραφικά βουνά και οι πεδιάδες οι έφορες της Γαλιλαίας και της Τιβεριάδος τα κύματα, ως τα σήμερα αναμεταδίδουν του αγωνιστή νέου τη διακήρυξη. «Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ».

Την ολόλαμπρη στολή της φοράει η Εκκλησία του Χριστού και ψάλλει μεγαλόπνοους ύμνους στους Αποστόλους. Σε αυτούς που με το κήρυγμα και τη θυσία τους θεμελίωσαν την αληθινή, την Αγία Πίστη και ανέπλασαν τον κόσμο. Ποιος δε θα σταθεί εκστατικός μπροστά σε αυτήν την καταπληκτική ιστορία?

Εργάτες ήταν οι Απόστολοι. Δεν ανήκαν στην τάξη της αριστοκρατίας και πλουτοκρατίας. Δεν ανήκαν στους λεγόμενους ανθρώπους του πνεύματος που νομίζουν ότι τα προϊόντα του πνεύματός τους είναι τόσο υπέροχα ώστε πρέπει να αμείβονται ακριβά. Οι Απόστολοι δεν ανήκαν στους ανθρώπους της κοσμικής εξουσίας που δίνουν εντολές και οι άλλοι τις εκτελούν. Ανήκαν στην εργατική τάξη. Ψαράδες ήταν. Ηλιοκαμένοι εργάτες της θάλασσας της Τιβεριάδος. Και εργάτες παρέμειναν και μετά το καλεσμά τους στο αποστολικό έργο. Μόνο που άλλαξαν χώρο και αντικείμενο δουλειάς. Στενός ο χώρος της δουλειάς τους πρώτα. Η μικρή λίμνη της Γενισαρέτ. Μεγάλος ο χώρος της δουλειάς τους ύστερα. Η απέραντη θάλασσα της κοινωνίας. Δίχτυα υλικά έριχναν πριν. Τη σαγίνη, το δίχτυ του Λόγου του Θεού έριχναν ύστερα. Ψάρια αλίευαν πριν. Ανθρώπινες ψυχές σαγίνευαν ύστερα. Τους το είχε πει ο Χριστός, ο μεγάλος ψαράς, όταν τους καλούσε στο αποστολικό έργο. «Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλίης ανθρώπων». Και στο Σίμωνα Πέτρο είχε πει «Από του νυν ανθρώπους έζυζογρών». Εργάτες οι Απόστολοι. Εργάστηκαν για μας. Μας πρόσφεραν τη μεγαλύτερη υπηρεσία. Το έργο της σωτηρίας μας. Δούλεψαν αυτοί για να ζήσουμε και να απολαύσουμε εμείς τη μεγαλύτερη δωρεά. Τη δωρεά της σωτηρίας μας. Με ευκαιρία τη γιορτή τους, επιθυμούμε κάποια αμοιβή να δώσουμε για τον κόπο τους. Αξίως γάρου εργάτης του μισθού αυτού. Κάθε εργάτης πρέπει δίκαια να αμείβεται και οι εργάτες Απόστολοι λαμβάνουν τη δίκαιη αμοιβή τους από μας. Από το Θεό ήδη έχουν αμοιβθεί με την ξεχωριστή δόξα τους στον ουρανό. Από μας, τους πιστούς, αμείβονται με την τιμή που τους κάνουμε. Θα έπρεπε να είναι μεγάλη η τιμή και καθολική. Οι Απόστολοι είναι οι ευεργέτες μας, οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας. Και θα έπρεπε σε πανελλήνια κλίμακα ή μάλλον σε παγκόσμια κλίμακα να τιμάται η μέρα της μνήμης τους σαν η μέρα των ευεργετών. Αν η πίστης είναι φως, αν το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια, αν ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή, τότε οι Απόστολοι που μας κήρυξαν το Ευαγγέλιο, που μας οδήγησαν στο Χριστό, που μας χάρισαν την αληθινή πίστη, οι Απόστολοι είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας. Μας έδωσαν την αλήθεια, το φως, τη ζωή. Ποιος άλλος μας προσέφερε τα αθά αυτά σε απόλυτο βαθμό? Κανείς. Μικρές ευεργεσίες μας κάνουν οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε. Και στους Αποστόλους που μας έδωσαν το παν, τι πρέπει να προσφέρουμε? Δεν πρέπει τουλάχιστον να τους υμνούμε και να τους θυμούμε?

Τι ήταν οι Απόστολοι? Καταρχάς να ρωτήσουμε, γιατί ο Χριστός κάλεσε κοντά του μαθητές και Αποστόλους? Το έργο της σωτηρίας είναι έργο θεϊκό, έργο που ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός εργάστηκε. Το προσφέρει δωρεάν στους ανθρώπους, αλλά το προσφέρει με ανθρώπους. Γιατί? Για δύο λόγους. Είδατε τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα? Υπάρχουν κάτι κολόνες μεγάλες με χοντρά καλώδια που έχουν ρεύμα υψηλής τάσεως. Για να μεταδοθεί το ρεύμα αυτό στο κάθε σπίτι, μεσολαβούν οι λεγόμενοι μετασχηματιστές, που μετατρέπουν την υψηλή τάση σε τέτοια τάση του ρεύματος που χρειάζεται το κάθε σπίτι. Διαμέσου των μετασχηματιστών πλησιάζουν όλοι το ρεύμα της υψηλής τάσεως. Κάτι τέτοιο κάνουν και οι Απόστολοι. Ρεύμα θεϊκό ο Ιησούς Χριστός είναι υψηλής τάσεως. Για τη μετάδοση του ρεύματος της αγάπης του ο Χριστός χρησιμοποιεί ανθρώπινους μετασχηματιστές, τους Αποστόλους, που παίρνουν το ρεύμα από την προσωπική τους επαφή με τον Χριστό και το μεταδίδουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Πορευθέντες, τους λέγει, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό που κηρύττουν οι Απόστολοι ήταν αυτό που είδαν με τα μάτια τους, που άκουσαν με τα αυτιά τους, που αισθάνθηκαν με την άμεση επαφή τους με το Θεό Λόγο. Ήταν αυτόπτες και αυτοί κοοι μάρτυρες. Είχαν ζήσει από κοντά τον Ιησού Χριστό, που σημαίνει ότι βρίσκονταν σε επικοινωνία με τη φωτιά και το φως του ουρανού. Και αυτή τη φωτιά και αυτό το φως μεταλαμπάδευσαν παντού. Ο ίν απαρχής, ο ακικούαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής, απαγγέλωμεν ημίν.

Ο άλλος λόγος που ο Χριστός θέλησε να καλέσει συνεργούς στο έργο της σωτηρίας είναι ποιμαντικός. Η Εκκλησία είναι μία πίμνη, μία ιερή μάνδρα, η μάνδρα της σωτηρίας. Στη μάνδρα αυτή υπάρχει ο ποιμένας και οι ποιμένες. Ο ένας και μοναδικός ποιμένας είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι ο ποιμήνου καλός. Ο Χριστός είναι ο ποιμένας που δικαιωματικά του ανήκει όλη η ποιμνη, όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν. Είναι τζομπάνος που ήρθε στη γη από αγάπη για να βρει το χαμένο πρόβατο. Είναι τζομπάνος που θυσιάστηκε για τα πρόβατά του. Ένας λοιπόν ο ποιμένας σε απόλυτο βαθμό, ο αρχιποίμην Χριστός, είναι ο αόρατος ποιμένας της Εκκλησίας. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι μόνο αόρατη, είναι και ορατή. Και η ορατή Εκκλησία έχει ανάγκη ορατών ποιμένων. Και πρώτοι τέτοιοι ποιμένες της ορατής Εκκλησίας είναι οι Απόστολοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν ο Χριστός προσκαλέσει επίσημα και τους 12 Αποστόλους, παρουσίασε την ανάγκη του λαού για ποιμένες. Ειδών δε τους όχλους, εσπλαχνίστη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα, μη έχοντα ποιμένα. Απήμαντο κοπάδι ο λαός. Είχε ανάγκη από ποιμένες, καλούς και στοργικούς, και τέτοιους ποιμένες όρισε τους Αποστόλους. «Πορεύεστε προς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ». Οι Απόστολοι ήταν οι πρώτοι ποιμένες της Εκκλησίας. Ποιμένες που επίμαναν με αφοσίωση και αγάπη το λαό του Θεού και τελικά θυσιάστηκαν για το ποίμνιο. Τέτοιους ποιμένες ζητά και η εποχή μας. Ποιμένες όχι να ζουν από το ποίμνιο, αλλά να ζουν για το ποίμνιο, για τα πρόβατα. Ζητεί ποιμένες για διαπείμανση, ποιμένες που να οδηγούν το λαό εις νομάς σωτηρίους. Ποιμένες, δηλαδή ηγέτες, έχει και σήμερα ο λαός. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι σαν τους κακούς και εκμεταλλευτές ποιμένες, για τους οποίους λέει ο προφήτης: «Διεσπάρει τα πρόβατά μου δια το μη είναι ποιμένας και γεννήθη εις κατάβρωμα πάση της θηρίης του αγρού. Ευόσκησαν οι ποιμένες σε αυτούς, τα δε πρόβατά μου ουκ ευόσκησαν».

0: Ποιμένες λοιπόν οι Απόστολοι. 12 ποιμένες. Γιατί 12? Διότι 12 ήταν οι φυλές του Ισραήλ. Οι Απόστολοι παίρνουν ποιμαντική εξουσία για το νέο Ισραήλ, για τον Ισραήλ της Χάριτος. Είχαν και έχουν εξουσία οι Απόστολοι. Η εξουσία τους είναι ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη εξουσία. Είναι ανώτερη από τρεις πλευρές.
1: Από πλευράς προελεύσεως, οι κοσμικοί άρχοντες από πού αντλούν την εξουσία? Από τη βία και τη δημαγωγία, από τα μέσα που διαθέτουν και από τις υποσχέσεις που δίνουν. Το πολύ πολύ, στην καλύτερη περίπτωση δημοκρατικής διαδικασίας, αντλούν την εξουσία από το λαό, που όμως πολλές φορές παρασύρεται και πλανάται. Οι Απόστολοι αντλούν την εξουσία τους από το Θεό και από το λαό του Θεού. Γι' αυτό λέγονται Απόστολοι, γιατί τους εκλέγει ο Χριστός και τους αποστέλει. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Δεν πήραν μόνοι τους την εξουσία. Δεν ήταν αυτόγλυτοι και αυτοπρόβλητοι. Ήταν θεόκλητοι και θεοπρόβλητοι. Και στη συνέχεια έγιναν δημόκλητοι και λαοπρόβλητοι. Τους πρώτους Αποστόλους εξέλεξε ο ίδιος ο Χριστός. Τους διαδόχους των Αποστόλων τους εκλέγει, πρέπει να τους εκλέγει η Εκκλησία, ο κλήρος και ο λαός.

Επίσης, η εξουσία τους είναι ανώτερη από πλευρά δυνάμεως. Σε ποιους εξουσιάζουν οι άρχοντες του κόσμου? Σε ανθρώπους. Και πώς εξουσιάζουν? Αυταρχικά και τυραννικά. Οι Απόστολοι εξουσιάζουν όχι απλώς πάνω σε ανθρώπους, αλλά έχουν την υπερφυσική δύναμη να υποτάσσουν και αρρώστιες κάθε μορφής και να τις θεραπεύουν, ακόμη να υποτάσσουν και πονηρά πνεύματα και να τα εκδιώκουν. Υποτάσσουν ακόμη και το θάνατο. Έχουν τη δύναμη να ανασταίνουν νεκρούς. Είδατε κανέναν από τους τρανούς της γης που μιλάνε σαν θεοί μεθυσμένοι από τον εγωισμό της εξουσίας να στέκει μπροστά σε ένα κουτσό και να του λέει «Μπρος, σήκω και τρέχα». Ασφαλώς όχι. Ο Απόστολος Πέτρος είπε παρόμοια προσταγή στον χολό της Ιερουσαλήμ. «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτη». Είδατε ποτέ κανέναν άρχοντα κοσμικό να στέκει μπροστά σε ένα δαιμονισμένο και να διατάσει να βγει το δαιμόνιο και το δαιμόνιο να υποτάσσεται και να βγαίνει? Ασφαλώς όχι. Ο Απόστολος Παύλος στάθηκε μπροστά στη δαιμονισμένη των Φιλίππων και διέταξε το δαιμόνιο. «Παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού, εξελθήν απ' αυτής». Και εξήλθε αυτή τη ώρα. Είδατε ποτέ κανέναν ηγέτη κοσμικό να στέκει μπροστά σε ένα φέρετρο και να διατάσει να σηκωθεί ο πεθαμένος και εκείνος να υπακούει και να σηκώνεται? Όχι. Ο Απόστολος Πέτρος στάθηκε μπροστά στην νεκρή Ταβιθά στην Ιώπη και έδωσε την προσταγή «Ταβιθά ανάστηθη». Και η Ταβιθά αναστήθηκε. Είδατε ποτέ κανέναν ηγέτη στο πέρασμά του, όπου περνάει η σκιά του, να γίνονται θαύματα? Όχι, φίλοι μας. Στο πέρασμα κοσμικού άρχοντα λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Δεν γίνονται θεραπείες. Η σκιά όμως του Αποστόλου Πέτρου σήκωνε παραλύτους από το κρεβάτι. Μοναδική εξουσία των Αποστόλων. Τους την παραχώρησε ο Θεός. Εδώ και να αυτής εξουσίαν επί πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά.

Τέλος, η εξουσία των Αποστόλων είναι ανώτερη και από πλευράς διαρκείας. Πόσο κρατάει η εξουσία των ανθρώπων? Λίγα χρόνια. Το πολύ 20 έως 30. Ύστερα, 2 μέτρα χώμα τους περιμένουν. Και η λύθη του χρόνου θα τους σκεπάσει για πάντα. Ποιος θα τους θυμάται μετά από 100 χρόνια? Ποιος θα τους θαυμάζει? Ποιος θα μιλάει για αυτούς? Η εξουσία όμως των Αποστόλων είναι αιώνια. Όχι μόνο διότι οι άνθρωποι και μετά από 2000 χρόνια τους θυμόμαστε και τους θυμούμε, αλλά και γιατί ουσιαστικά αυτοί διοικούν και σήμερα την Εκκλησία. Πώς λέγεται, φίλοι μας, η Εκκλησία? Αποστολική. Τα διδάγματα των Αποστόλων, τις παραδόσεις των Αποστόλων ακολουθούμε. Έχουμε τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Αλλά έχουν και άλλη εξουσία οι Απόστολοι, που η αιώνια διάρκεια της δείχνει την ανωτερότητα της εξουσίας τους. Είναι η εξουσία τους στον ουρανό. Η εξουσία τους, όταν ήταν στη γη, ήταν εξουσία πόνου. Στον ουρανό είναι εξουσία θρόνου. Εδώ ήταν εξουσία διακονίας και μαρτυρίου. Εκεί είναι εξουσία δόξας. Τους το είχε υποσχεθεί ο Κύριος. «Καθίσεστε επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ».

Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ανάμεσα στα άλλα, υπάρχει και το όραμα της Άνω Ιερουσαλήμ, της ενδόξου πόλεως του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Ιωάννης είδε το τείχος της πόλεως θεμελιωμένο πάνω σε 12 θεμέλια και πάνω στα θεμέλια είδε τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Συμβολική η παράσταση, πολύ διδακτική για τους ανθρώπους της εποχής μας. Ζητούν θεμέλια οι διάφοροι αναμορφωτές της κοινωνίας, θεμέλια να θεμελιώσουν το νέο κόσμο που ονειρεύονται. Και αντί για θεμέλιωμα, βλέπουμε ξεθεμέλιωμα. Αντί για οικοδομή, παρατηρούμε γκρέμισμα. Αντί για ανόρθωση, ατενίζουμε ερείπια. Η λύση για την ανόρθωση της κοινωνίας είναι μία. Να θεμελιώσουμε τη ζωή μας με τα θεμέλια που υπάρχουν, αλλά είναι παραγκονισμένα. Είναι οι 12 θεμέλοι. Είναι οι Απόστολοι. Αν μιμηθούμε τη ζωή τους, αν ακούσουμε και υπακούσουμε στα παραγγέλματά τους, αν ακολουθήσουμε τη γραμμή τους, θα συγκροτήσουμε, φίλοι μας, μια νέα κοινωνία. 12 εκείνοι σαγήνευσαν την οικουμένη, μεταμόρφωσαν τον κόσμο. Τόσα εκατομμύρια χριστιανοί σήμερα, γιατί δεν μπορούν να επηρεάσουν τον κόσμο? Γιατί λείπει ο ζήλος των Αποστόλων, η ανιδιοτέλεια των Αποστόλων, η φωτιά των Αποστόλων. Αγαπητοί μας ακροατές, ο κόσμος σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει ανάγκη Αποστόλων.

προφητικά απηχήματα για την εορτή των ενδόξων Αποστόλων. Ο προφήτης Αβακούμ έδρασε γύρω στα 600 π.Χ. Σύντομο είναι το κείμενο των προφητιών του, 3 κεφάλαια όλα και όλα, μα περιέχει πολλές χαρακτηριστικά δυνατές εκφράσεις γύρω από τη ζωή και το έργο του Μεσσία. Τέτοιες προφητείες είναι και αυτές που συναντούμε στο 3ο κεφάλαιο του βιβλίου του, ένα κεφάλαιο που πολύ συχνά χρησιμοποιείται στην Εκκλησία, διότι αποτελεί την 4η οδή στον όρθρο. Ας το προσέξουμε. Επιβίσει επί του σύπου σου και η πασία σου σωτηρία. Ο Κύριε, αληθινέ, λυτρωτά, ανέβηκες δυναμικά στα λογά σου και το ρωμαλαίο ορμητικό τρέξιμό σου με αυτά αποτέλεσε τη σωτηρία του κόσμου. Επεβίβασα στη θάλασσαν του ύπου σου τα αράσσοντας ύδατα πολλά. Σ' αυτήν την μεθυστική νικηφόρα προέλασή σου ακάθεκτος έριξες τα άλογα και μέσα στη θάλασσα ακόμη για να τη διαβούν και να φτάσουν στο σκοπό τους. Και έτσι προκάλεσαν αυτά μεγάλη αναταραχή, παφλασμό, κύματα και αφρούς στον κόσμο των υδάτων. Τα άλογα είναι, όπως ξέρουμε όλοι μας, ζώα με δυναμισμό και ξέχωρη αλκή. Ρουθουνίζουν ανυπόμονα και τρέχουν, χλιμιντρίζουν αγέροχα και καλπάζουν, ατρόμητα υπερπηδούν όσα εμπόδια βρεθούν μπροστά τους. Δεν φοβούνται την αντάρα του πολέμου, μα αντίθετα θα έλεγε κανείς πως την χαίρονται κιόλας. Μπορούν ακόμα και μέσα στα νερά να κολυμπούν. Δεν θα υπήρχε πιο κατάλληλη στα αλήθεια παρομοίωση για τους Αγίους Αποστόλους από αυτήν. Δυνατοί, γενναίοι, αποφασισμένοι, ανασύνοντας γοργά τη φλόγα της Πεντηκοστής, όρμησαν μπροστά σε μια πρωτοφανή εκστρατεία, λυτρωτική.